0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κάνω έτσι να σε πιάσω, μα μου φεύγεις και εξωπίσω σ' όλο τρέχω σαν παιδί.

Αχ, μικρή μου αγάπη, δεν υπάρχει άκρη να κρυφτείς μέσα στη μαύρη λισμονιά. Σαν τη θάλασσα στα γέρη τρέχεις, τρέχεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
8: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
7: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Εσείς

0: Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Ένα τραγούδι.
1: Δεν θα τα βρούμε.
0: Άσε, θα το πούμε και αυτό.
1: Και
0: θα τα
1: κύθυρα
0: βρούμε.
1: Και τα αντικύθυρα μα.
0: Άσε με να πω μια κουβέντα πανάθεμα. Με το μου ήρθε σήμερα αγκαζωμένο από του διάολου το κέρατο εκεί πέρα. Μου οδηγούσε όλο το βράδυ και τώρα σε μένα.
1: Τα κύθυρα θα τα βρούμε.
0: Λοιπόν, τραγούδι που σημάδεψε τα 70's, εγώ το θυμάμαι σαν πιτσιρικάς. Δεύτερη
1: είμαι,
0: φωνή είμαι, Χριστιανά, είμαι, Χριστιανά. Γιώργος Κατσαρός, Ηλίας Λιμπερόπουλος. Τα κύθερα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Είναι συμβολικό όπως καταλαβαίνεις για να φτάσουμε στην κουβέντα σου.
1: Γι' αυτό σου λέω φίλε μου ότι και τα κύθερα θα τα βρούμε και τα αντικύθερα μαλάχη.
0: Πώς δεν θα τα βρούμε τα κύθερα, γιατί μας τα παίρνει ο Τραμπ με τον Ερντογάν και φύγανε.
1: Νικό. Μην μπαίνεις τώρα και εσύ στη λούμπα τώρα. Είπαμε από χθες το έλεγα ότι θα βγουν τώρα όλοι και θα λένε πόσο τιτανοτεράστιος είναι ο Ερντογάν και τι έκανε και τι θα κάνει και τι θα πάθουμε εμείς. Και στο τέλος πάλι αέρα θα του
0: πουλήσει.
1: Έτσι
0: λένε ρε Μπάμπη, να τα μισά πρωτοσέλιδα αυτό λένε.
1: Παίζουν τα παιχνίδια τους, φίλε μου.
0: Σουλτανάτο, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο τον Ερντογάν.
1: Ναι. Ποια είναι, παιδιά, αυτά που έδωσε.
0: Κόντρα εφημερίς των συντακτών, Δημοκρατία. Υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα κατά F35 η εστία.
1: Να σου πω κάτι, Νίκο μου. Κάποιοι στην προσπάθεια τους εκεί να πολιτικολογήσουν ή να ασκήσουν αντιπολιτευτική τακτική σε βάρος των εθνικών μας πραγμάτων πάντοτε εμφανίζουν εθνικές ήττες, οι οποίες ευτυχώς, Θεούλη μου, ευτυχώς τις φαντάζονται μόνο.
0: Θα σου
1: τις ονειρεύονται.
0: Άλλα τρία πρωτοσέλιδα, ναι. Όπου η βασική λέξη, για να δεις πώς το παρουσιάζει ο καθένας, η βασική λέξη κλειδί είναι το υποσχέσεις. Λοιπόν,
1: ο
0: ελεύθερος τύπος έχει νέες υποσχέσεις και παζάρια. Τα νέα, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Λες και ήταν στο ίδιο press room που γράφανε. Ήμνη και υποσχέσεις για τα F35.
1: Μα υποσχέσεις δεν πήρε κάτι
0: καθημερινή.
1: Άλλο. Δεν πήρε τίποτα άλλο και ούτε θα πάρει.
0: Υποσχέσεις και ασάφεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν Political. Και έρχεται και ο ριζοσπάστης και λέει πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη.
1: Γουστάρω ριζοσπάστη γιατί κάνει ανατροπή και δεν παίζει αυτά τα παιχνιδάκια.
0: Γουστάρεις,
1: Γουστάρω,
0: το ομολογείς.
1: Γουστάρω και σου το λέω.
0: Ομολογείς.
1: Γιατί άλλοι διαμορφώνουν χωρίς να το αντιλαμβάνονται ένα κλίμα, θα το έλεγα ραγιαδισμού, Νίκο. Και ας είναι σκληρή κουβέντα που θα χρησιμοποιήσω. Τι θα μας κάνει ο Ερντογάν και πόσο τρεάσιος είναι και δες τον ακολουθό του Τραμπ και τον πήρε αγκαζί και τον πήγε και τι θα πάθουμε.
0: Μπαμπή,
1: και χαμηλώστε λίγο τους ώμους και το κεφάλι.
0: Ώστε γουστάρεις ριζοσπάστη, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Καλά το έλεγα εγώ ότι το παρατσούκλι σου είναι ο κόκκινος Μπάμπης. Καλά το έλεγα εγώ.
1: Πάντως, για να γυρίσουμε εκεί, έγινε αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, ότι ο Τραμπ θα δώσει πάλι υποσχέσεις ότι ρε παιδάκι μου, να, στο χέρι μου να είναι, αύριο σου τα δίνω όλα. Αλλά θα υπάρχει ένα αλλά, στο οποίο δεν τον βλέπω εύκολα να μπορεί ο Ερντογάν να αλλάξει τα πράγματα.
0: Χθες κάθισα κάπου εκεί προς τη θάλασσα και χτύπαγε πολύ το αεράκι. Ήμουν πάρα πολύ ελαφρά αντιμένος, πάρα πολύ. Έφυγα από το σπίτι έτσι, με ζέστη.
1: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, όταν λες ελαφρά ντυμένος, δηλαδή τι θα παραφοράς ένα καλοκαιρινό βράδυ του Ιούλη.
0: Μπλουζάκι σιθρού.
1: Αυτό μπορούσες και βγαίναν όλα έξω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τι τέλος
0: και
1: πάντων.
0: Και με βάραγε και σήμερα με έχει μείνει έτσι λίγο ένα πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, επανερχόμαστε. Καλημέρα σας. Τους πήραμε πάλι από τα μούτρα.
1: Καλημέρα. Στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα, όχι μόνο στην Κατερίνα.
1: Γιατί η Κατερίνα, θα έχουμε, στην Κατερίνα.
0: Όχι,
1: θα
0: έχουμε διαμαρτυρίες. Ότι μόνο όταν μας στέλνετε. Γι' αυτό σήμερα το είχα εδώ, Να αρχίσω να λέω. Στην Κατερίνα, στη δεύτερη Κατερίνα, στην Ευαγγελία, στην Όλγα, στην τρίτη Κατερίνα.
1: Στο Θείο Τάσο.
0: Στο Θείο Τάσο, τον Άσο του που επανεμφανίστηκε. Στο Δημήτρη από την Καρδίτσα. Στον Γιώργο. Στο Διαμαντή.
1: Πάλι θα ξεχάσεις.
0: Στον Πέτρο.
1: Θα ξεχάσεις πάλι.
0: Στον Αργύρι. Μιλήσαμε χθες με τον Αργύρι. Τον εντόπισα. Τον εντόπισα που βρισκόταν. Κάτι ήξερα εγώ.
1: Στον Κώστα έχει. Τώρα, άμα μπούμε στην ονοματολογία.
0: Στο Στάθη.
1: Στην ονοματολογία, όπως λένε στην πολιτική σκηνή, θα αφήσουμε πολύ κόσμο έξω.
0: Στην ονοματολογία. Δεν μιλάμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, μιλάμε για τον ακροατή της χρονιάς. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς πριν φύγουμε, πρέπει να το διοργανώσουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Γιατί από τις,
1: να σε ρωτήσω κάτι,
0: από
1: φίλε,
0: τις 20 θα αρχίσουμε τα
1: παιδιά. Θα εκτεθείς.
0: Πρέπει να κάνουμε το διαγωνισμό για τον ακροατή της χρονιάς.
1: Είπες Όλγα. Στις καλημέρες, είπες Όλγα.
0: Το είπα. Πώς δεν το
1: είπες Όλγα.
0: Το είπα. Η Όλγα ξέρει. Βέβαια και βέβαια το είπα. Το είπα Γιώργο Λιάκη. Το είπα.
1: Είπε Όλγα.
0: Κουνάει κεφάλι.
1: Να την και Όλγα.
0: Λοιπόν, Θα διοργανώσουμε, θα τους βάλουμε όλους, όλοι μαζί θα πέφτουνε. Δεν ξέρουν ποιος θα πρωτοπέσει πάνω στα μηνύματα. Λοιπόν, θα διοργανώσουμε το διαγωνισμό για τον ακροατή της χρονιάς. Και τι θα κερδίσει ο ακροατής της χρονιάς?
1: Ένα αυτόγραφο του Νίκου Λαδιανού.
0: Και του Μπάμπη. Λοιπόν,
1: όχι, του ένα, Νίκου Λαδιανού.
0: Πρόσεξε, κάτι παραπάνω. Ένα καφέ με μένα και με σένα. Όπου θα μπορέσουμε να αναδείξουμε τα ζητήματα της εποχής.
1: Όχι, φίλε, κοίταξε, να σου πω. Δείχνει μια... έναν εγωκεντρισμό και μια λαζονία. Δηλαδή ότι το έπαθρο θα είναι ένα καφέ μαζί μας. Όχι, φίλε, δεν είναι τόσο σημαντικό. Ο διαγωνισμός, βρες τον διαγωνισμό και το έπαθλο θα είναι να έρθει ο ακροατής αυτός και να κάνουμε μία ώρα εκπομπή μαζί εδώ στον αέρα το 102 η πόλη ξύπνησε. Γιατί η εκπομπή, φίλε μου, Νίκο, δεν είναι δική μου και δική σου. Και η εκπομπή είναι όλες αυτές τις πρωινές παρέες. Να έρθει εδώ, να ανοίξουμε
0: αν
1: μικρόφωνα.
0: Αντέχει, ή αν μπορεί να πάρει άδεια να λείψει τόση ώρα.
1: Α, για τον καφέ θα κάνει, για να έρθει εδώ να κάνει μια εκπομπή.
0: Μα γιατί καφές μπορεί να είναι και μια μέρα Σαββατοκύριακο, κάποια μέρα χαλαρά, αργία που δεν δουλεύει και εκείνος και εμείς. Ή τέλος πάντων μπορούμε να αθλοθετήσουμε και ένα βιβλίο παραδείγματος χάρη. Το δεύτερο βιβλίο που εξέδωσα το 2022.
1: Ποιος ήταν ο τίτλος? Οι καλύτερες στιγμές μου, Νίκος
0: Λαδιανός. Με ιδιόχειρο. Ο τίτλος του δεύτερου ήταν το «Οδεύοντας προς μονευασία». Λοιπόν, με ιδιόχειρη αφιέρωση.
1: Φίλε, αυτό ναι. Τώρα μιλάς σωστά.
0: Τώρα μιλάω
1: σωστά. Φίλε, ταρακούνησε στο σύμπαν. Δηλαδή,
0: αν προσθέσουμε και μια τούρτα ή 2 κιλά παγωτό, θα γίνει πιο... θα γίνει πιο ελκυστική η προσφορά.
1: Λοιπόν, και 5 χοιρινά μπουτάκια.
0: Όχι. Ναι, στο κατά καλό καιρό.
1: Γιατί δεν τρως χοιρινά μπουτάκια το κατά καλό καιρό? Τι θες, ψαράκι θέλεις, Νίκο?
0: 5 χοιρινά.
1: Τι θες? Θες τσιπούρα, τι θέλεις?
0: Λαβράκι. Σαν αυτό λαβράκι που προσέφερε χθες στο άσπρο παλάτι ο Ερντογάν.
1: Πώς μας αρέσει πάντως αυτό το άσπρο παλάτι και το κόκκινο παλάτι και το σεράι και το έτσι
0: αφού
1: και το
0: παλατιάριδες. Αφού είμαστε παλατιάριδες. Και εκτός από παλαβιάριδες. Λοιπόν, τα κύθερα λοιπόν, Μπάμπη.
1: Ναι, φίλε μου.
0: Αυτό
1: Νίκο
0: είναι μία έκφραση η οποία έχει να κάνει, ξέρεις, με τον παράδεισο. Αλλά ας πάμε στα κύθερα αυτά καθεαυτά. Έχεις πάει στα κύθερα?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Λοιπόν, έχω περάσει απ' έξω στο λιμάνι. Έχουμε δέσει δηλαδή, ερχόμενοι από Κρήτη, από εκεί σαν προς Πελοπόννησο.
1: Εκεί εμπνεύστηκε το «Οδεύοντας προς τη μονευασία»?
0: Όχι, παλιότερα. Όχι. Λοιπόν, τα κύθερα λοιπόν, φίλε, είναι καταπληκτικό νησί, καταπληκτικός προορισμός. Δυστυχώς, πολύ, αρκετά έως πολύ δύσκολο να κατέβει κάποιος Θεσσαλονικιός, γιατί πρέπει να διασχίσει όλη την Ελλάδα και να πάρει το καράβι ή από το Γήθη, από την Νεάπολη, από
1: μάλιστα
0: κάτω. Ή από Πειραιά, ας πούμε, και πάλι αλλά να κάνει ένα ταξίδι. Okay. Αλλά αξίζει σαν ταξίδι και σαν προορισμός. Αυτοί που έχουν πάει ξέρουν, τα κύθερα είναι παράδεισος. Και στο προτείνω να μην πηγαίνεις στα εξωτερικά. Έχουμε τόσους παραδείσους στην χώρα μας, εντόπιους.
1: Λοιπόν, Νίκο, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς οι ακροατές μας ξεπερνούν και σε ιδέες και σε πρωτοτυπία και σε φαντασία.
0: Αθλοθετούν βραβεία, για να ακούσω.
1: Αργύρης Ντούλατζης. Ξεκάθαρο, σου λέει. Ναι. Το βραβείο θα είναι ο νικητής, ο ακροατής, μια ώρα μαζί σας, χωρίς να μιλάτε εσείς, αλλά να μιλάει μόνο ο ακροατής στο στούντιο.
0: Το δέχομαι, το στρέχω.
1: Το στρέξεις, αλλά δεν μπορείς να το υπηρετήσεις, φίλε.
0: Μπορώ.
1: Θα είσαι
0: και μάλιστα.
1: Να πω μόνο μία κουβέντα, μόνο κάτι.
0: Θα ολοκληρωθεί το βραβείο, εάν μέσα σε αυτό το πακέτο θα προσφέρουμε στον ακροατή και μία φωτογραφία unfast του Αργύρη Ντούμπλατζη.
1: Όχι, νομίζω... με το τελευταίο ψάρι που έχει βγάλει.
0: Με το λαγοκέφαλο, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ είναι που θα υπάρξει ιστερία, ειδικά από το γυναικείο κοινό, για τη φωτογραφία Αργύρη Ντούμπλατζη. Καλημέρα,
1: λοιπόν,
0: Αργύρη.
1: Στα κύθερα πήγε η Όλγα πάντως. Πολύ όμορφο νησάκι.
0: Είδες, Όλγα, κάτι ξέρει ο Θείος Νίκος.
1: Πήγα, λέει, μετά την τελευταία επίσκεψη της Νταϊάννα.
0: Αμά θα με πνίξεις, βρε, Όλγα.
1: Λοιπόν, είπα, χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν. Το ήξερες, Νίκο μου?
0: Γι' αυτό έχουμε 5 δολάρια πάνω το βαρέλι.
1: Πριν από 40 λεπτά, πάνω από 80 στόχους μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ από τους Ιρανούς. Σου λέει, έτσι είστε εσείς. Και έτσι πρέπει. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι αντιστοιχεί στο κύρος το οποίο πρέπει να εκπέμπει η υπερδύναμη.
0: Εγώ στο λέω, Μπάμπη, ότι ο κόσμος είναι παράξενος. Είναι περίεργος. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Γι' αυτό και οι Doors με τον Jim Morrison έγραψαν το People are strange.
1: When we are strangers. People are ugly. Όχι. When we are alone.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Όχι. Στη δεύτερη, στο δεύτερο στίχο λίγο μου το χάλασε.
1: Ναι.
0: Τώρα θα το θυμηθείς που θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Είναι από τα αγαπημένα.
0: Το ξέρα. Ξεκινά Γιώργος Λιάκης σήμερα στην τεχνική επιμέλεια.

0: Λοιπόν, κατά την ώρα που ακούγαμε αυτό το περίφημο άσμα, συζητούσαμε για τους αγώνες του Μουντιάλ. Αλλά πριν πάμε στους αγώνες του Μουντιάλ, θα πω να το γνωρίζετε ότι μετά τις 7 θα έχουμε μαζί μας τον γνωστό φίλο της εκπομπής και διεθνολόγο, τον Μάριο τον Ευθυμιόπουλο. Μάλιστα τον βγάζουμε έτσι από το αεροπλάνο κιόλας για να μιλήσουμε λίγο μαζί του. Για τα όσα...
1: Από το Air Force One.
0: Όχι ακριβώς, το Air Force Two. Λοιπόν, για να σχολιάσουμε λίγο,
1: ναι, φίλε, γιατί,
0: τα όσα γίνανε. Γιατί εντάξει, κάπου η υπομονή έχει και τα όρια της. Υπομονή όμως έδειξε η Αργεντινή, η οποία ξύπνησε στο 79. Για πες τα εσύ.
1: Όχι,
0: που ήρθες τόσο ενθουσιασμένος.
1: Εχθές, δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, και να σου πω κάτι τώρα, σένα θα σου πω και καμιά κουβέντα, αλλά θα τις πω εκτός μικροφώνου.
0: Ωραία, πες τις.
1: Είναι το μοναδικό παιχνίδι που παίζει 7 η ώρα το απόγευμα και για εμάς είναι.
0: Μπορούσαμε να το δούμε.
1: Και δεν κάθεσαι να το δεις.
0: Το ξέχασα.
1: Και κάθομαι εγώ να το δω στις
0: 7. Το ξέχασα. Και... Συνηθισμένος από το ότι είναι όλα με τα μεσονύκτια, το ξέχασα εντελώς ότι είναι
1: και
0: σε 7.
1: Ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Μαρτισμό Θεός, Μπάμπη, το ξέχασα.
1: Ξεκινάει,
0: δεν ήθελα να το κάνω.
1: Ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Θα επαναληφθεί.
1: Βάζει γκολ η Αίγυπτος. Προηγείται και λες εντάξει. Προηγείται η μικρή ομάδα έναντι της μεγάλης. Γιατί είναι, ναι, το.
0: Και αμέσως όλοι οι Ελληναράδες που είναι πάντα με τους αδύναμους και με τους.
1: Αλλά δεν πρόλαβα καν να πω. Είπα, έβαλε ένα γκολ η Αίγυπτος. Είμαστε ακόμα στο 1-0. Εσύ εκεί κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Δεν βλέπεις το παιχνίδι. Κερδίζει πέναλτι η Αργεντινή. Ο Μέση να το χτυπήσει. Και το
0: και
1: χάνει.
0: Το χάνει.
1: Και το χάνει. Λες, αυτό είναι κακό σημάδι για την Αργεντινή. Είναι σημείο καμπής. Και ενώ προσπαθεί η Αργεντινή, βγαίνει σε μια αντεπίθεση στο 75 η Αίγυπτος και το κάνει 2-0.
0: Και λες,
1: και βλέπεις εκεί να ξεφυσάει ο Μέση, ο οποίος εκείνη την ώρα, γιατί έχει 39 χρόνια στην πλάτη, δείχνει να περπατάει στο γήπεδο, γιατί δεν μπορεί, δεν έχει να δώσει, και λες, όχ, πάει η Αργεντινή.
0: Και δεν μου λες, όλοι οι Αργεντίνοι στις κερκίδες τραγουδούσαν ένα παλιό τραγούδι. Έκλαψα χθες αν μέτρησα τις πίκρες της ψυχής μου και εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής μου.
1: Νομίζω πως ναι, αυτό. Αλλά στη λατινική έκδοση του τραγουδιού.
0: Και μην εκεί... κλαις για μένα, Αργεντίνη. Don't cry for me, Αργεντίνα.
1: Και, για να μην τα πολυλογώ, Νίκο μου, εκεί φάνταζε ότι δεν υπάρχει επιστροφή για την Αργεντινή.
0: Εφεύρε, στο 79.
1: Λες στο 75, στο λέω.
0: Ναι, σωρά.
1: Το θέμα είναι, λες ότι μόνο αν προλάβει και βάλει ένα γκολ μέχρι το 80 να έχει ελπίδες. Και φίλε, το βάζει στο.
0: Λύσαξαν μετά, ξελίσαξαν.
1: Και εκεί είναι που η Αιγύπτη αλλάζει το momentum και εκεί που ήταν έτοιμοι οι Φαραώ.
0: Και αρχίζουν τις τραυματίες.
1: Μπράβο.
0: Ποιοι Φαραώ, μωρέ.
1: Και γίνεται το 2-2. Και το 2-2 στην τελευταία φάση εκεί στις θέκες γίνεται 3-2 και ολοκληρώνεται μια ανατροπή από αυτές που μένουν στην ιστορία των Μουντιάλ, Νίκο. Πώς θυμόμαστε ακόμα εκείνο το μάτς της Γαλλίας του Πλατινί με τη Γερμανία του Σουμάχερ που από 2-0 των Γάλλων το κέρδισαν. Ήταν τέτοιο
0: πες
1: παιχνίδι.
0: Πες μου λίγο, δηλαδή μετά το 79 χάθηκε η μπάλα.
1: Δεν χάθηκε, υπήρξε όμως η πίεση. Ήταν πάρα πολύ έντονη των Αργεντίνων. Διαχειρίσιμη ήταν η κατάσταση. Δεν ήταν ότι τους βομβάρδιζαν και οι Αιγύπτιοι είχαν βάλει κανένα πούλμαν. Δεν ήταν τέτοιο παιχνίδι. Και μάλιστα έδειχναν ότι άμα έχουν την ευκαιρία σε μια αντεπίθεση μπορεί να το
0: καταφέρουν.
1: Αλλά εκεί μετράει το βάρος της φανέλας.
0: Και φαντάζεσαι στο 1-2 αντί για 2-2 να γινόταν 1-3.
1: Ναι, θα μπορούσε να γίνει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάτς και είχε αυτές τις συγκινήσεις που προσφέρει μόνο το ποδόσφαιρο, Νίκο.
0: Ας πούμε και δύο λόγια και για τον έτερο προημιτελικό.
1: Δεν τον είδα.
0: Ήταν τώρα.
1: Είναι στη φάση των 8 πάνε.
0: Ναι, ήταν 16 ήταν, όμως λάθος, δεν ήταν προημιτελικό.
1: Η Ελβετία.
0: Ναι, Ελβετία στα πέναλτι, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή κοίταξε, Ελβετία-Κολομβία. Το άκουγε στο ζευγάρι, έλεγε. Δεν ξέρω,
0: πόσο
1: δεν μου κάνετε κλικ.
0: 0-0
1: ή 0-0. Και πήγανε στα πέναλτι και κέρδισαν 4-3 οι Ελβετοί τους Κολομβιανούς στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ αυτό το μάτς το είχα ανοιχτό στην τηλεόραση. Το είχα ανοιχτό περισσότερο για να με αποκοιμήσει ο.
1: Μπράβο. Νομίζω ότι για να αποκοιμηθείς.
0: Καλή,
1: ήταν
0: καλή επιλογή ήταν.
1: Για να αποκοιμηθείς.
0: Ενώ το άλλο με τις συγκινήσεις δεν μπορούσε να αποκοιμηθεί.
1: Όχι, το άλλο ήταν τρομερό και έπρεπε. Σου λέω ήταν 7 η ώρα. Και σε σκεφτόμουν, λέω, θα το βλέπει ο Νίκος, θα το σχολιάσουμε την επόμενη μέρα, λέω, στην τηλεόραση.
0: Δεν μου λες,
1: γιατί ήταν ματσάρα.
0: Στην τηλεόραση, εντάξει. Δεν μπορούμε και τηλεόραση.
1: Ναι, θα το σχολιάσουμε, λέω, στο ραδιόφωνο. Το θέμα είναι, χθες τι έφαγες το βράδυ. Μαθαίνω ότι έκανες ένα μικρό έτσι πιατάκι πριν κοιμηθείς.
0: Μικρό πιατάκι ήταν.
1: Πίτα με βούτυρο και μέλι.
0: Όχι.
1: Ζυμαρικά με κιμά και γιαούρτι.
0: Όχι.
1: φιλέτο λαβράκι.
0: Ναι, αυτό το είπα.
1: Και μοσχαράκι.
0: Όχι.
1: Και για κλείσιμο μπακλαβά.
0: Φαντάζομαι, κοίταξε, δεν τους πήγε και σε λαβράκι και σε μοσχαράκι. Θα είχε
1: ένα από τα δύο.
0: Θα είχε ένα από τα δύο επιλογή.
1: Αν ήσουν από το σόι του Τραμπ, ήσουν στο λαβράκι. Αν ήσουν από το σόι της Νύφης, θα πήγαινε στο μοσχαρίσιο.
0: Νύφη
1: είναι ο
0: Ερντογάν.
1: Έτσι την παρουσιάζουν. Ότι αμάν το διεκδικούν
0: εδώ,
1: όλοι.
0: Εδώ ρε δες λευκά παλάτια, ρε δες, δες. Φάε. Φάτε μάτια ψάρια, ορίστε. Και κοιλιά περίδρομο. Αυτά βλέπεις, λιγούρια εκεί πέρα και λες.
1: Να σου πω.
0: Θες να χτίσεις το άσπρο παλάτι και στο ρετζίκι.
1: Θα με αναγκάσεις.
0: Και έφυγε και ο Σταθάκης.
1: Να πάω στην τοποθέτηση πολύ σκληρή ενός αναλυτή.
0: Ντολμάμπαχτσε.
1: Για τον τρόπο με τον οποίο κάποια στιγμή.
0: Τους πήγε στο Ντολμάμπαχτσε.
1: Τοποθετούμαστε έναντι των εξελίξεων εκεί φοβικά για άλλη μια φορά.
0: Λοιπόν, κάτσε, πριν πάμε στις φοβικές εξελίξεις. Cry for me Argentina έχουμε. Εβίτα Περόν. Λοιπόν, πάμε. Αν και αυτό το τραγούδι θα ταιριάξει, ας ελπίσουμε ότι εμείς το ξορκίζουμε, θα ταιριάξει και αν χάσει π.χ. η Αργεντινή τον τελικό. Αλλά ελπίζουμε, ξέρω εγώ, να μην φτάσει εκεί πέρα. Πάμε, όχι να μην φτάσει τον τελικό, να μην φτάσει σε τέτοια εξέλιξη. Πάμε, κύριε Ηλιάκη.

0: Λες και σε όλους, η πόλη ξύπνησε για τα καλά. Στα μικρόφωνα του 102 από τις 6, Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου, με Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και βέβαια με το μενού το οποίο είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν, μαζί με τη σύζυγο.
1: Σύμφωνα με τα γούστα του.
0: Ναι, ναι, για τους καλεσμένους του. Και θα σε ρωτήσω, Νίκο, και θέλω να απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Έχεις γευτεί ποτέ το σουτλού Νουριγέ? Το σουτλού Νουριγέ, Νίκο?
1: Περίμενε, εγώ θα σου πω τώρα εδώ πέρα. Θα
0: είναι
1: σου πω εγώ τώρα.
0: Ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά, αλλά με πιο ελαφριά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, σαν την ποδοσφαιρική ομάδα που την παίζουμε στο στοίχημα.
1: Ξέρεις ποια είναι η Γκαζιαντέπ, βρε?
0: Για πες, βρε.
1: Η αρχαία Αντιόχεια. Όχι η Αντιόχεια της Συρίας, γιατί έχει κι άλλες. Η Αντιόχεια της Καπαδοκίας.
0: Το παγωτό Καχραμάν Μαράς.
1: Στον Ταύρο, μάλλον, στην Αντιόχεια. Καχραμάν. Καχραμάν ήταν ένας ο... Καχραμάν λέγανε τον πατέρα.
0: Στο σύριαλ με την Τουρκάλα,
1: ναι,
0: και τον Έλληνα.
1: Με την όχι την Γκιουζέλ, Ναζλ. Την που είναι χαριτωμένη, Ναζλ.
0: Και άρωμα περγαμόντο. Αυτό ήταν το επιδόρπιο, Νίκο. Να μην πούμε τώρα για το κυρίω το μοσχαρίσιο το πλευρό με καβουρδισμένο πράσινο σιτάρι Φυρίκ.
1: Ρε, όσο και να θέλεις αυτά, ναι, να τα κάνεις τουρκικά, ναι, αυτές είναι βαθιές βυζαντινές συνταγές που απλά τις πήραν εκεί και τις κάπως εκεί τις εξέλιξαν αυτοί εκεί.
0: Όχι,
1: πέρα.
0: Όχι, το δύσκολο, ναι, με αυτούς είναι ότι δεν μπορούν να εξελίξουν τίποτα. Το παίρνουν και το κάνουν αχταρμά.
1: Αχταρμάς είσαι και φαίνεσαι, Μπάμπη. Αχταρμάς είσαι και φαίνεσαι.
0: Φιλέτο λαυρακιού με ταραμά, αγκινάρα ουρλασακιούς και αμπελόφυλλα το κατ. Ποια ήταν η το κατ, Νίκο?
1: Το κατ.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω την τόκα.
0: Κοντά στο Σίβας είναι, στη Σεβάστια δηλαδή, η τοκάτη, η ελληνικότατη τοκάτη, φίλε.
1: Α, μάλιστα.
0: Και για όρτι λέει Ντενιζλή.
1: Ντενιζλή. Ντενιζλή. Και Μπάμπη, αυτό ήταν το...
0: Τρέχανε, ήταν... λέει όλοι, στην τουαλέτα.
1: Αυτό ήταν το γεύμα που... το δείπνο μάλλον, το οποίο γεύτηκε και ο Έλλην Πρωθυπουργός μετά τη συζύγου του.
0: Προφανώς, αφού αφορούσε όλους τους καλεσμένους, απρός, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, θα παίρνεις το μοσχάρι πλευρό ή θα παίρνεις το λαβράκι.
1: Μοσχάρι κοπή, αυτά που λένε τις ταλιάτες τώρα, που είναι
0: της
1: μόδας, που είναι της μόδας και κάτι πολύ ακριβά μαγαζιά χρεώνουν 200 ευρώ τις ταλιάτες, έτσι. Τάλια,
0: τι θα παίρνεις από τα δύο, τι θα παίρνεις, Νίκο?
1: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το είδα μαγειρεμένο, γιατί μου αρέσει το μοσχαράκι με μελιτζάνες, ναι, μάλλον θα προτιμούσα αυτό το δεύτερο.
0: Εγώ δεν θα εμπιστευόμουν να φάω λαβράκι από αυτούς. Δεν θα εμπιστευόμουν. Τα πήγαινα και εγώ στο κρατικό.
1: Και δεν μου λες, ναι, γιατί άμα λένε λαβράκι, αλλά στους εχθρούς τους βάζαν λαγοκέφαλο φιλέτο, τι θα γινότανε μετά? Όχι στην τουαλέτα, στο πρώτο βοηθειών. Στο κέντρο υγείας. Στο κέντρο υγείας Dennis Lee, Αντίο. Τζανούμ Μπουρέκ. Λοιπόν, αυτά.
0: Ξέρεις,
1: αυτά.
0: Θα σου πω κάτι, φίλε. Ναι. Κάτι που δεν γνωρίζεις και θα αποκαλύψω και τον Γιώργο Τολιάκη. Ξέρεις ότι είναι γνώστης της τουρκικής?
1: Ο Γιώργος Ολιάκης.
0: Όχι, ο Γιώργος ο Παντελάκης.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και της τουρκικής μουσικής.
0: Όχι, για τη μουσική δεν ξέρω. Πάντως δεν κάνω πλάκα. Ο Λιάκης είχε
1: στις
0: μια.
1: Στις ελεύθερες ώρες του παίζει ούτη.
0: Είχε μια διαδρομή, έχει περάσει από τη γειτονική χώρα και είναι γνώστης της τουρκικής. Να το ξέρεις αυτό. Αυτές οι συνταγές τις ήξερες, Γιώργο?
1: Μου το λέει σαν προειδοποίηση.
0: Τις ξέρει, τις ξέρει. Τα καλύτερα μπελόφυλλα σε όλη την Τουρκία γίνονται στην Τοκάτη.
1: Τα γιαπράκια, καλά το είπε.
0: Σίβας. Ο παππούς μου ένας, ο Χαράλαμπος ο Τσομπάνογλου, ήταν από τη Σεβάστια.
1: Όπου εμένα η γιαγιά και η προγιαγιά η Κοραλία και που προερχόταν από εκείνα τα μέρη, και η γιαγιά η Σταματούλα, φτιάχνανε τα γιαπράκια που λέει, τα ντολμαδάκια, και γενικά οτιδήποτε γεμιστό είχε και λίγο κοιμά μέσα.
0: Δεν είναι, είναι παράδοση. Εμένα
1: και
0: μ'
1: άρεσε πολύ περισσότερο από τα γιαλατζή.
0: Που δεν μπορούσα να το φάω, αλλά ήταν από εκεί φερμένο. Ήταν τα έντερα τα οποία τα ξεπλένανε και τα βάζανε,
1: ναι,
0: τη γέμιση μέσα.
1: Τζιεροσαρμά.
0: Τζιεροσαρμά
1: κάνανε. Τζιεροσαρμά.
0: Δεν μπορούσα να το φάω.
1: Να έτρωγε τζιεροσαρμά από τη γιαγιά και την προγιαγιά. τον Τζιεροσαρμά τον είχε στην μερίσια διάταξη. Λοιπόν,
0: τα τζιέρια μου έφαγες,
1: νομίζω Μπάμπη κάτι μας λείπει εδώ πέρα και σένα κάτι σου λείπει μετά από πολύ πειθαρχημένη και δύσκολη δίαιτα τόσο καιρό.
0: Όχι, σου λέω το, νομίζω εμένα δώσε μου τώρα σαρμαδάκια να φάω μια ολόκληρη κατσαρόλα με γιαούρτι ή και με τυρί, με φέτα.
1: Αλλά
0: το τζιεροσαρμά όμως δεν μπορούσε ποτέ. Δηλαδή αυτή την αίσθηση της μυρωδιάς όταν το ετοιμάζανε και το βάζανε και το καθαρίζανε, δεν μπορούσε.
1: Ούτε το παστούρμαδάκι, ρε. Παστούρματζίογλου.
0: Παστούρμας ήταν αγαπημένος πάντοτε. Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θα δώσουμε λίγο κάποια στοιχεία εδώ για την εκπομπή. Για τους φίλους που μας ακούν πρώτη φορά αυτά εδώ τα νούμερα.
0: Πρώτη φορά και τελευταία.
1: Πρώτη φορά
0: φαντάζομαι.
1: Ακούν αυτά εδώ τα νούμερα εδώ. Του 102 FM, του ραδιοφώνου της R3, Μπάμπης Τζιομπάνογλου
0: και Νίκος Λαδιανός.
1: Είπα Στουρματζίογλου αντί για Τζιομπάνογλου.
0: 6930-078-228
1: ο αριθμός του Viber, έτσι, τα μηνυματάκια σας στο Viber, στον αριθμό των προαναφερθέντα. Γιώργος Λιάγκης στην τεχνική επιμέλεια, εδώ μαζί σας μέχρι τις 9 το πρωί κάθε μέρα. Τα φιλιά μας, τους χαιρετισμούς μας, τις αγκαλιές μας σε όλους τους φίλους μας από τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κέρκυρα και από τη Θράκη μέχρι τη Λάρισα και τα Κύθυρα.
0: Φίλοι μας, περιορίζεις στα γεωγραφικά σύνορα που δεν μπορεί να κλειστεί ο ελληνισμός. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στους φίλους τους ακροατές που μας ακούν από το Εσκίσιχήρ και το Αφιόν Καρακισά.
1: Ακριβώς, μέχρι και στους κρυπτοχριστιανούς των περιοχών αυτών.
0: Στην Αντιόχεια της Συρίας.
1: Έτσι, για να τρέμει λίγο και το φιλοκάρδι του φίλου μας, του Ρετσέπ. Σήμερα, σήμερα θα αρχίσει καθαρίσεις. Θα αρχίσει εκεί τις ανακρίσεις. Ποιος είναι?
0: Όχι, όχι. Γιατί δεν άγγιξε ο Ντόναλντ Τραμπ
1: τον τζατζίκι? Ποιος είναι κρυπτοχριστιανός, βρε ραγιάδες?
0: Γιατί δεν έφαγε ο Ντόναλντ Τραμπ τον τζατζίκι? Φέρτε μου τον το σουσεφ.
1: Γιατί είχε πολύ σκόρδο.
0: Φέρτε μου τον σουσεφ εδώ.
1: Και μετά η Μελάνια θα τον έπιανε πάνω χέρι κάτω χέρι. Είχε πολύ σκόρδο.
0: Αυτά θα τραβήξουν σήμερα οι μάγειροι και οι σεφ και οι παρατρεχάμενοι, αν δεν είναι ικανοποιημένος ο Ερντογάν με την εικόνα που παρουσίασε το πιάτο του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Λοιπόν, αρκετά σαχλαμαρίσαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να επανέλθουμε
0: ποτέ,
1: στη σωστή ροή της εκπομπής.
0: Προσεγγίζουμε
1: να επανέλθουμε στην ενημερωτική μας διάσταση.
0: Και από άλλες πλευρές, φίλε.
1: Διότι εμείς, εμείς
0: λέγω ημίν.
1: Και σας ενημερώνομεν, αλλά και σας ψυχαγωγούμεν. Λοιπόν, πάμε. Τώρα τι θέλεις, Κωνσταντίνο Βίτα και Φάμελο ή Μπιτζής?
0: Τα υπονόμενα σου τα πολιτικά τα πιάνω, φίλε, και θα το σηκώσω το γάτι. Κωνσταντίνος Βίτα με Φάμελο.
1: Ωραία.
0: Με Σοκράτη Φάμελο, όχι με Μανώλη.
1: Όχι με Μανώλη.
0: Με Σοκράτη Φάμελο.
1: Με Σοκράτη αδύνατον. Δεν σου έχω με Σοκράτη.
0: Έχει πολύ καλή φωνή και ο Σοκράτης πάντως.
1: Κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος ήτανε. Έτσι, κύριε Λιάκη, πάμε.

0: Βέβαια, Μπάμπη μου, επειδή μπήκαμε εδώ πέρα, μ' άρχισε εκεί πέρα με, με τον Νόλαν και με την Οδύσσια, με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ κλπ. Εγώ ήθελα να σου πω, και δεν ξέρω αν θα είναι και στην παρακάτω στους τίτλους ειδήσεων που θα αναφέρθουμε.
1: Ναι.
0: Η σημαντικότερη είδηση για μένα σήμερα, των τελευταίων ωρών και από τα Μουντιάλ και από όλα, η είδηση ζωής είναι αυτό το θαύμα ότι μία μητέρα με τα τρία της παιδιά στη Βενεζουέλα ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά από 11 ολόκληρες μέρες. Δες εδώ τη συγκλονιστική φωτογραφία με τα παιδάκια όλα αγκαλιά με τη μάνα τους. Αυτή η φωτογραφία για μένα είναι η φωτογραφία το time της χρονιάς που λένε.
1: Στη ζωή τα παιδιά της θυλάζοντά τα κάτω από τα συντρίμια. Σαν την τώρα
0: προφανώς, προφανώς επειδή βλέπω ότι υπήρχε και ένα βρέφος, θα ήταν μεγαλύτερα. Αλλά η γυναίκα έδωσε το γάλα της ακριβώς για να, δηλαδή απίστευτη, απίστευτη ιστορία. Η νίκη της ζωής, της αληθινής ζωής, αυτής που παλεύει με το σκοτάδι.
1: Μπράβο. Όταν το φως νικάει το σκοτάδι, βγαίνουν τέτοιες φωτογραφίες και μαθαίνουμε τέτοιες ιστορίες.
0: Άλλοι 3.685 άνθρωποι δεν ήταν τόσο τυχαίροι, δυστυχώς. Έχουν ήδη χαθεί και η καταμέτρηση βέβαια συνεχίζεται. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους. Πάμε στους τίτλους. Και τι θα ξεκινήσουμε με τι άλλο. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε τέτοιες ειδήσεις, αλλά με αυτές τις υποκρισίες του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση των ομιντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων Ευρώπης ΗΠΑ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΕΠΟ το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία, αλλά και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας.
1: Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα.
0: Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους, αλλά και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ και το ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ή καλύτερα πολέμου, όπως αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Στο σημείο αυτό να πούμε βέβαια ότι η Τουρκία ήταν στον αρχικό προγραμματισμό της συμπαραγωγής F-35. Θα κατασκεύαζε επί τουρκικού εδάφους και κάποια κομμάτια του αεροσκάφου.
1: Πολύ σημαντικά.
0: Σε αυτό το πρόγραμμα δεν αναμένεται να επιστρέψει. Αν θα, εκεί που θα επιστρέψει θα είναι απλά να αποκτήσει όπως εμείς αγοράζοντας κάποια F-35. Εάν γίνει.
1: Εάν. Έτσι, εγώ δεν το πολύ βλέπω.
0: Για να τα διαχωρίζουμε.
1: Άντε να πάρει τους κινητήρες για τα δικά της τα τουρκικά, εγώ δεν της δίνω πολλές πιθανότητες να πάρει F-35, Νίκο.
0: Η λεπτομέρεια κρύβεται στο διάβολο, να σε αυτά που θα διαβάσεις αμέσως τώρα.
1: Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου, σε μια προσπάθεια να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρώσεις έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το παράσμα ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Νωρίτερα, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδυσσού. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμύρια δολαρίων, αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση. Δήλωσε χθες ανώτερος αξιωματούχος της Νότιας Κορέας.
1: Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερες από 80 περιπτώσεις χτύπησαν με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στο Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θραύσματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ.
0: Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των Αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο.
1: Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή.
0: Επιστρέφουμε για λίγο στα δικά μας. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης.
1: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Ετωλακαρνανή, Άρτα Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Ηράκλειο.
0: Στο μεταξύ, στη Γαλλία, ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στα νότια της χώρας. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Και ολοκληρώνουμε τη Γαλλία και με τα πολιτικά όμως της Γαλλίας.
1: Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λε Πεν. Παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος, η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας.
0: Λοιπόν, κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις ημέρας, και εμείς πάμε τώρα στους Bee Gees να χαλαρώσουμε λίγο με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Ξυπνήστε, ονειρευτείτε, έτσι, αν και είναι λίγο παράδοξο αυτό, έτσι, να ονειρευτείτε μετά το ξύπνημα, αλλά καλό. Μπορούμε να ονειρευόμαστε και ξύπνοι, έτσι.
1: Και να κοιμόμαστε με ανοιχτά μάτια.
0: Ας σκεφτούμε μια ωραία βόλτα απογευματινή σήμερα ή το Σαββατοκύριακό μας, μια βόλτα έτσι και μια θαλασσινή εκδρομούλα.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ και στην γειτονιά μας και στα δικά μας, 8 λεπτά πριν τις 7. Ο Μπάμπης, ο Τζιομπάνογλου και ο Νίκος Ολαδιανός μαζί σας μέχρι τις 9, μαζί και με τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και ας δώσουμε μία μικρή δισούλα, Μπάμπη, η οποία νομίζω όμως θα μας απασχολήσει και θα συζητηθεί αρκετά στην θεσσαλονικιώτικη κοινότητα. Καθώς σε άλλο ένα έργο βλέπουμε ότι μάλλον αναμένονται καθυστερήσεις.
1: Υπάρχει
0: διαγωνισμός από τις εταιρείες οι οποίες διαγωνίστησαν για την ανάπλαση της Αριστοτέλους. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι μπαίνει ένα αρχικό μπλόκο στην διαδικασία της ανάπλασης της
1: Αριστοτέλους. Ούτε και αυτό το έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι. Προσωρινό μπλόκο λοιπόν στην έναρξη υλοποίησης της ανάπλασης. Μετά από προσφυγές όχι συλλογικότητων, ναι, ή κατοίκων κλπ. Αλλά δύο υποψηφίων αναδόχων κατά της απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το ρο. Μάλιστα.
1: Χάσαν τον διαγωνισμό και σου λέει όχι, θα πρέπει
0: κάτι
1: να είμαστε.
0: Κάτι έγινε, ναι. Μάλιστα. Στα μέσα Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή με απόφαση της ανακήρυξης των προσωρινών ανάδοχων. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως την περασμένη εβδομάδα δύο από τους μειοδότες του διαγωνισμού κατέθεσαν προσφυγές. Ο δεύτερος μειοδότης προσέφυγε κατά του προσωρινού ανοδόχου, κατά δηλαδή αυτού που ανακήρυχε, ναι, πρώτος, και ο τρίτος κατά των δύο από πάνω του.
1: Εντάξει, τουρλουμπούκι.
0: Οι δύο προσφυγές θα εξεταστούν από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων
1: συμβάσεων. Πόσο άμεσα, αυτό είναι το
0: με
1: θέμα.
0: Την απόφαση να εκτιμά ότι θα βγει σε διάστημα 40 ημερών. Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον
1: στα 40, δηλαδή στα 40.
0: Ναι. Στο διαγωνισμό, να πούμε, ο οποίος θα είναι προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ, συμμετείχαν αρχικά με προσφορές 17 υποψήφοι, ενώ στην επόμενη φάση διαδικασίας συμμετείχαν τελικά 16, και από αυτούς κρίθηκε ο ένας, ναι, είπαμε, ο δεύτερος και ο τρίτος προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.
1: Σαν το Μουντιάλ, ένας μόνο πανηγυρίζει και όλοι οι άλλοι μετά κλαίνε. Ό,τι διαδρομή και να έχεις κάνει, στο τέλος ένας είναι αυτός που θα πανηγυρίσει.
0: Θα ήθελα να δω τους λόγους. Είναι οικονομικοί, είναι αρχιτεκτονικοί, είναι που στηρίζονται. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό το έργο και θα γίνει. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Γιατί είδαμε πολλές...
1: Πέρα από αυτά που έχεις πει ήδη,
0: ναι,
1: Νίκο.
0: Είδαμε πολλές αναφορές τις τελευταίες μέρες για τον καύσωνα, για τις φωτιές, για την δυσκολία, τη δυσφορία στις αναπνοές αυτής της πόλης. Και εγώ θα έλεγα ότι δυστυχώς όλες οι αναπλάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια γίνονται κυρίως με μπετόν, μάρμαρο,
1: τσιμέντο,
0: και ναι. Οπότε πώς να αναπνεύσει αυτή η πόλη που είναι σαν ένα πιάτο. Περισσότερο πράσινο θέλουμε, ναι, τουλάχιστον σε αυτό.
1: Μα γιατί και στην Αγία Σοφία το κομμάτι αυτό κάτω από την Τσιμισκή.
0: Φυσικά.
1: Πάλι είναι το ίδιο αντιγραφή της Αγίας Σοφίας που είναι μέσα στην πέτρα
0: το μυστικό
1: και στο πλακάκι,
0: πω,
1: ρε παιδί.
0: Ακριβά υλικά και δύσκολα συντηρήσιμα.
1: Πάντως, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, Νίκο, έχω δει στο παρελθόν έργα που έχω εκτιμήσει να γίνονται στο Δήμο της πόλης, στο κεντρικό,
0: ναι,
1: όπου προκειμένου να περάσουν, ας πούμε, έναν αγωγό, βγάζανε κομμάτι-κομμάτι το τούβλο που είχε περαστεί για να μην χαλάσει, για να το ξαναπεράσουν.
0: Καλά που είπες για τον αγωγό και θυμήθηκα. Θυμάσαι τις προηγούμενες μέρες που είχαμε κάποια θέματα στη Βασιλίση,
1: ναι,
0: Σόλγας.
1: Που δημιουργούσε, λοιπόν, και πρόβλημα στην κίνηση.
0: Σήμερα λοιπόν, τώρα τουλάχιστον το πρωί, ελπίζω να φύγουν γρήγορα οι μπάρες. Είχαν δοθεί, όπως ερχόμουν, μόνο δύο λωρίδες στη Βασιλίση Σόλγας, πιο κάτω στο ύψος της Μπότσαρη αυτή τη φορά. Εάν το μεγαλύτερο μέρος του οδοστρώματος ήταν κλειστό, ελπίζω να μην διατηρηθεί αυτό και σε λίγο που θα αρχίσει η μεγάλη κίνηση. Θα το δούμε λίγο μετά τις 7. Προς το παρόν να ανοίξουμε πανιά, τι λες?
1: Να ανοίξουμε, αφού πω κάτι, γιατί βλέπω την εικόνα της Αριστοτέλους.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι πρέπει, ρε παιδάκι μου, να έχει περισσότερο πράσινο.
0: Τώρα αυτό
1: φτάνει
0: εδώ
1: πολύ
0: τι
1: τσιμέντο,
0: είναι τώρα εδώ, 5 δεντράκια.
1: Και θα πω και το εξής. Μου είχε κάνει πάρα πολύ ευχάριστη εντύπωση το γεγονός ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής Ευρώπης αυτή την εποχή τοποθετούν, αλλά ακόμα και εδώ, στους,
0: ναι, ναι,
1: παραπάνω στους βόρειους γείτονές μας, ειδικές εγκαταστάσεις, mm-hmm, που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να δροσίζεται περνώντας από κάτω. Γίνεται ένας ψεκασμός με νερό. Ναι, περνάς από κάτω και σε ψεκάζει, αν θέλεις, τέτοια εποχή, ή να γεμίσεις το παγούρι σου με δροσερό νερό.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και δεν το βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, δεν το βλέπουμε στην Λάρισα.
0: Πολλές φορές βέβαια και να φτιάξουμε κάτι τέτοιο, όπως βλέπω κάτι βρυσούλες στην Νέα Παραλία, πάμε και τα χαλάμε.
1: Ναι, δεν λέω για βρυσούλες, λέω ότι είναι σαν καμάρες μικρές, όπου περνάς, σε δροσίζουν οι σταγόνες και γεμίζεις και νερό.
0: Είσαι πολύ προχώ, είσαι πολύ
1: προχώ. Όχι εγώ, είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με τους άλλους.
0: Ανοίγουμε πανιά να πάμε σε πελάγι.
1: Και μετά στο δελτίο.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Και θα γυρίσουμε μετά τις 7. Δέχομαι.
2: Πότε θα ανοίξουμε πανιά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών δομών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η Σύνοδος εστιάζει κυρίως στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχει. Ήδη έχουν πετύχει ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35. Η πώληση συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χτες ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, ενώ την ίδια ώρα 18 δημοκρατικοί Αμερικανοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων καλούν τον Τραμπ να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, Λετωνίας, Λουξεμβούργου, Ρουμανίας, Τουρκίας και Ουκρανίας. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση ημί των Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη το μεσημέρι στην Κοζάνη αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στέλνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Blackout σε Ζωγράφου, Βύρονα, Αγία Βαρβάρα, Εγάλεο, Ανθούπολη και δεν γνωρίζουν πότε θα επανέλθει το ρεύμα. Σύμφωνα με πηγές του ΔΔΕ, το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στις γραμμές μέσης τάσης. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε χτες το μεσημέρι 73χρονη λουόμενη από τη θαλάσσια περιοχή Ποσίδη του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής και σύμφωνα με το λιμενικό η 73χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Κασάνδρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς, ανέφερε χτες βράδυ ο Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούς είναι εντελώς απαράδεκτες και ότι θα έχουν συνέπειες. Νωρίτερα, 3 δεξαμενόπλια ανέφεραν ότι επλήγησαν από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Τεχεράνη ούτε κάποια ανάληψη ευθύνης. Αλεξέλεκτη μένει τη πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Και μια ματιά στο σημερινό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και αργά το βράδυ και τα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Επανήλθαμε στο πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι. Εδώ Μπάμπης και Νίκος μαζί σας μέχρι τις 9. Αποχαιρετούμε τον θείο Τάσο για σήμερα. Πάει για νανάκια. Καλημερίζουμε το Μάκη το Μουδιώτη. Μας έστειλε το μήνυματάκι του. Τι μήνυμα σου έστειλε σε ένα Μπάμπη?
1: Καλημερίζουμε το Μάκη το Μουδιώτη. Έχει να δώσει πολύ καλύτερα πράγματα. Καλημέρα και στον Θοδωρή τον Ιωάννου. Καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα
1: Θοδωρή.
0: Και στον Θοδωρή, ο οποίος μας ακούει ακατάπαυστα.
1: Όχι, αρχίζει και μας ακούει πιο πρωινές ώρες από ό,τι μας ακούει συνήθως.
0: Βέβαια, σε λίγο θα ξυπνάει από τις 5 ώρα και θα περιμένει με αγωνία πότε θα βγούμε στον αέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα κυρίως τα αθηναϊκά κανάλια, γιατί αυτά εν πωλής πολλές φορές παράγουν και πολιτική, περιμένουν με αγωνία τις όποιες ανακοινώσεις, λες και τελικά αυτό είναι που περιμένουν. Χθες.
1: Για ποιο πράγμα μιλάμε τώρα?
0: Για ποιο πράγμα μιλάμε?
1: Για τη σύνοδο, για
0: μιλάμε
1: τον
0: για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Δες τα εδώ στα πρωτοσέλιδα.
0: Τα πρωτοσέλιδα.
1: Λες και έχουμε υποστεί μια δεύτερη μικρασιατική καταστροφή.
0: Λοβοτομή. Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Λες και υποχωρούμε. Παίζουμε σήμερα από το Αφιόν Καραχισά και το Σκι Σεχίρ.
0: Ακόμη πες, είτε υποχωρούμε είτε δεν υποχωρούμε. Αυτό που γίνεται είναι ότι επικοινωνιακά παίζει συνέχεια η ατζέντα Ερντογάν. Δηλαδή, είτε με καλά, είτε με κακά, είτε με οτιδήποτε, εμφανίζεται 23 ώρες το 24ωρο ο Ερντογάν, τα τουρκικά κανάλια κλπ. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο φίλος και καλεσμένος της εκπομπής μας, ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, εξέφρασε χθες την ένστασή του, προσκαλεσμένος έτσι, γι' αυτό ακριβώς το γεγονός. Κύριε Ευθυμιόπουλο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Σας ακούμε ακριβώς το σχόλιο αυτό το οποίο μόλις κάναμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, η υβριδική επικοινωνία είναι μια διαδικασία η οποία η Τουρκία το κάνει πάρα πολύ καιρό. Προφανώς θέλει πολύ μεγάλο προσοχή, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά δημιούργησε τα μέσα ενημέρωση τα δικά της, τα έχει κάνει βέβαια και σε πολλαπλές γλώσσες, θα κάνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχει μια λεγόμενη υπέρμετρη εικόνα, η οποία αναδείχνει τη μεγαλειότητα της πολιτικής στο σύνολό της και ενδεχομένως του Προέδρου. Τώρα από ένα σημείο και πέρα, αυτό που έγινε ήταν ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τι γινόταν στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό από τη μια μεριά κάποιος μπορεί να το καλύψει, αλλά από την άλλη μεριά όμως δείχνει ένα άλλο μέγεθος κατάστασης, το οποίο λέει ότι εμείς απλά παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τι γίνεται. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί αυτός ο όρος της περιοδικής επικοινωνίας δεν είναι ιδανικός όσο αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και δεν είναι ιδανικός σε σχέση με αυτό που μπορεί να κατανοήσει ο κόσμος, δηλαδή τα λεγόμενα μηνύματα. Τι μηνύματα λαμβάνουμε λοιπόν, ότι περιμένουμε τι θα κάνει ο Ερντογάν για να δείξουμε εμείς πολιτική? Υπάρχει λίγο ένα μικρό πρόβλημα.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό και πολύ στοχευμένο. Ακόμη και εξαιρετικά να πήγαινε ο Ερντογάν, και εδώ πέρα πάμε σε άλλο, πέρα από το τι παίζουν τα κανάλια μας, ίσως για λόγους τηλεθέασης. Είναι ένα άλλο θέμα. Πέρα από το τι κάνει ο Ερντογάν, καλύτερα είναι να κοιτάμε τι κάνουμε εμείς και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ακόμη και σούπερ να πηγαίνει ο Ερντογάν, εμείς θα πρέπει να έχουμε στόχο να πάμε δύο φορές σούπερ.
2: Δεν έχουμε μία στρατηγική με την οποία ουσιαστικά να φτιάχνουμε την πολιτική εικόνα γύρω από την κυβέρνηση και την εκάστοτε κυβέρνησή μας και τον Πρωθυπουργό. Δεν γίνεται, ας πούμε, να καλύπτουν λεπτό προς λεπτό σε όλη την ώρα, από την ώρα της άδειας του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι την ώρα που πήγαν, ας πούμε, το δείπνο, ενώ η ώρα που πάει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, να βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και μετά να γίνεται η πολιτική κατάσταση όπως γίνεται, ας πούμε. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά που έγιναν, ακόμη και με το έμβασμα, το ευατήριο το οποίο παίζανε, συγγνώμη.
1: Στην υποδοχή του Πρωθυπουργού, που ήταν ένα παλιό Οθωμανικό,
2: Και αυτό στημένο ήταν.
0: Προφανώς. Ήταν, των νεότερων, έχει να κάνει με την απελευθέρωση της Σμύρνης και με τέτοια πράγματα.
2: Ξέρετε, γιατί στημένο, πέραν του ιστορικού γεγονότος που λέτε, έχει να κάνει με την πολιτική επικοινωνία ξανά. Ξέραν ότι θα παίξουν στα ελληνικά μέσα ενημέρωση και θέλουν να παίξουν ακριβώς αυτό. Θέλετε να δείτε την αντίπερα, όχι, δείτε κάποιους άλλους ηγέτες. Δείτε κάποιους άλλους ηγέτες της Ευρώπης. Παίξανε αντιστοίχως ανάλογα και πώς πάνε οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι έτσι κατευναστικές πολιτικές. Δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε κατευναστική πολιτική υπό αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο, όχι επιφυλακτικοί, αλλά πιο εμπράκτικοι, πιο πρακτικοί για τα δεδομένα και τα συμφέροντα της Ελλάδας. Έτσι. Προσέξτε.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε.
2: Φανταστείτε.
1: Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Μία πρόταση. Ναι. Φανταστείτε ότι χθες, την ώρα που βγήκε στα κανάλια, γύρισε και τους είπα το εξής, ότι η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν δεν είναι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Είναι διμερές.
0: δεν
2: έγινε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και επιμέναν την έτσι. Και στο τέλος φτάσανε στο σημείο. Μόλις ακούσανε τους δύο ηγέτες ότι ήταν διμερές, τότε συνειδητοποίησαν ότι ήταν διμερές. Δηλαδή χρειάζεται προσοχή στη κατανόηση του τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Ξεκάθαρα και σε επίπεδο εντυπώσεων είναι ξεκάθαρο όλα αυτά τα οποία περιγράφεται και τον τρόπο με τον οποίο και εμείς αναμεταδίδουμε πράγματα τα οποία θέλουν να στείλουν ως μήνυμα οι γείτονές μας. Σε επίπεδο ουσίας, εάν μπορείτε μέχρι στιγμής να αξιολογήσετε τι έχει συμβεί πραγματικά σε σχέση με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, σε σχέση με αυτά που ζητούν οι Τούρκοι από τους Αμερικάνους και τι είναι διατεθειμένοι τελικά να τους δώσουν και αν θα τους δώσουν.
0: Απλά εγώ να ζητήσω συγγνώμη, για την επικοινωνία μας. Μπορεί να μην υπάρχει πολύ καλό σήμα από την πλευρά του κ. Ευθυμιόπουλου, επειδή τον έχουμε βρει μέσα στο αεροπλάνο. Είναι, περιμένει πτήση. Εντάξει, μπορείτε να συνεχίσετε.
2: Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τουρκία έχει ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα. Τις μηχανές για Πεκάν, τη General Electric, έχει ζητήσει να βάσει τον F-16. Θέλει σίγουρα την υποστήριξη για τις στρατιωτικές βάσεις τις νατοϊκές για την νοτιοανατολική πτέρυγα στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη. Και βεβαίως επιθυμεί να πάρει τα εύσημα σε σχέση με τις πολιτικές που κάνει για τη Μέση Ανατολή και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κανόνισε κάποιες συναντήσεις για το Σαρά εντός Τουρκίας. Από εκεί και πέρα θα παίξει το παιχνίδι της διαμεσολάβησης για διαπραγμάτευσης. Βεβαίως τα χθεσινά γεγονότα με το Ιράν και την Αμερική πιθανώς να επισκιάσουν με κάποιες προσπάθειες. Και βεβαίως η Αμερική από την άλλη πλευρά παίζει με τη μυσαλλοδοξία του Ερντογάν. Δηλαδή και ο Τραμπ γνωρίζει ότι τι θέλει ο Ερντογάν και ότι θα τον χάιδευε μέχρι εκεί που δεν πάει, γιατί αυτή είναι η τουρκική πολιτική. Και γι' αυτό παραδείγματος χάρη ως μήνυμα δεν πήγε στο μασολείο του Ατατούρκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα περνάνε από τη μια πλευρά την Τουρκία, ότι η Τουρκία είναι μεγάλη της ευκαιρία, ας πούμε, να ζητήσει και τα F-35, το οποίο εγώ επιμένω ότι δεν μπορεί να τα πάρει και για τεχνικούς λόγους. Υπάρχουν Ισραηλινές εταιρείες.
1: Εγώ θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Ευθυμιόπουλο σε αυτό.
2: Ναι. Προφανώς θα συζητήσουν για τους S-400. Τους S-400 η Τουρκία δεν θα τους δώσει πίσω. Συνεπώς κάπου εκεί θα σταματήσει, θα υπάρχουν άλλες νέες υποσχέσεις. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι βγήκε ο πρόεδρος Ερντογάν και γύρισε και είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά μου το έχει υποσχεθεί.
0: Ναι. Πάνω σε αυτό που λέτε και εσείς και ο Μπάμπης, είναι τόσο ισχυροί οι θεσμοί, οι δημοκρατικοί πίσω από τον κύριο Τραμπ, Κογκρέσο και όλα τα άλλα φίλτρα ώστε να μην οδηγηθούμε τελικά στην απόφαση αυτή, επειδή τα ξέρετε εσείς την πολιτική, εσωτερική πολιτική, ναι, της κοινή της Αμερικής.
2: Υπήρχε πολιτική πίεση μπροστά στις κάμερες. Εγώ το θεωρώ αυτό ότι είναι τακτικό λάθος. Είναι τακτικό λάθος από τη μεριά του Ερντογάν, γιατί επιμένει να κάνει κάτι το οποίο πιθανώς να μην γίνει. Και μάλιστα, να δείτε λίγο τις εικόνες, θα δείτε το Φιντάν και τις κινήσεις του χεριού του, που φαίνεται ότι είναι αγχωμένος το πώς θα το πει και τι θα πει και πώς θα εκλειφθεί από τον πρόεδρο Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως, έχετε τον νου σας ότι ο πρόεδρος Τραμπ επίτηδες του είπε ότι όταν προσγειώθηκε στην Άγκυρα, που άρεσε, που είδε ένα κτίριο με το όνομά του, προφανώς για να πει ότι σε προσωπικό επίπεδο οι επενδύσεις πάνε καλά. Σε αμερικανικό επίπεδο το εμπόριο μπορεί να πηγαίνει καλά, γιατί το στρατιωτικό πρέπει να το συζητήσουν. Αυτή ήταν ουσιαστικά η εικόνα η οποία κατά τη δικιά μου κατάσταση, κατά τη δικιά μου κατανόηση, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε, πολύ σωστά καταγράψαμε ότι προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τι και άμα θα πάρει η τουρκική πλευρά από τους Αμερικάνους. Για την ελληνική πλευρά θέλω να μου πείτε, κατά πόσο με τις εξελίξεις αυτές που έχουν προηγηθεί στη Μέση Ανατολή, τη στάση που κρατήσαμε εμείς, το ρόλο που έχει η Τουρκία κτλ., μπορούμε εμείς να αναμένουμε πράγματα από αυτή τη σύνοδο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Από τη σύνοδο, η σύνοδος είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν μπορείς να πηγαίνεις αριστερά και δεξιά σε μια ατζέντα η οποία έχει προειδιατεθεί και διανεμηθεί. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις για τη σύνοδο. Το ΝΑΤΟ αφορά πραγματικά τους βασικούς πυλώνες άμυνας και ασφάλειας για το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Θα μιλήσουν για τις εμπόλεμες δόνες, θα κάνουν και αναφορές για το Ιράν και για τη Μέση Ανατολή γενικότερα, αλλά και για Ρωσία-Ουκρανία. Θα μιλήσουν για το Ουκρανικό, θα μιλήσουν για την βιομηχανία. Εκεί στην βιομηχανία θα διαφοροποιηθούν λίγο οι στάσεις, και εκεί πέρα κάπου είναι η διαπραγμάτευση, γιατί ουσιαστικά η ερώτηση είναι πώς είναι τα ανατολικά πρότυπα. πώς πηγαίνουν τα ανατολικά πρότυπα και τι ακολουθείται σε σχέση με την ανάπτυξη των προτύπων. Πιθανώς να υπάρχει μια αναφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ανάγκη της περισσότερης ευρωατλαντικής συνεργασίας στα πλαίσια αυτά της βιομηχανίας. Η Τουρκία θα ήθελε να παίξει ένα παιχνίδι εκεί. Η Ελλάδα είναι προδιαγεγραμμένη πολιτική, προφανώς το εναέριο κομμάτι όσο αφορά τα αεροπλάνα, προφανώς το ναυτικό κομμάτι, θα μπορούσε να βάλει και άλλα πράγματα στην ατζέντα, δεν τα βάζει. Παίζει το ευρωπαϊκό χαρτί, ας πούμε, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά να ξέρετε ότι όσο αφορά τις νατοϊκές αποφάσεις δεν πάνε τα πράγματα τόσο πολύ αριστερά-δεξιά. Είναι προμελετημένα, δηλαδή απλά πάνε για την επικύρωση εκεί και κάποια συζήτηση και διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένα πράγματα. Εκτός αν υπάρχει κάτι το πολύ εξτραβαγκάντο, ας πούμε, και μπει μια ουσία, παραδείγματος χάρη F-35, λέω εγώ τώρα, εκεί πέρα αρχίζει η Ελλάδα και ζητάει ανταλλάγματα.
0: Κύριε Φθημιόπουλε, πριν πάμε στα ανταλλάγματα, λίγο να επανέλθω στη σχέση των ΗΠΑ και κυρίως του Τραμπ με την Τουρκία. Ο κύριος Τραμπ, έστω σε επίπεδο δηλώσεων, είναι συνέχεια πολύ κολακευτικός. Και χθες είδαμε να λέει, να είναι καταρχάς, να είναι απέναντι στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις σταθερά τον τελευταίο καιρό, και απ' την άλλη να λέει η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους. Τελικά ο κύριος Τραμπ ξέρει τι λέει. Η Τουρκία είναι πιστός σύμμαχος του, ακόμη και του κύριου Τραμπ, δεν λέω γενικότερα της Αμερικής. Ναι. Έχουμε δει τον κύριο Ερντογάν να κάνει άξονα με τον Πούτιν και με τον Χαμενέη, τον Μακαρίτη. Έτσι. Έχουμε δει τον κύριο Ερντογάν να είναι πολύ στενός σύμμαχος του Ιράν. Έχουμε δει τον κύριο Ερντογάν να μην επιστρέφει τους S-400, να έχει ιδιαίτερα φιλική σχέση με τον κύριο Πούτιν, να έχει διπλό ρόλο στην κρίση της Ουκρανίας, να είναι αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά το Ισραηλινό παύλα Παλαιστινιακό θέμα. Πού είναι τελικά πιστός σύμμαχος ο κύριος Ερντογάν, γιατί αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ πραγματικά είναι ακατανόητα.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι ακατανόητα. Απλά ουσιαστικά τι κάνουν. Επιχειρήσανε σε περιοχές οι οποίες οι δυτικές δυνάμεις δεν θέλουν να πάνε και σταδιακά τραβήξαν τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι και σήμερα. Είτε αυτό λέγεται Αφγανιστάν, είτε αυτό λέγεται Ιράκ, είτε αυτό λέγεται Σύρια. Στη Σύρια, που υποσχέθηκε ότι θα σταθεροποιήσει την περιοχή με κάθε προσπάθεια και για τα δικά του τα μάτια το έκανε. Έβαλε έναν άνθρωπο αρχηγό, ας πούμε, στη Συρία, τον οποίο τον υποστήριξε, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένος, να το πω λιγότερο, δεν μπορώ να πω παραπάνω εδώ που βρίσκομαι, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία αυτό που κάνει είναι ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα, τα επιχειρησιακά, τα μεσολαβητικά, τα διπλωματικά δηλαδή, και παίζει το παιχνίδι από εδώ και από εκεί σαν ένας διαλέκτης αφενός και εφετέρου ως ένας διαπραγματευτής και μεταφορά ονόματος. Κάνει και τα εσωτερικά όταν χρειάζεται, όταν τα ζητήσει η Αμερική, στον πόλεμο αντίον της τρομοκρατίας, παραδείγματος χάρη. Και αυτό ο Τραμπ που θεωρεί ότι είναι υπεραρκετό για να μπορέσει να κάνει ο ίδιος διμερή πολιτική και να ενισχύσει το εμπόριο. Αλλά στο ξαναλέω, παίζει με τη μισαδοδοξία του Ερντογάν. Μην είστε 100% σίγουρο ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν αλλάζουν.
0: Περισσότερο σαν ευσεβής πόθους το βλέπω αυτό, περί πιστής συμμάχου της Τουρκίας και όχι ως πραγματικότητα.
2: Σίγουρα θα πάρει και θα δώσει κάτι. Δεν γίνεται, είναι 80 εκατομμύρια αγορά, στο τσάλο έχει εκτεθεί επιχειρησιακά.
0: Αυτό είναι, ότι ο κύριος Τραμπ έχει ένα κόλλημα με τα μεγέθη. Σου λέει η Τουρκία είναι 80 εκατομμύρια, είναι μια ισχυρή οικονομία, έχει ένα αυτοκρατορικό, μια αυτοκρατορική έξωθεν μαρτυρία, σε αντίθεση με την σεμνή, ταπεινή Ελλάδα.
1: Αλλά έντιμη.
0: Την πτωχή πλην τίμια. Και εδώ μια που αναφέρουμε αυτό και μια που αναφέρθηκε και ο Μπάμπης νωρίτερα στο τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι σε αυτή την περίπτωση ρηγμένη, καθώς δεν ίσχυσε αυτό που μας το έλεγε με πολύ ζήλο η κυρία Γκιλ Φόιλ, ότι θα έρθουν εδώ υπουργοί, ο κύριος Τραμπ ο ίδιος. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε ρηγμένοι?
2: Όχι, δεν νομίζω. Άλλαξαν τα σχέδια, γιατί προφανέστατα είναι άλλες οι προτεραιότητες. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα.
2: Είναι άλλες οι προτεραιότητες. Δεν είναι οι ίδιες προτεραιότητες αυτές έτσι όπως έχουν εξελιχθεί. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μόνο χθες, ας πούμε, το βράδυ, στα ξαφνικά άρχισε βομβαρδισμός εναντίον του Ιράν σε 60 και πλέον τόπους, ας πούμε. Άρα τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η συζήτηση για την επίσκεψη Τραμπ είχε να κάνει με καταπολής με πριν το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν γίνει αυτό με το Ιράν. Άρα τα πράγματα αλλάζουν, δεν το βλέπω απαραίτητα έτσι. Αλλά θα σας πω το εξής. Δεν βλέπω να κάνουμε κι εμείς κάποια κίνηση, ας πούμε, η οποία να θεωρηθεί στα μάτια του Τραμπ ότι είναι εξτραβαγκάντα για να έρθει. Δηλαδή θα μπορούσε να γιορτάσει, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στα μάτια του Τραμπ ότι είναι εξτραβαγκάντα για να έρθει. Δηλαδή θα μπορούσε να γιορτάσει, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Δημοκρατίας, πολύτιμη της Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι η Ελλάδα. Mm. Επίσης θα έπρεπε.

0: Είστε λίγο δουλίτσα.
1: Και λίγο φοβική.
2: Χρειάζεται λίγο δουλίτσα, λέει
1: ναι,
2: ο κύριος.
1: Και λίγο φοβική ενδεχομένως.
0: Λοιπόν, αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά θα μου επιτρέψετε, είμαι λίγο ανήσυχος γιατί βρίσκομαι με αεροπλάνο. Με έχει ακούσει όλος ο κόσμος εδώ πέρα και...
1: Ωραία.
2: Νομίζω ενημερώνονται μέσα από αυτό τον αγωγό και από εσάς. Απευθείας.
1: Να σας λοιπόν, ευχηθούμε ακριβώς. Να έχετε μια καλή
2: κάτι τελευταίο, πολύ σύντομο. Θα προτιμούσατε εσείς πιάτο με μοσχαράκι ή με λαβράκι από τα πιάτα που διατέθηκαν χθες στη δεξίωση?
0: Στην Τουρκία.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε, το λαβράκι θα του λέγανε ότι είναι Αιγαίο, αλλά αυτοί θα το πούνε
1: Τουρκίες. Μπράβο.
0: Οπότε προτιμώ το άλλο.
1: Ναι. Μπράβο. την ίδια προσέγγιση είχαμε.
2: Τελικά είμαστε όλοι υπέρ του μοσχαραϊκίου.
1: Νομίζω θα ήταν γιαλατζή το ψάρι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν,
1: είστε καλά.
2: Βρήκε και μια καλή κουβέντα να πει ο κύριος Τραμπ για την Μελόνι, σαν να τη συγχώρεσε. Οπότε και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα ιταλικό τραγουδάκι μέχρι τους τίτλους.
1: Τη συγχώρεσε.
2: Τη συγχώρεσε. Είναι καλό παιδί, λέει, αλλά έσφαλε. Πάμε, Αντριάνο Τσελετάνο και Μίνα. Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια τα ιταλικά. Γιατί είναι καλοκαίρι και παίζουμε Ιταλία, έτσι.
1: Παίζουμε Ιταλία.
2: Αφού
1: δεν παίζει στο Μουντιάλ. Όχι. Αφού δεν παίζει στο Μουντιάλ,
2: ας παίζει
1: την εκπομπή μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μικρής έκτασης φωτιά αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, στο ξηροχώρι Χαλκιδόνας πέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία Ευρώπης-ΗΠΑ επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις μετά από αιτήματα της αντιπολίτευσης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης αύριο στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα το μεσημέρι στην Κοζάνη. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ είχησαν σιρήνες σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο τα ξημερώματα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Ανεξελεγκτημένη πυρκαγιά στην Νότιο Γαλλία, πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε για τα καλά εδώ στον 102 FM. Και θα στείλω την καλημέρα μου στην Μαρία την Τζίμα που μας ακούει σήμερα και είχε καιρό να στείλει μήνυμα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μας εκεί στο Θεσσαλικό κάμπο, στην αγαπημένη φίλη την Ευαγγελία που μας ακούει και σήμερα. Και της άρεσε πολύ η συζήτηση την οποία κάναμε με τον Μάριο τον Ευθυμιόπουλο.
1: Να καλημέρα Ευαγγελία, καλημέρα και Μαρία.
0: Στον Θοδωρή, στον φίλο μας τον Μάκη, να τα πούμε και στον Μάκη. Μάκη, περιμένω από σένα καλύτερες επιδόσεις, φίλε. Το έχεις ρίξει λίγο στο σορολόπ που λέγαμε και μικρή. Έχεις καιρό να στείλεις κάτι που να μπορώ να το μεταδώσω εδώ μέσα από τη συχνότητα. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Βέβαια σήμερα με την πρώτη ματιά, τουλάχιστον στην περιφερειακή, βλέπω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Τις προηγούμενες ημέρες εννοείς.
1: Ναι. Πάμε λίγο όμως στη Βασιλή Σόλγαση. Είμαι περίεργος να δω
0: γιατί. Έχει σφαγωθεί με τα έργα εκεί.
1: Κινείται καλά, κινείται καλά. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Σε ποιο ύψος είναι τώρα?
1: Σήμερα ήταν στο ύψος της Μπότσαρη. Αλλά πιθανότατα, γιατί έβλεπα ότι υπήρχαν κάποιες εσπευσμένες κινήσεις, ναι. Πιθανότατα θέλανε ό,τι είχε γίνει να είχε γίνει μέσα στην νύχτα και να τα μάζεψαν εγκαίρως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κάποιο σοβαρό πρόβλημα δεν βλέπω και στην περιφερειακή.
0: Τα κλασικά είναι, αν θα πάμε προς το κέντρο, τα κλασικά είναι και στην περιφερειακή, κλασικά είναι και προς το κέντρο, εάν θα δεις εκεί η Πολυτεχνείου, είναι αυτή που βγάζει κάθε μέρα το χειρότερό της αυτό, θα έλεγα.
1: Δυτική είσοδος και
0: όπως και η Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος εκεί μετά την Δαβάκη, δώσ' του δυνατότητα να βήξει. Χριστούλης, Νίκο, Χριστούλης. Λοιπόν, η Θοδωράκη, τα κλασικά προβλήματα εκεί στο φανάρι της Αγίων Πάντων, στο κατέβασμά της, αυτή την ώρα φορτώνει, τα κλασικά προβλήματα μπροστά στο δικαστικό μέγαρο. Κατά τα άλλα, η Τσιμισκή έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις από το ύψος περίπου της πλατείας Αριστοτέλους μέχρι και την Κομνηνών, αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι το αξιόλογο σε σχέση με την κίνηση. Να δούμε, λες, στον καιρό. Νίκο.
1: Θα το δούμε, βέβαια, θα ναι. Το δούμε. Πάμε λίγο και πριν πάμε στον καιρό, λίγο πιο δυτικά να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όπως είπε ο Μπάμπης, εκεί στα δικαστήρια έχουμε θέματα και, και στα δύο ρεύματα. Στη Μοναστηρίου όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Στην Κορδελιό σου πάλι.
1: Δυτική περιφερειακή, εκεί στο Κορδελιό, κλασικά έχουμε ένα κόλλημα προς τα δυτικά. Και στην περιοχή του Ευόσμου καλά είναι τα πράγματα. Στην
0: όχι, δεν έχει αυτή την ώρα. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε λίγο αργότερα.
1: Στη Σίδο μόνο και σήμερα είναι αυτή η ώρα. Εκεί στη Σιδενόρ, στο ύψος της διασταύρωσης προς και από Σίδο στο Φανάρι, έχουμε ένα θέμα.
0: Λοιπόν, πάμε στον καιρό, Νίκ. Για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αυξηθούν. Πιθανότατα να έχουμε καταιγίδες μεμονωμένες στα γύρω ορεινά, όπως το λέμε από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει σήμερα μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και αν συμφωνείς, μπορούμε να δούμε και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
1: Να το δούμε, κάτσε να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα διαμερίσματα και στο τέλος θα τα δούμε και αυτά.
0: Γιατί εγώ το λέω, γιατί η Θεσσαλονίκη πάλι και το Κιλκής.
1: Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ναι.
0: Υψηλό κίνδυνο.
1: Θεσσαλονίκη και Κιλκής, γιατί προφανώς δεν βλέπω βέβαια να έχουμε δυνατό αέρα, τουλάχιστον για τις περιοχές μας. Κάτι που το οποίο θα συνιστούσε έτσι μεγαλύτερη προσοχή. Στη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 35 βαθμούς, ειδικά στην κεντρική Μακεδονία, το ίδιο και στην Θεσσαλία, με το γνώριμο σκηνικό. Είπαμε ότι περισσότερο για αύριο αναμένεται μια αστάθεια, μια σύντομη αστάθεια.
0: Μπράβο.
1: Αύριο Πέμπτη. Πρόσκαιρη μεταβολή, όπως βλέπω και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει του
0: και
1: καιρού.
0: Με πτώση της θερμοκρασίας
1: και με βροχές.
0: Με βροχές,
1: σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες. Και από ό,τι έβλεπα έτσι μέχρι εκεί τις ακτές της Μαγνησίας και της Λάρισας θα επηρεαστούν μέχρι και την Παρασκευή το πρωί. Μετά όμως από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά και για όλο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πολύ καλό καιρό και ξανά άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Μάρτης μου ο Χρυσόστομος ο Παρανός.
1: Τα ακούς, Ευαγγελία. Οπότε νομίζω θα χαρείτε τα παράλια εκεί της Λάρισας, Αγιώκαμπο κλπ. Εκεί. Φίλοι μας της Θεσσαλίας. Λοιπόν, θυμίζουμε 6-9-30-078-228 ο αριθμός του Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και πάμε να ρίξουμε μία ματιά, θα σας πει αναλυτικά ο Μπάμπης που χρειάζεται περισσότερη προσοχή και που ίσως όχι.
0: Κοίταξε Νίκο, έλα να το πούμε μαζί. Από τον Εύρο μέχρι και την Κέρκυρα και νοτιότερα μέχρι και το Θεσσαλικό κάμπο, η μοναδική περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι εδώ η γειτονιά μας. Είναι ο νομός Θεσσαλονίκης στα κεντρικά και τα δυτικά του όρια, το Κιλκής
1: και λίγο από την Πέλα.
0: Και
1: λίγο από την Πέλα. Δηλαδή εκεί ξέρεις τι, ουσιαστικά η κοιλάδα του αξιού,
0: μπράβο,
1: ας το πούμε έτσι.
0: Μπράβο.
1: Πιο χαμηλά η στερεά Ελλάδα σχεδόν,
0: μπράβο,
1: στο σύνολό
0: από εκεί
1: της,
0: και πέρα Θεσπρωτείες,
1: Βόρεια Πελοπόννησος, ιστορίες. Νότια Πελοπόννησος, μαζί και τα Κύθυρα, τα οποία τα βρήκαμε.
0: Μπράβο. Το θέμα είναι ότι και εκεί νοτιότερα διαφοροποιείται λίγο η κατάσταση.
1: Δεν έχουμε πορτοκαλί σήμερα πουθενά.
0: Και προχθές είχαμε πολύ υψηλό κίνδυνο σχεδόν για το σύνολο της Κρήτης, πέρα από ένα νομό για Σάμο, Χίο και για τα υπόλοιπα νησιά. Τώρα έχουν πέσει μια κατηγορία πιο κάτω. Είναι στον υψηλό κίνδυνο αυτές οι περιοχές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε σήμερα κάτι σοβαρό για να μας τρέξει.
1: Σήμερα σχεδόν η μισή χώρα στο μπλε, στο γαλάζιο, και η άλλη μισή στο κίτρινο, που σημαίνει κατηγορία 3. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ υψηλή κατηγορία, αλλά.
0: Πάντοτε θέλει
1: πάντοτε
0: προσοχή.
1: Το καλοκαίρι χρειάζεται προσοχή. Και προσοχή και όταν οδηγάμε. Έτσι, γιατί τα καλοκαίρια μας μπορεί να είναι μεθυσμένα, αλλά εμείς δεν είναι καλό να είμαστε μεθυσμένοι.
0: Πολύ ωραία, τα μεθυσμένα μας καλοκαίρια.
1: Α, το θυμήθηκες, έτσι μπαγάσα. Μόρφο Τσαϊρέλη και Ελένη Τσαλιγοπούλου σε ένα τραγούδι πάρα πολύ απολαυστικό. Σας το αφιερώνουμε όλους τους καθημερινούς μας ακροατές εδώ, και να είναι τα καλοκαίρια σας και αυτό και όλα που θα ακολουθήσουν πανέμορφα.

0: Τι ωραίο τραγούδι, βρε Μπάμπη, έτσι. Πραγματικά σε ταξιδεύει.
1: Κοίταξε, Τσαλιγοπούλου άκουσα.
0: Ναι, μαζί
1: Τσαλιγοπούλου
0: με
1: είναι από τις αγαπημένες μου.
0: Και εμένα από τις αγαπημένες
1: είναι ιδιαίτερη
0: μου. Αυτό,
1: τραγουδίστρια.
0: Αυτό. Μ' αρέσουν οι ιδιαίτερες φωνές και εμένα.
1: Και δίνει, νομίζω, πάντοτε το προσωπικό της τόνο σε ό,τι και αν ερμηνεύει.
0: Μια τσαχπινιά δίνει στα τραγούδια.
1: Μια τσαλιγοπουλιά, νομίζω. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους τους πολύ καλούς φίλους και τις φίλες ακροάτριες αυτής της πρωινής παρέας. Η Ευαγγελία, φίλε Νίκο, θα σου το πω, αλλά θέλω να κάνεις την καρδιά σου πέτρα, το μάθεις από εμένα. Από αύριο θα αφαιθεί στις παραλίες εκεί της περιοχής.
0: Στα κύματα του Ποσειδώνος.
1: Και θα επιστρέψει μάλλον σε ακρόαση στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Μας το λέει για να μην πιστέψουμε ότι αλλαξοπίστησε, ότι πήγε κάπου αλλού και ακούει κάποιους άλλους.
0: Και αναρωτιέμαι εγώ, δεν μπορεί εκεί στα ώρα παράλια να σηκώνεται από τις 6 ώρα και να μας ακούει?
1: Όχι βρε φίλε, είπαμε. Να πάει να κάνει, να ξεκουραστεί, είπαμε, όχι να πάει να κάνει εξτραδάκι μεροκάματο στις παραλίες.
0: Μα η εκπομπή μας ξεκουράζει.
1: Σε λίγο. Εντάξει.
0: Είναι θεραπευτική, είναι.
1: Σίγουρα, αλλά ξέρεις τι, στις διακοπές θες να αλλάξεις λίγο και τις συνήθειες καθημερινότητας για να καταλάβεις ότι είσαι στις διακοπές.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή εγώ...
0: ορίστε μία αλλαγή. Άλλο να ακούς την εκπομπή στη δουλειά στο γραφείο και άλλο με μία κούπα καφέ μπροστά στην παραλία.
1: Είσαι αδυσόπιτος, έτσι δεν δίνεις την πιθανότητα ούτε για μία ανάσα σε κανέναν. Εδώ στην πρωινή αναφορά του Νίκου.
0: Όλοι.
1: Πάμε Νίκο να δούμε το σαν σήμερα. 8 Ιουλίου φίλες και φίλοι, και μια τέτοια μέρα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς.
0: Το είχε.
1: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμα το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου.
0: Μάλιστα, πάμε μόλις 9 χρόνια πιο μετά. Ήταν αυτά τα χρόνια των μεγάλων αλλαγών εκεί από το 12 μέχρι το 22, η δεκαετία των αγώνων της Ελλάδας.
1: Της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
0: Δεν κατέληξαν δυστυχώς καλά. Καταλήξαμε ίσως στην χειρότερη τραγωδία του ελληνισμού από συστάσεως του. 1921 ωστόσο,
1: όμως,
0: ο ελληνικός στρατός σημείωσε μεγάλη νίκη στο Ισκί Σεχίρ. Ακούς κύριε Ερντογάν της Μικράς Ασίας και προελάβαινε προς την Άγκυρα. Κάποια στιγμή φτάσαμε να είμαστε λιγότερο από 40 χιλιόμετρα πριν την Άγκυρα. Βέβαια αυτό ήταν που μας έφαγε μαζί με πολλά άλλα.
1: Πολλά άλλα.
0: Είναι για να τα αναλύσουμε άλλη στιγμή.
1: 1963, μια τέτοια μέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Και νομίζω ότι αντέχει μέχρι και σήμερα.
0: Περάσαν από πολλά αυτές οι σχέσεις. 1965, στην ταραγμένη δεκαετία του 60 παραμένουμε, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον πρωθυπουργό τότε Γιώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Και αυτή είναι η αρχή της ρήξης του Γιώργιου Παπανδρέου με τα ανάκτορα, που μας οδήγησαν βέβαια στα Ιουλιανά. Είμαστε Ιούλιο του 65, αποστασία και μία διετία ταραχών και ανομαλιών.
1: 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.
0: Θυμάμαι εκείνη την εποχή που είχε δεχτεί, είχε καλέσει η Κίνα και τον Ζαν Μισελ Ζαρ να δώσει συναυλίες ηλεκτρονικής μουσικής στην Κίνα, που ακόμα τότε όλοι ντύνονταν ομοιόμορφα. Λοιπόν, 1997, πάμε στα ελληνοτουρκικά, αρχή και τέλος δεν έχουν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Νότου ΝΑΤΟ, η συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση ένταση στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξη ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις. Ακόμη και τώρα, τα συμφωνηθέντα στη Μαδρίτη επανέρχονται σε πολλές συζητήσεις για το τι είχε πράξει η ελληνική πλευρά τότε. Βέβαια, τότε είχαμε μια τουρκική πλευρά που δεν εφαίρετο έτσι τόσο ως αυτοκρατορική Ρωσία. Ως αυτοκρατορική, συγγνώμη, Τουρκία του κυρίου Ερντογάν.
1: Ρωσία,
0: εντάξει, λόγω ότι αυτοκρατορική. Εντάξει.
1: Λοιπόν, 1850, πάμε στις γεννήσεις, φίλες και φίλοι. Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία πολιτεία της Κνωσού. Όσοι δεν έχετε πάει να επισκεφτείτε τον αρχαιολογικό χώρο, είμαι βέβαιος ότι θα το μετανιώσετε όταν θα το πράξετε. Ότι δεν το είχατε κάνει παλιότερα, είναι ένας εξαιρετικός οικισμός ο οποίος διατηρείται σε απίστευτα μεγάλο βαθμό μέχρι και σήμερα.
0: Έγιναν βέβαια στην Κνωσό από τον Evans κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες ακόμη και τώρα είναι σημείο τριβής μεταξύ των αρχαιολόγων, αν έπρεπε να γίνουν, να φαίνεται μία αναστήλωση ή όχι. Αλλά πράγματι, όπως το λες, εγώ απλά θα σύστηνα το καλοκαίρι, επειδή τελευταία φορά που πήγα, αν μπορείτε να πάτε ή πριν τις 9 το πρωί,
1: ναι,
0: ή μετά
1: πολύ
0: το μεσημέρι.
1: Πολύ ζέστη. Πήγα και πρόσφατα, έχω πάει στο παρελθόν, έχω πάει και με τα πιτσιρίκια βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ένας πολιτικός αρκάς. Ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στην δημοκρατία. 1934 ο Ανδρέας Λεντάκης, Έλληνας πολιτικός της αριστεράς και συγγραφέας.
0: Πολύ σημαντικός. Ενώ σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1695 ο Κρίστιαν Χόιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου.
1: Οπα.
0: Το 1822 ο Πέρσι Σέλεϊ, ρομαντικός ποιητής, φίλος και του Λόρδου Μπάιρον. 1967 φεύγει πολύ νέα από τη ζωή η περίφημη Βρετανίδα ηθοποιός η Βίβιαν Λι.
1: Όσα παίρνει ο άνεμος και λεωφορείων ο πόθος. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Νίκο μου?
0: Θεόφιλος, Θεοφιλία και...
1: Προκόπιος και Προκοπία.
0: Τα ακούς εσύ, ανεπρόκοπε.
1: Έχω, άρα δεν γιορτάζω. Να στείλω τα χαιρετίσματα και τις ευχές μου σε έναν αγαπημένο μου θείο από αυτούς που μου έχουν απομείνει, τον αγαπημένο μου το θείο, το Λάκη, τον Θεόφιλο της οικογένειας.
0: Α, νόμιζα Προκόπη. Το Προκόπη με πάει σε ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα έλεγες τώρα, αφού αναφερθήκαμε σε πολιτιστικά γεγονότα.
1: Ήξερα ότι θα την κάνεις αυτή την τρίπλα για να πάμε να ακούσουμε την ατζέντα πολιτισμού.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου έρχεται ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Μαρία Κίτσου με την οικογένεια Τσεκμέ σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Στο θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμου Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτυρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας «Ξεχωριστή μέρα». Ένας λευκός γιάπης που απολύθηκε πρόσφατα από τη δουλειά του παθαίνει νευρική κρίση και καταστρέφει τα πάντα καθοδόν για το σπίτι του μια ζεστή μέρα στο Λος Άντζελες. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μελωδία Μεντιτερανέα» στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026». Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και καλλιτεχνική βάση τη Γερμανία, η ερμηνεύτρια συναντά τους διεθνώς καταξιωμένους μουσικούς Λί Σαντάνα στη βιχουέλα, Ανδρέας Νέμπλ στο ακορντεόν και Χέλιγλο στο πιάνο σε μια διαδρομή αφιερωμένη στη μεσογειακή μουσική παράδοση. Το Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026 παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Across the Universe με το Organ Quartet του Θεοδωρή Κότσιφα στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Το κουαρτέτο προσεγγίζει το έργο των Τζον Λένον και Πολ Μακάρνεϊ μέσα από μια σύγχρονη instrumental ματιά με στοιχεία jazz, αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής μουσικής αλληλεπίδρασης. Είσοδος ελεύθερη. Η Πέμπτη Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει μια καλοκαιρινή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από oldies, goldies, pop, rock, reggae, country και soul στον άβλιο χώρο της Βίλας Μορντόχ. Στη σκηνή θα βρεθεί ο Γιώργος Κουντώνας ως one man band, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά ο DJ Πάνος FGN. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών έρχονται οι Λοκομόντο για ένα εκρηκτικό live και στο Soul SKG εμφανίζεται ο Μεσχέ Μινιμάλ σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μελωδίες. Η οικαστική δράση πορεία 536 της καλλιτεχνικής ομάδας Fire Art παρουσιάζεται στον αρχαιολογικό χώρο στο ανάκτορο του γαλερίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αφιερωμένη στα ιστορικά γεγονότα των εργατικών απεργιών του Μάη του 1936, η δράση επιχειρεί να ενεργοποιήσει τη συλλογική μνήμη μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίου, εγκαταστάσεις και την in situ performance «Ακούω τους δρόμους να μιλούν». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
0: Ακούσαμε πολλές προτάσεις σήμερα, Μπάμπη.
1: Ναι, φίλε μου, είναι πολύ θερμό πολιτιστικά το καλοκαίρι για άλλη μια φορά.
0: Βγαίνουμε τώρα όμως να αφήσουμε το δελτίο ειδήσεων και την Νίκη Χατζημητρίου.
1: Αφού ακούσουμε και αυτό το τραγούδι το οποίο παίζει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μικρής έκτασης φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, αυτή την ώρα στο ξηροχώρι Χαλκιδόνας σπέβδουν για επιτόπιο έλεγχο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς για μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγονται στην Άγκυρα. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χτες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χτες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χτεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση κυρώσεων και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χτες ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα 18 δημοκρατικοί Αμερικανοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων καλούν τον Τραμπ να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη το μεσημέρι στην Κοζάνη αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς, ανέφερε χτες βράδυ ο Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούς είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες. Νωρίτερα 3 δεξαμενόπλια ανέφεραν ότι επλήγησαν από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες. Πάντως προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Τεχεράνη ούτε κάποια ανάληψη ευθύνης. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότιο Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα προβλέπεται για τη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γυρωρινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή τριαμποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έληξε, παιδιά, το διάλειμμα. Γρήγορα στις τάξεις όλοι μέσα. Κατσαρδάκια μου μικρά, φύγετε, φύγετε γρήγορα. Έρχονται να ψεκάσουμε μπαϊγκόν.
1: Επανερχόμεθα εις την συνεδρίαση. Γιατί να σ' αγαπώ αφού δεν ξέρεις για μένα να υποφέρεις όπως εγώ, Βασίλη Πεκλάρη. Και πότε θα σε βαρεθώ να σε αλλάξω. Πότε θα σε βαρεθώ να σ' απαλλάξω από όσα σου ζητώ, Βασίλη Πεκλάρη.
2: Ποιος είναι, δεν ακούω, δεν κατάλαβα.
0: Ποιος να είναι, ρε φίλε.
1: Ο δάσκαλος της τάξης.
0: Νομίζω ότι μιλά βαθιά μέσα σου η συνείδησή σου, Βασίλη.
2: Όχι, όχι, δεν έχει τέτοια.
1: Έχει, έχει, η συνείδησή σου.
2: Έχει άλλες. Τέλος πάντων, έχει άλλα θέματα.
1: Μην ανησυχείς. Έχεις. Κρύβεις και τον ολοκληρωτισμό εις την συνείδησή σου, Βασίλη Πεκλάρη.
0: Να στείλουμε την καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, έτσι, που έχει υποστεί νωρίτερα τα πάνδυνα εδώ.
1: Γιατί μπούλινγκ μας κάνει. Το καταγγέλλω. Ενώπιον εδώ και του ηχολήπτου, του Βαγγέλη Καπετάνου, ο οποίος έχει αναλάβει τα τεχνικά σκύπτρα.
0: Έλα ρε Βασίλη, τι κάνεις, για πες. Σε περίμενα, λέω, μόλις θα φτάσει η στιγμή εκείνη η ιστορία με, πάλι με τις υποκλοπές και με. Θα εμφανιστεί ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης θα
2: μάθει. Έχουν υποκλοπές πάλι. Έχουμε ξανά υποκλοπές.
1: Έχουμε, κάτι έχουμε.
0: Κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν πάλι αυτό το ζήτημα.
2: Κάποιοι, αυτά από το παρελθόν. Ναι,
1: αντί δηλαδή, να δουν τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του εκεί στα μεγαλεία.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Κοίταξε, όχι, αφήστε παιδιά τώρα το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολλές σειρές σε επανάληψη. Βέβαια το Ρετυρέγκο δεν το βλέπα παλιότερα. Δεν μου άρεσε έτσι κι αλλιώς. Η Γιουλάκη, η Κατερίνα Γιουλάκη δεν μου άρεσε.
2: Μπορώ πάντως με το επίπεδο των ταινιών και των σειρών που αρέσουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι, γιατί.
2: Όταν του αρέσει η αγαπημένη του ταινία είναι, όπως το λέω, Τρελοπενιντάρης και το σύνδελ του το Ρετυρέ. Αφιβάλλω για τα ποιοτικά του.
1: Ο Τρελοπενιντάρης, ναι, πράγματι, ήταν λίγο παρακμή Κώστας Καραγιάννης εκεί πέρα.
0: Το Ρετυρέ είναι, φίλε, εντάξει.
1: Ήταν τα γνωστά του συγχωρεμένου του Δαλιανίδη.
2: Τέλος πάντων, αρκετά από ταινίες, ας πούμε, έτσι είδαμε. Το υποκλοπές έρχονται γιατί ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε αυτή τη στιγμή και λίγο πριν τη δημιουργία του κόμματός του να πάει και ο ίδιος, όπως λογικά θα έπρεπε να κάνουν οι περισσότεροι, ναι, στον Άριο Πάγο, όπως είχε κάνει πριν από χρόνια ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Αυτό όμως, Βασίλη, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, γιατί δεν πήγε πριν από χρόνια και το θυμήθηκε.
2: Δεν το ήξερε πριν από χρόνια. Το
0: τι?
2: Ήξερε τότε, δεν το ήξερε.
0: Όχι, το 22 δεν είναι. Το 22 δεν βγήκαν όλες αυτές οι καταγγελίες.
1: Του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: 23 δεν κατέβηκε με τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμάρας. 26 έχουμε σήμερα.
2: Κοίταξε αυτό εδώ πέρα το επιχείρημα.
0: Τι, ποιο επιχείρημα, γιατί τώρα το θυμήθηκε. Να οριμάσει.
2: Ναι. Του κυρίου Σαμαρά και είπε γιατί κατέβηκε σε εκλογές, δεν το γνώρισε, ουσιαστικά σαν να ενοχοποιεί τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Μαρινάκης, δηλαδή ότι το γνώριζε.
0: Καλά, ο Σαμαράς βγαίνει και λέει ότι εγώ έδωσα ευκαιρία να με ενημερώσει και καλά
2: η κυβέρνηση
0: και αυτοί δεν κάνανε κάτι και του είπαν να πάει στη δικαιοσύνη.
2: Δεν το μάθε το 22 ο κ. Σαμαρά. Ο κ. Ανδρουλάκης που έκανε τον έλεγχο στην Ευρώπη και το τηλέφωνο του εκεί που πήγε στις Βρυξέλλες, στην αρμόδια επιτροπή. Και έδωσε το κινητό του και ελέγχθηκε, το έμαθε τότε. Οι υπόλοιποι το μάθαν αργότερα. Γιατί ήταν το Πρέταντο. Ο κ. Ανδρουλάκης απειλήθηκε από το Πρέταντο, δεν παρακολουθήθηκε. Αργότερα στην διαδικασία και στην εξέλιξή της έγιναν γνωστά για τους υπόλοιπους στελέχη της κυβέρνησης, υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων κτλ. Ότι τους εστάλει μολυσμένο mail, τέλος πάντων αυτό, που ήταν το link, για να το πατήσουν για να μπορέσουν να τους παρακολουθήσουν. Το αν το πάτησαν ή όχι, και αν παρακολουθήθηκαν ή όχι, δεν το γνωρίζουμε για κανέναν από όλους αυτούς, γιατί κανένας από αυτούς δεν απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη. Παρά μόνο ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, έτσι, χάρη στον οποίο ξεκίνησε αυτή η ιστορία, και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος για τους δικούς του λόγους, τέλος πάντων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως βλέπεις, Βασίλη μου, ότι επανέρχεται αυτό το θέμα εξαιτίας του Αντώνη του Σαμάρα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι στρατηγική επιλογή του.
2: Επανέρχεται γιατί έχει κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ο κύριος Δημητριάδης ξανά. Ναι,
0: και μια μέρα πριν ο κύριος Σαμαράς κάνει αυτή την κίνηση. Okay.
2: Και η υπόθεση
1: και
2: με τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος καταδικάστηκε, παραμένει ανοιχτή. Και καταγγέλουν τέλος πάντων από την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρείται να βρεθεί ένας τρόπος συμβιβασμού εξωτερικού, η κυβέρνηση το διαψεύδει. Τέλος πάντων είναι μια.
1: Λοιπόν, εντάξει, αρκετά με αυτό το θέμα.
2: Ο κ. Σαμαράς περισσότερο θα έλεγα ότι είναι TikToker καλός, δεινός. Με αυτή την ιστορία που μπήκε με τη συζήτηση με τον Τζούτσια, τον διευθυντή του κράτου.
0: Είναι σαν να μιλάει κάποιο με τον εαυτό του, προφανώς.
2: Εντάξει, ναι, αλλά άρχισε έτσι, μπήκε σε ένα χαλαρό στυλάκι. Ότι κάθεται και σχολιάζει έτσι, την επικαιρότητα χαλαρά.
1: Και νομίζω ότι του ταιριάζει.
2: Ήταν ένα πρόσωπο, ναι, πολύ ιδιαίτερο, πολύ περίεργο, ναι, που δεν το είχαμε συνηθίσει.
0: Εμένα, αν με ρωτάτε, ήταν καλό στο TikTok. Δηλαδή ήταν, δεν του το είχα. Να και έχει και αυτή την άνεση.
2: Ναι, ναι. Ηρωνία για την Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Είναι αυτό το παλιό το στυλάκι ότι και καλά δεν ξεπέρασε την ήττα της η Ντόρα κτλ. Εντάξει, έχει ένα υπέρμετρο εγώ ο πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι. Όπως όλοι οι πολιτικοί, θα έλεγα.
1: Εμένα μου βγάζει πάντως μια σοβαροφάνεια και εκεί.
2: Ναι. Δεν κάνει τα 6-7 δηλαδή αυτά.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Τα
0: λένε 6-7, φίλε, τα λένε. 6-7, ναι. Δηλαδή, επιτέλους έχετε απομακρυνθεί και εσύ και ο Νίκος τόσο μακριά από την κοινωνία, από την νεολαία. Δεν ξέρω πώς είναι το 6-7.
1: Είμαι λίγο τικτοκικά αναλφάβητος. Θα το χαρακτηρίζω.
2: Νίκο, το ξέρεις το 6-7.
1: Δεν έχω λογαριασμό.
0: Το ξέρεις το
1: 6-7. Μου, δεν βλέπω TikTok.
2: Μπορεί να σου φέρει.
1: Όχι, δεν το ξέρω, αυτό λέω.
2: Δείξτε το ρε Μπάμπη πώς γίνεται.
0: Σίξε,
1: θα μου το δείξει μετά, εκτός στούντιο.
0: Όχι, εδώ
2: να. Βλέπεις τον πρωθυπουργό που το κάνει όταν βλέπει παιδιά ο κ. Μητσοτάκης εκεί στα σχολεία κτλ.
1: Δεν είμαι εγώ τόσο προωθημένος. Εγώ είμαι πάλι ο
2: Μητσοτάκης με το χέρι, έτσι. Πάνω κάτω τα.
0: Το θέμα είναι όποιος είναι δίπλα στην νεολαία, τα ξέρει.
2: Έτσι, ο Μπάμπης.
1: Νεολαία, για συμμαζευτείτε τώρα, έχουμε μάθημα. Έλα, εντάξει, φτάνει με τα TikTok και τις παρακολουθήσεις. Λοιπόν, έχουμε όμως κάτι άλλο.
2: Είναι μέσα στην πολιτική μας καθημερινότητα και θα το δούμε τώρα ειδικά προεκλογικά.
1: Η αντιπολίτευση απάντησε καθόλου, έκανε κάποια δήλωση για τα όσα διαμείβονται, για όσα γίνονται στην Άγκυρα.
2: Περιμένουν να ολοκληρωθεί τώρα, φαντάζομαι, και θα έχουν και ενημέρωση, φαντάζομαι. Από τον Πρωθυπουργό, την Παρασκευή στη Βουλή θα υπάρχει η συζήτηση μετά από το αίτημα του Πασόκ για την ακρίβεια που θα έρθει ο Πρωθυπουργός και θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα πιθανότατα νωρίτερα η κυβέρνηση. Προφανώς δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι αυτή τη στιγμή παρά μόνο δηλώσεις που γίνονται στο περιθώριο. Αυτό που ουσιαστικά λένε από την αντιπολίτευση σε ιδιωτικές συζητήσεις, αυτό που τέλος πάντων γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, είναι ότι υπάρχει ένα ζήτημα αθέτησης, ακύρωσης ή τέλος πάντων η κυβέρνηση με αυτή την λογική της, του πρόθυμου που ακολουθεί σε όλα
1: τι
2: τα...
1: Τι για το ότι δεν ήρθε ο κύριος Τραμπ εδώ σε εμάς.
2: Και όχι για το γεγονός αυτό τόσο. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα ήταν μια υπόσχεση της κυρίας Γκριφόιλ η οποία επιχειρήθηκε να αξιοποιηθεί στον χρόνο που έγινε και να πούνε ότι θα έρθει εδώ πριν πάει στην Άγκυρα κτλ. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αλλά περισσότερο για τη λογική ότι η κυβέρνηση προβάλλει ως μόνο της επιχείρημα το γεγονός ότι είναι το καλό παιδί, αύξηση από μόνη της, ούτως ή άλλως το κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε εξοπλιστικά όσο κανείς άλλος, στις χώρες του ΝΑΤΟ, εμείς και η Τουρκία είμαστε, ως ποσοστό αύξησε τις δαπάνες και αυτό είναι το βασικό επιχείρημα στο οποίο στηρίζεται για να έχει τέλος πάντων μια καλή έτσι, αντιμετώπιση από τον Αμερικανό πρόεδρο σε σχέση με τα F-35.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι και ο Ελληνο-Ισραηλινός άξονας ο οποίος διαμορφώνει απέναντι στην Τουρκία ένα αντίπαλο δέος και νομίζω ότι εκεί έχουμε επενδύσει.
2: Προς το παρόν δεν έχουμε τις αντιδράσεις εκείνες και φαντάζομαι ότι θα είναι σε κάποια λογικά πλαίσια. Πάντως υπάρχει σίγουρα η λογική των ήρεμων νερών να αμφισβητείται και πλέον όχι μόνο από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή. Γενικότερα υπάρχει μια αμφισβήτηση, το γεγονός δηλαδή ότι με τη λογική των αυτό που λέμε ήρεμων νερών η Τουρκία εξακολουθεί να έχει την ρητορική της και τις διεκδικήσεις, το νομοσχέδιο, έτσι, ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα, έτσι, τα εξοπλιστικά.
0: Πότε είχε πάψει όμως, βρε Βασίλη μου, και πότε είχε πάψει όλα αυτά να τα έχει η Τουρκία, αυτές τις αξιώσεις έναντι της Ελλάδας. Και ναι, πότε εμείς είχαμε διαφορετική αντιμετώπιση, δηλαδή πάντοτε ήμασταν της λογικής των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Πάντοτε ήμασταν. Δεν σημαίνει αυτό ταυτόχρονα ότι είπα να χωρίσει τα πάντα.
2: Αλλά όχι να μην μπορείς να βάλεις και το καλώδιο που έχεις αποφασίσει και με την Ευρώπη και με τους συμμάχους να ποντίσεις ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο έχει αποφασίσει και έχει χρηματοδοτηθεί κιόλας από την Ευρώπη μέχρι την Κύπρο. Επειδή εμποδίζεσαι από την Τουρκία. Γενικότερα υπάρχει αυτή η λογική. Αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε και τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Δεν είναι τώρα να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό. Έχουμε, όπως είπαμε, και τα εσωτερικά ζητήματα. Έχουν ανοίξει διάφορα μέτωπα με τα οποία θα πάμε την προεκλογική περίοδο. Η επίθεση, συζητήθηκε πολύ αυτή η επίθεση σε πολύ έντονο ύφος, το οποίο θα δούμε αν θα ακολουθηθεί από την κυβέρνηση του Άδωνη Γεωργιάδη στον Αλέξη Τσίπρα μετά τις ανακοινώσεις που γίνανε από την, επειδή δεν τα είπαμε και χθες, των στελεχών της Ελλάς για τα θέματα των σκανδάλων αυτής της κυβέρνησης, μια σύνδεξη που δόθηκε προχθές. Και μετά είχαμε αυτή την αντίδραση για την περιετοιμότητα του Αλέξη Τσίπρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος βγήκε και τον χαρακτήρισε βρωμιάρη, τον πιο βρώμικο των βρώμικων, τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα τον ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο και δεν θα απαντάμε σε αυτές τις προκλήσεις, λένε από την Ελλάδα, σας φωνάζει δηλαδή μόνος του. Σε πρώτο επίπεδο δεν υιοθετήθηκε και από την κυβέρνηση η επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά προφανώς αποτελεί μια, ας το πούμε, τροχιοδοτική βολή, έτσι τη λέμε σωστά.
0: Παρακαλώ τον εκλογικό συνάδελφο Νίκο για πες.
2: Λοιπόν, φαίνεται ότι αν
1: νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι έτσι για να βγαίνει ως εμπροστοφυλακή σε τέτοια ζητήματα από την κυβέρνηση.
2: Αλλιώς θα λέγαμε παλιά εμείς αυτό το χαρακτηρισμό. Τέλος πάντων, εμπροστοφυλακή.
1: Για αλλαγούς θες να μιλήσεις, τι.
2: Ναι, διάφορα τέτοια. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια, και πηγαίνουμε σε μια σκληρή αντιπαράθεση με την Ελλάδα και του Αλέξη Τσίπρα κυβέρνηση. Έχει επιλέξει αυτή την λογική και σε επίπεδο πολιτικής αντιμετώπισης και του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και του κόμματός του. Από την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχουν τα ζητήματα της καθημερινότητας, το ζήτημα της ακρίβειας που είπαμε ότι την Παρασκευή θα είναι στη Βουλή σε επίπεδο Πρωθυπουργού, θα απαντήσει δηλαδή την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι το βασικό θέμα, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση να δημοσιοποιηθούν και οι 2000 κωδικοί και γενικότερα οι παρεμβάσεις να έχουν περιεχόμενο, να έχουν ουσία και να έχουν αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα αντιπαρατεθούν οι δύο διαφορετικές λογικές. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα μέτρα που λαμβάνονται από την κυβέρνηση και ο στόχος που έχει βάλει για την έκθεση ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός να έχουμε εμφανή, όχι μόνο συγκράτηση, αλλά και στοιχειώδη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές. Δεν είναι δηλαδή τι θα μας πούνε.
1: Λοιπόν, Βασίλη, επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει η προσωποποίηση, πες μου λίγο τα εισιτήρια και τα καταλήματα, πώς τα βλέπεις φέτος.
2: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Τις τιμές.
2: Τι τιμές.
1: Σε καταλήματα και σε εισιτήρια. Ξεκάθαρο.
2: Τα εισιτήρια λένε ότι, δεν έχω κλείσει ακτοπλοϊκά, ότι έχουν διατηρηθεί οι τιμές. Στα καταλήμματα είναι στα ύψη. Έτσι, απευθύνονται σε εύπορους από τις διάφορες χώρες της Αλλοδαπής.
0: Και εγώ θα έλεγα όχι στους εύπορους, αλλά απευθύνονται στον ξένο τουρίστα και όχι στον Έλληνα.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ειδικά για τον κυκλαδίτικο τουρισμό, νομίζω ότι πλέον για τον μέσο Έλληνα αποτελεί έναν προορισμό τύπου Καραϊβικής.
2: Και για τη Χαλκιδική θα έλεγα σε ένα σημαντικό βαθμό.
0: Καλά, μπράβο. Μπράβο, καλό το σχόλιο του Βασίλη.
1: Λοιπόν, άρα Βασίλη, θα μας ανοίξει την πόρτα εκεί των Πεθερικών, τον Μπάμπη στα Βραστά, θα βολευτούμε μια χαρά.
0: Ελάτε, παιδιά, να στήσουμε κατασκήνωση.
1: Τσαρδάκι.
2: Μην μπλέκουμε οικογένειες εδώ στη συζήτηση.
1: Σιγά.
2: Θα βρούμε τον τρόπο, όπως συμβαίνει συνήθως.
1: Ένα τσαρδάκι εκεί στη γωνία του οικοπαίδου.
2: Να μην κυνηγάνε με τέτοια μανία, γιατί πλέον δεν έχουν λόγο. Έτσι, και το ελεύθερο κάμπινγκ, τέλος πάντων, και τις άλλες λογικές με τις οποίες μεγαλώσαμε κι εμείς.
1: Εγώ διάβαζα πάλι για κάποιον που του ήρθε ως υποτροπέας, υποτίθεται, ως υπότροπος μάλλον. Για έναν κύριο, έτσι, πολύ νορμάλ άνθρωπο, τον οποίο τον έπιασε μια κάμερα, λέει, για δεύτερη φορά χωρίς ζώνη. Εγώ προσωπικά, εντωμεταξύ, παιδιά, το έχω ξαναπεί.
0: Πού πήγαμε?
1: Για τα πρόστιμα. Τώρα, επειδή είπε για τα πρόστιμα. Ναι.
0: Καλά, εδώ μιλάει για το ελεύθερο κάμπο και για τον τουρισμό. Πώς πήγαμε?
1: 2.000 τόσα. Ναι. Πρόστιμο για ζώνη ασφαλείας. Δηλαδή,
0: άμα είναι υποτροπέας όπως τον είπες.
1: Έλα μου ρε εσύ,
0: τι έλα μου ρε εσύ.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Ναι. Εγώ θα σας πω κάτι. Η μη χρήση για μένα, παραδείγματος χάρη φλας, η οποία την προσπερνάνε έτσι στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο επικίνδυνη, πολύ πιο θανατηφόρα από το αν θα φορέσει ο οδηγός ζώνη ή όχι. Ειδικά μιλάω για τον οδηγό.
0: Αν βασίζεται στα αποτελέσματα κάποιας ειδικής έρευνας που δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος από το φλας από τη ζώνη.
1: Στο κάτω-κάτω ο οδηγός, πρόσεξε, εγώ ως οδηγός, έτσι, υποχρεώνω τους υπολείπους στο αυτοκίνητο να αφορούν τις ζώνες ασφαλείας, γιατί είναι και πιο επιρρεπής, έτσι, τύπα ξύλο. Αλλά ως οδηγός, αν θα φορέσει ή όχι. Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να αυτοκτονήσω.
0: Όχι, φίλε μου.
1: Δεν μπορεί να, δεν μπορεί να έρχεσαι να. Τύπα ξύλο. Αλλά ως οδηγός, αν θα φορέσει.

0: το προσέχουμε.
1: Να, να προσέχουμε, αφού να είμαστε προσεκτοί, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι, ότι πράγματι είναι δυσανάλογα πολλές φορές τα ποσά που καλείται κάποιος να πληρώσει.
2: Βέβαια.
1: Αλλά εξαιτίας αυτής της αυστηρότητας, σε πολλά πράγματα αρχίζουμε και βελτιωνόμαστε, παιδιά. Σε σχέση τουλάχιστον με την κατανάλωση αλκοόλ, εγώ το βλέπω στις παρέες μου και στον τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποια έξοδο.
2: Αυτό. Ίσως μόνος
0: αυτό το βλέπουν αυτό. Οι κάμερες, δεν μας κάνουν αλκοόλ τεστ οι κάμερες ακόμα.
1: Όχι, όχι, δεν κάνουν, αλλά μας κάνουν τα μπλόκα της τροχίας.
2: Αυτό πολύ καλό, πολύ καλό αυτό που σημείωσε ο Βασίλης. Λοιπόν, Βασιλάκι μας.
0: Όταν θα μας κάνουν θα είναι. Πάντως αυτό που είπες Νίκο μου θυμίζει την πρώτο καιρό που μας σταματούσαν με τις μηχανές για κράνη.
1: Μπράβο.
0: Που τέλος πάντων εκεί πέρα και αν είναι.
1: Το ίδιο επιχείρημα. Το... Και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Της αυτοδιάθεσης, ας πούμε, ότι δεν θέλω για το κεφάλι μου, ρε παιδί μου, να μου πεις. Γιατί άντε πες στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, κουβαλάς και κόσμο. Για το κεφάλι μου, εμένα δεν θέλω να μου πεις τι θα το κάνω. Και λέει,
2: έχω γερό κεφάλι. Βασίλη μου, αύριο θα τα πούμε.
0: Γιατί να μην τα πούμε. Τι είναι αύριο.
2: Αύριο είναι Πέμπτη.
0: Λοιπόν, αύριο θα είμαστε και πιο οργανωμένοι να πούμε περισσότερα, γιατί αύριο έχουμε και εκδηλώσεις, να πούμε και για τα άλλα κόμματα. Έχουμε κακό χαμό και με τον Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και προετοιμασίες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν είπαμε, και εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στο καλοκαίρι. Και μια φουλ δραστηριότητα από όλα τα κόμματα. Θα πούμε αναλυτικά λοιπόν και αύριο το πρωί.
2: Ωραία. Always something there to remind me. Θα πάμε, κύριε Βαγγέλη, καπετάνο. Ναι. Πάντα υπάρχει κάτι να μας θυμίζει. Άκου τι ωραίο τραγουδάκι. Γεια σου, Βασίλη.
1: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Να σε καλά.
2: Πάμε και σε τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία Ευρώπη-Ηνωμένων Πολιτειών επιτάπητο στη συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση ημί των Ταλ Ντίλεαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις μετά από αιτήματα της αντιπολίτευσης. Σε υποψηφίους στο Νεπάλ στις πανελλήνιες εξετάσεις δόθηκαν θέματα της γλώσσας που εξετάστηκαν την προηγούμενη μέρα υποψήφοι των ΓΕΛ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Διατάχθηκε ΕΔΕ για το λάθος. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης αύριο στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα το μεσημέρι στην Κοζάνη. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ τύχησαν σιρήνες σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ισχυρές εκρήξεις σε Κίεβο, τα ξημερώματα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στην Νότιο Γαλλία, πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, Νίκος Λαδιανός,
1: Μπάμπης Τζιομπάνογλου.
0: Από τι ώρα, Νίκο μου?
1: Βαγγέλης Καπετάνου.
0: Από τι ώρα εμείς, άσε το Βαγγέλη. Εμείς από τι ώρα, Νίκο μου?
1: Από τις 6.
0: Από τις 6 στον αέρα. Από τις 5.30 εδώ.
1: Ξέρεις και μέχρι... τι λέγανε? 6-6. Εσύ είσαι από τις 4 στον αέρα.
0: Α, καλά, ναι, σήμερα για άλλους λόγους.
1: Είχες και ταξίδι. Βαγγέλη Καπετάνου, ετοίμασε παρακαλώ για μετά, sing it back, έτσι. Γιατί εμείς είμαστε εδώ, φρέσκοι.
0: Το είπαμε, το κάναμε. Το είπαμε, το κάναμε.
1: Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, τα πήρε όλα.
0: Γελάω, ρε παιδάκι. Από χθες τα ήξερα τα πρωτοσέλιδα του Ελληνικού Τύπου σε κάποιες συγκεκριμένες εφημερίδες. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς καταγράφουν για άλλη μια φορά τις επικοινωνιακού τύπου επιτυχίες του Σουλτάνου, μέχρι να δούμε αν κάποια στιγμή επί της ουσίας
1: όλα
0: τα πάρει
1: και φύγε, τα
0: Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη, γράφει εφημερίδα. Ο Ερντογάν εξασφάλισε όσα ήθελε. Μάλιστα, να τα δούμε παιδιά στην πραγματικότητα, έτσι, όχι μόνο στα λόγια. Λόγω της ανυπαρξίας της κυβέρνησης, ο Τραμπ τον αποκάλεσε μεγάλο φίλο με τη φράση «Θα άρουμε τις κυρώσεις», άνοιξε το δρόμο για τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό Καάν, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και στο άλλο τέτοιο λέει ότι και ο Μακρόν θα τους δώσει αντιαεροπορικά συστήματα κτλ. Παντού κερδίζουν οι Τούρκοι και παντού χάνουμε εμείς, σύμφωνα με την εφημερίδα. Δημοκρατία επίσης μετά το Σαμαρά αγωγές από 8 θύματα του Πρέταντορ και αν και πρωθυπουργός με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη, εισέπραξε λέει βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Πάντως επανέρχομαι στο θέμα του Τραμπ, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και με τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Πραγματικά επειδή είναι άνθρωπος ο οποίος επηρεάζεται σαν μικρό παιδί από τα μεγαλεία, το πιστεύω αυτό. Άμα έρχονταν και του λέγανε, ας πούμε, ότι ξέρετε, θα βάλουν μια αναθηματική στήλη, μια πλάκα εκεί στο βράχο της Ακρόπολης που να λέει ότι επισκέφτηκε με την αφορμή των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας ο πρόεδρος Τραμπ την Ακρόπολη, δεν ξέρω τι θα μας έδινε και την ψυχή του.
0: Φαντάσου τι θα γινότανε εντός της χώρας την αντιπαράθεση την πολιτική με τα κόμματα.
1: Νέες υποσχέσεις και παζάρια, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος για τη σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, τώρα είναι πολύ επίκαιρο. Και να αυτά που σας έλεγα, τέλος το μπλοκάκι, βεβαίωση παραβάσεων τροχαίων με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα πολίτη στο gov.gr. Ψηφιακές οι κλήσεις της τροχιάς.
0: Παρακαλώ πολύ λοιπόν να γίνονται και ψηφιακές πληρωμές, να μην χρειάζεται να τρέχουμε το 2026 στα ταμεία στις ουρές. Ψηφιακές οι κλήσεις, ψηφιακές σας γίνονται και πληρωμές.
1: Θυμάσαι που έτρεχα τις προάλλες στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Το ίδιο και εγώ. Και λέω πού να την πληρώσω για το κράνος με το πατίνι που μόλις το είχα βγάλει για να μιλήσω στο τηλέφωνο. Στο ταμείο. Γιατί ρε παιδιά, λέω, δεν έχει κάποιον λογαριασμό? Όχι, λέει, δεν έχει.
1: Και άντε τα 30 ευρώ που λέγαμε και έξω. Αλλά 2030, τότε τι γίνεται? Ατζέντα 2030.
0: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Πολλές υποσχέσεις όου και παζάρια, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποσχέθηκε, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Αργεντινή, Αίγυπτος 3-2, τα δάκρυα χαράς του Μέση και ανατροπή της ζωής του. Και υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή.
1: Πάμε στην εστία. Υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Ήταν αναμενόμενο κατά την επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα. Συζητήθηκε το ζήτημα της επανόδου Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς. Και λοιπά και λοιπά.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έχει έναν έξυπνο τίτλο, του το δίνω. Σουλτά ΝΑΤΟ.
1: Α, εγώ νόμιζα.
0: Λογοπαίγνιο Σουλτά ΝΑΤΟ.
1: Σουλτά ΝΑΤΟ.
0: Μια σύνοδος.
1: Σουλτάν Μέρεμετ. Σουλτάν Μέρεμετ.
0: Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε. Ενώ δεν κρύβει την δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Εγώ πάντως θα υπενθυμίσω ότι άλλο υπόσχομαι και άλλο δίνω. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το να υπόσχεται για πολλωστή φορά ότι είναι ευνοϊκό στο να αρθούν οι κυρώσεις και να τους δώσει F-35, αλλά ακόμα δεν τα είδαν οι Τούρκοι.
1: Βαγγέλη, το έχουμε αυτό το τραγούδι του Μητροπάνου. Όλο τάζεις και όλο λες βρε ζωή, μέσα στο, πώς το έλεγε τέλος πάντων. Κάπως θα το βρούμε. Λοιπόν, η καθημερινή.
0: Όλο τάζεις, νομίζω έτσι λέγεται. Ναι, και όλο λες.
1: Η καθημερινή ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε την συνάντηση η Αθήνα? Και τελωνία, ενδιαφέρον, έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους. Έτσι.
0: Που αποτελεί μόνο την αρχή. Κόντρα. Και εδώ μία από τα ίδια σε σχέση με την εικόνα την οποία μεταδίδουν σε σχέση με τα τη Συνόδου. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στον Άδο και τη Μεσόγειο. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του Ερντογάν. Υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από τον Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Θα το ξαναπώ, άλλο υποσχέσεις και άλλο οι πράξεις.

0: Λοιπόν, ας έρθουμε στον ριζοσπάστη και επιτέλους εδώ δεν βλέπουμε Τραμπ στο πρωτοσέλιδο. Βλέπουμε όμως επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, κυρίες και κύριοι.
1: Εγώ θα σας πάω στην Political. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποσχέσεις και ασάφεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Αυτοκρατορική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο.
0: Πάντως αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να του το έχουμε του κυρίου Ερντογάν. Ποιο δηλαδή, ότι στη νεότερη Τουρκία, από τότε που μπήκε η Τουρκία στην Κεμαλική περίοδο, το 1920 και μετά, δεν έχει ταυτιστεί άλλος πρόεδρος ηγέτης της χώρας αυτής με Σουλτάνο. Ούτε καν ο ίδιος ο Κεμάλ, στο όνομα του οποίου πίνουν νερό στην Τουρκία, έτσι.
1: Μα φυσικά, μα ήταν και απέναντι στο Σουλτάνο εκείνη την
0: νομίζω,
1: εποχή ο Κεμάλ.
0: Νομίζω ότι ο Ερντογάν αυτό είναι, πρέπει να του το αναγνωρίσουμε, ότι από εδώ είχε, από εκεί το είχε, έγινε Σουλτάνος.
1: Στα μάτια μας, Νίκο.
0: Στα μάτια,
1: στα μάτια μας, στα μάτια μας, εμείς λοιπόν, εδώ που έχουμε έτσι έναν ραγιαδισμό, τον εμφανίζουμε κατά διαστήματα.
0: Ο κύριος στον Ολφ, θα ξεκινήσω από εκεί, ο έκτος προβλήτας.
1: Την έχω, την Political την έχω διαβάσει, Νίκο.
0: Αν πήγες στην Political,
1: ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Είσαι στο Manifesto.
0: Διάβασα αυτό εδώ, το ναι. Οποίο δεν το είχαμε και γι' αυτό μου τράβηξε το μάτι.
1: Ναι.
0: Ο έκτος προβλήτας ή η έκτη προβλήτα, αυτό να το ξέρετε, ότι είναι και τα δύο σωστά δόκιμες εκφράσεις. Και η κουρασγέρα λοιπόν αλλάζουν Θεσσαλονίκη. Πότε φτάσαμε κιόλας εκεί, φτάσαμε.
1: Είδες πως περνάει ο χρόνος δίπλα μου, δεν καταλαβαίνεις πότε περνάει.
0: Αρχισκευωρός της Νοβάτης, το γνωστό σύριαλ, αυτές οι κόντρες που έλεγε και νωρίτερα ο Βασίλης μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Αλέξη Τσίπρα. Καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο.
1: Η απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΙΗ. Στόπ στην κυκλοφορία για τα ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Και
1: βλέπω ότι, βλέπω παιδιά, ότι πάλι και εδώ πάμε στα οριζόντια. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα. Φτιάξτε όμως ποδηλατόδρομους που να μπορούν να κινηθούν τα πατίνια στην πόλη, σε δρόμους που δεν έχουν τέτοια όρια. Γιατί και για τους ποδηλατόδρομους, τα έχω πει χίλιες φορές, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις ούτε με τα μισά και παρακάτω όρια σε αυτούς τους ποδηλατόδρομους που είναι σκοτώστρες.
0: Ουσιαστικά
1: για τα πατίνια.
0: Δηλαδή εδώ απαγορεύει την είσοδο στη νέα παραλιακή, στη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, με αυτό το μέτρο.
1: Ναι, να τον απαγορεύσει, φτιάξτε τους ποδηλατόδρομους να ξέρουν πού μπορεί να κινηθεί ένα πατίνι. Γιατί αλήθεια είναι ότι πρέπει να δίνετε μία επιλογή και να σπρώχνετε τον κόσμο στα ηλεκτρικά πατίνια, στα ποδήλατα, στα εναλλακτικά μέσα
0: από
1: μεταφοράς.
0: Από την άλλη, τις τελευταίες μέρες που κινούμε, νομίζω το είδα πολύ έντονα και την Κυριακή, που κινήθηκα σε όλη την παραλία, σε όλη την νέα παραλία, από τον Μέγα Αλέξανδρο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, περνάνε κάποια στιγμή και μάλιστα μέσα σε πάρα πολύ κόσμο πατίνια, και όχι πατίνια, και ηλεκτρικά σκούτερ με πάρα πολύ υψηλή ταχύτητα μέσα στο ποδηλατόδρομο, όπου και οι ποδηλάτες κινδυνεύουν,
1: ναι, ναι,
0: αλλά πρόσκειται τώρα, με πάρα πολύ κόσμο, ένα μικρό παιδί δεν θα μπορέσεις να το, για μισό μέτρο ας πούμε, να το τραβήξεις.
1: Έτσι είναι.
0: Αν το πάρεις βάρνα.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα τι γίνεται πραγματικά, μας οδηγούν σε ένα έμφραγμα με όλα αυτά εδώ. Και με τα πρόστιμα, όπως λένε κάποιοι λαϊκοί άνθρωποι, ναι, με τα προστήματα, με τα χιλιάρικα. Κάτσε ρε μπάρμπα. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά τα χιλιάρικα. Από τις τσέπες μας τρέχουνε. Σε παρακαλώ. Όλο τάζεις, Μπάμπη, όλο τάζεις και όλο
1: λες.
0: Πάμε.

0: Αυτές είναι ζεμπέκια.
1: Ναι, ρε φίλε τώρα. Και από Μητροπάνω, κομματάρα τώρα.
0: Όλο τάζει, κύριε Τραμπ, στον κύριο Ερντογάν. Κάποια στιγμή θα σου το παίξει αυτό το τραγούδι. Φαντάζεσαι. Του δίνουμε οδηγίες του Σουλτάνου. Λοιπόν, πάντως ο Λιονέλ Μέση το είπε και το έκανε, έτσι. Το είπε και το έκανε.
1: Νομίζω ότι δεν είπε τίποτα. Κάνει, πράττει αυτό το Μουντιάλ. Και αυτή τη στιγμή
0: έχει
1: είναι ο πρώτος σκόρερ.
0: Έχει σπάσει διάφορα ρεκόρ.
1: 8 γκολ προηγείται έναντι των Μπαμπέ, Χάλαντ και
0: με
1: του
0: δύο
1: Κέιν.
0: Χαμένα πέναλτι.
1: Ένα χαμένο.
0: Νομίζω, εκτός από το χθεσινό, διάβαζα κάπου ότι είχε χάσει και σε έναν άλλο αγώνα. Δεν το θυμάμαι, εγώ δεν το είχα δει. Λοιπόν, θα μας πει περισσότερα και για τον έναν αγώνα και για τον άλλον. Δηλαδή και για το Ελβετία-Κολομβία και φυσικά για το.
1: Ποιο είναι ενδιαφέρον το Ελβετία-Κολομβία? Πάμε ρε στο Αργεντινή-Αίγυπτος που γύρισε το σύμπαν ανάποδα για να μπορέσει να περάσει.
0: Πες τα όλα, Θόδωρε, Χατζηπανταλή, πες τα όλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μερακλώσαμε πρωί-πρωί. Δεν τα άφησε το τραγούδι, ρε Νίκο,
1: ναι,
2: να χορέψουμε.
0: Εμείς χορέψαμε πάντως εδώ μέσα.
2: Α, έτσι. Πες τα, μην τα κρατάς.
0: Κάνε κανένα πάρτι εκεί στην έπαυλη στην Επανομή, να έρθεις να με φωνάξεις για DJ. Να δεις εκεί πέρα τι μερακλώμα θα πέσει.
2: Και DJ, Μπάμπη, βλέπεις.
1: Φιλέ, και αν φας τώρα τον παπά του Νίκου, θα τον φέρεις σαν DJ, αλλά να ξέρεις ότι αν έχεις και μικρόφωνο θα τραγουδάει μέχρι τις 3 τα ξημερώματα.
0: Σε αυτό δεσμεύομαι.
1: Ναι. Δηλαδή,
2: κατάλαβα, εντάξει, έγινε. Καλά που με ενημέρωσες. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια χτες. Βέβαια, το Αργεντινή-Αίγυπτος ήταν αυτό που είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί το Ελβετία-Κολομβία έλεξε 0-0. Εντάξει, το είδα το παιχνίδι και αυτό. Δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Φοβάμαι
1: Πάμε στο Μέση, πάμε που στα 39 χρόνια με το κουρασμένο. Εγώ τον έβλεπα όταν έχαναν 2-0 και γινόταν μια απέλπιδα προσπάθεια να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Ότι δεν είχε δυνάμεις ο Λιονέλ και σε πολλές φάσεις περπατούσε. Και μου ερχόταν το τραγούδι το κουρασμένο βήμα σου να σέρνεται. Κι όμως τον είδες ότι και την τελευταία εκμάδα την έδωσε και κατάφερε να γίνει ανατροπή. Ναι, ρε φίλε.
2: Για να βάλει γκολ. Όχι, πέναλτι δεν νομίζω να έχασε που λέει ο Νίκος, αλλά την γκολάρα χτες πάλι την έβαλε και προκρίθηκε. Τώρα βέβαια θα μου πεις δεν είναι κρίμα από την άλλη πλευρά για την Αίγυπτο που βέβαια διαμαρτύρεται και για τη διαιτησία.
1: Δεν ξέρω. Όχι, εγώ το είδα εγώ το παιχνίδι.
2: Δεν είδα κάποια ιδιαίτερη
1: κραυγαλαία, όχι. Τώρα κανένα σφύριγμα με μεγάλη ομάδα το παίρνει μωρέ, αλλά δεν καθόρισε η διαιτησία την ανατροπή.
2: Ναι, η ανατροπή έγινε καθαρά λόγω της αξίας, της ικανότητας και της μεγάλης εμπειρίας που έχουν οι παίκτες της Αργεντινής. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά που κάποια στιγμή άρχισαμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Η Αργεντινή βέβαια εντάξει έδειξε για μια ακόμη φορά έστω και στο τέλος. Δεν είναι όμως η μόνη ομάδα. Πολλές από τις μεγάλες ομάδες έχουν γυρίσει παιχνίδια την τελευταία στιγμή, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, στις καθυστερήσεις. Άρα δεν είναι αυτό μόνο από την Αργεντινή, γιατί κάποιοι λένε σήμερα ότι εντάξει η Αργεντινή μέχρι πότε θα καταφέρνει στο τέλος και στα τελευταία λεπτά να παίρνει τις προκρίσεις. Όμως πιστεύω ότι και άλλες ομάδες το ίδιο κάνουν. Άρα ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη ανατροπή, ένα ακόμα πολύ ωραίο παιχνίδι που μας χάρισε αυτό το Μουντιάλ που αγωνιστικά, αν εξαιρέσουμε τα παρατράγουδα του Τραμπ και κάποιες κακές όντως διαιτησίες όπως αυτό στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα περισσότερα παιχνίδια δεν κρίθηκαν από τη διαιτησία και είδαμε και πολύ ωραία παιχνίδια. Τώρα για να πάμε στην επόμενη μέρα, η οποία είναι πλέον η προημιτελική, γιατί ξεκαθάρισαν πλέον με την πρόκριση της Αργεντινής και της Ελβετίας που έμεινε στο 0-0 με την Κολομβία και προκρίθηκε 4-3 στα πέναλτι. Ολοκληρώθηκαν και τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αύριο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που δεν έχουμε αγώνα. Η πρώτη μέρα, την ημέρα που ξεκίνησε το Μουντιάλ. Και αυτό με τις 48 ομάδες έχει και αυτό το καλό. Ότι δηλαδή πλέον είναι τόσο πολλές οι ομάδες που πλέον γίνονται παιχνίδια, ξεκουράζονται οι προηγούμενες, παίζουν μετά και έτσι δεν υπάρχουν διαστήματα μεγάλα στα οποία δεν βλέπουμε παιχνίδια. Οπότε από εδώ και πέρα όμως βέβαια εντάξει θα υπάρχουν κάποιες μέρες που δεν θα έχουμε αγώνες, αλλά και αυτές θα είναι ελάχιστες σε σχέση με τα προηγούμενα τουρνουά του Μουντιάλ. Άρα λοιπόν σήμερα δεν έχουμε αγώνα, αύριο στις 11 Γαλλία-Μαρόκο, την Παρασκευή στις 10 Ισπανία-Βέλγιο, το Γαλλία-Μαρόκο είναι από τη μια πλευρά, να πούμε τότε και από την άλλη μεριά Κυριακή στις 12 τη νύχτα Νορβηγία-Αγγλία, Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα βγει μία ομάδα για τον τελικό. Και τα άλλα δύο είναι Παρασκευή στις 10 το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο και το ζευγάρι που βγήκε χτες Αργεντινή-Ελβετία την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Αυτά είναι τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης. Όπως είπαμε, σήμερα δεν έχουμε, από αύριο και μέχρι την Κυριακή θα γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τώρα για να πάμε και στο, μια και είμαστε μάλλον στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χτες κέρδισε άλλο ένα φιλικό παιχνίδι, 3-3 δηλαδή ουσιαστικά, τρίτη φιλική νίκη για τον ΠΑΟΚ με τις πολλές απουσίες επί της ΑΕΚ Λάρνακας, με σκόρερ για τον δικέφαλο ο Χατζίδης, ο Γερεμέγεφ και ο Τάισον με πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ, τα 3 γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ενώ σήμερα παίζει ένα φιλικό παιχνίδι και ο Ολυμπιακός στις 7 η ώρα, το πρώτο του με την Ράκοβ. Στο μπάσκετ τώρα να πούμε ότι σήμερα γίνεται η κλήρωση για το EuroCup. Είναι στις 2 παρατέταρτο με ΠΑΟΚ και Άρη να μπαίνουν για πρώτη φορά. Άντε, και να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.
1: Ναι. Με το καλό λέω και για τους δύο.
2: Με το καλό, ακριβώς. 32 ομάδες είπαμε σε 8 γκρουπ δυναμικότητας, με τον Άρη στο 6ο και τον ΠΑΟΚ στον 7ο. Και επειδή και το προηγούμενο διάστημα μιλήσαμε και γκρινιάξαμε για τη θέση που πήραν ΠΑΟΚ και Άρης, να διευκρινίσω πως για την κατάταξη των ομάδων οι διοργανωτές έλαβαν υπόψη τις επιδόσεις των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Κάθε νίκη μετρούσε 2 πόντους, κάθε ήττα για έναν. Γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά, γιατί ναι μεν πέρσι κάνανε μια πολύ καλή χρονιά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά φαίνεται ότι οι προηγούμενες χρονιές ήταν αυτές που μέτρησαν αρνητικά, έτσι ώστε να βρεθούν σε αυτά τα χαμηλά γκρουπ δυναμικότητας.
1: Τι θέλουνε, θέλουνε Θόδωρε, δηλαδή να φέρουμε κανένα για Μπουσέλε στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη για να ανεβούμε 2 βήματα παραπάνω?
2: Αυτό θα έλεγα τώρα ακριβώς με τον Γιαμπουσέλε, τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος...
1: Βόμβα, έρχεται... βόμβα. Πυρηνική.
2: Ναι, στον Παναθηναϊκό.
1: Πυρηνική βόμβα.
2: Τρία χρόνια, για 3 χρόνια το συμβόλαιό του, 2 μέτρα και 1 εκατοστό γεννημένος το 1995, παίζει στο 5 και θα συμπληρώσει εκεί τις θέσεις μαζί με τον Ματίας Λεσόρ και τον Μουσταφά Φαλ, αλλά παίζει και στο 4, αυτή είναι η κανονική του θέση, έρχεται από το NBA και θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη. Ενισχύεται ο Παναθηναϊκός σε όλες τις θέσεις και βέβαια είπαμε, εντάξει, σαφέστατα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα έχουν το προβάδισμα, αλλά ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ νομίζω ότι πλέον μπορούν να βάλουν δύσκολα σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι σαφέστατα πολύ πιο ενδιαφέρον.
0: Και ίσως και η ΑΕΚ, και μακάρι να βλέπουμε ένα πρωτάθλημα έτσι αντάξιο των ονομάτων αυτών.
2: Ναι, για να κλείσουμε. Με τένις, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο Νίκος είδε το παιχνίδι χτες 5 ώρες και 1 τέταρτο του Τζόκοβιτς. Το είδες?
0: Δεν το είδα, όχι.
2: Δεν το είδες. Ατσάλινος Τζόκοβιτς.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε 5 ώρες καθημερινά να βλέπουμε αγώνες.
1: Εδώ αλλά... δεν είδε το Αργεντινή ή Αίγυπτος.
0: Λοιπόν, 5 ώρες για να
1: ακούσουμε. Αλιασίμ.
0: Α, μάλιστα.
2: 3-2 τον κέρδισε μετά από 5 ώρες και 1 τέταρτο περίπου. Απίστευτος Τζόκοβιτς, στα 39 του, στα 40 του. Κάνει θαύματα και προκρίθηκε στον ημιτελικό.
0: Αγέραστος.
2: Όπου εκεί βέβαια θα αντιμετωπίσει το Σίνερ.
0: Αγέραστος.
1: Θοδωρή, αγέραστος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πόση ώρα χρειαζόμαστε εμείς να πάμε
0: τώρα
1: με αυτοκίνητο στην Αθήνα, Νίκο? Έπαιζαν οι άλλοι τένις.
0: Τις ρακέτες μας θα πάρουμε με το μπάμπι, τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία, έτσι. Αφήνουμε αυτήν εδώ την παραλία για Μαρία Τσακίρη και Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Χρήστο Τσαλικίδη που έχει γενέθλια σήμερα και να
0: ζήσεις Χριστάκη και χρόνια
1: από καρδιάς
0: πολλά.
1: Να είναι γερός και καλότυχος.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για τα γλυκάκια, κύριε Χριστάκη μας.
1: Πάμε, Νίκο.
0: Τη γλύκα τους να έχετε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βόρειο Ατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγονται στην Άγκυρα. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χτες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικυρωμένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χτες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου, μετά και τα χτεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους του και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35. Η πώληση συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών της βλέψεων. Επανέλαβε χτες ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα 18 δημοκρατικοί Αμερικανοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων καλούν τον Τραμπ να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά από τα σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, προβλέπεται σήμερα σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αιματήρη συμπλοκή τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας επί της οδού Αιώλου κοντά στο πάρκο, όπου δύο ανήλικοι καταγγέλνουν ότι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που κρατούσαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι δύο ανήλικοι τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη το μεσημέρι στην Κοζάνη αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στελνώντας μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βενεζουέλα, μια τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 ημέρες κάτω από τα συντρίμμια ενός κτηρίου που κατέρευσε στη Λα Γκουάιρα. Η συγκινητική επιχείρηση διάσωσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει διασώστες και εθελοντές να πανηγυρίζουν καθώς οι εξαντλημένοι επιζώντες μεταφέρονται προσεκτικά σε ασφαλές σημείο. Ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Γενική Οδηγία που επέτρεπε την πώληση Ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια του Ορμούζ, ανέφερε χτες το βράδυ Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτες και ότι θα έχουν συνέπειες. Νωρίτερα, τρία δεξαμενόπλια ανέφεραν ότι επλήγησαν από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω και του νέου κύματος καύσωνα. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητήτρια μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.30.
2: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3 και ακούτε την εκπομπή «Ο Μεν και η Δε» με τον Μεν Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Και τη Δε Μαρία Τσακίρη.
0: Ο Γιώργος Λιάκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας και μαζί θα πορευτούμε μέσα στις επόμενες 2 ώρες με ειδήσεις ενδιαφέρουσες και ρεπορτάζ από ό,τι συμβαίνει κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Θα κάνουμε και ένα ταξιδάκι μέχρι τη Θάσο, αγαπημένο νησί. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, Χρήστο, να πούμε ότι επειδή υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, αυτά είναι εκτιμήσεις δηλαδή από ειδικούς, δεν είναι ότι προβλέπεται, ουσιαστικά προγιγνώσκεται, γιατί είναι κάποια μοντέλα τέλος πάντων που παρακολουθούν οι ειδικοί, είναι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ανέμους που δημιουργούν αυτές τις συνθήκες και επειδή πρόσφατα πάθαμε με το ωραιόκαστρο, αλλά φαίνεται δεν μάθαμε, θα πρέπει λίγο να έχουμε το νου μας. Χθες, για παράδειγμα, επειδή είχαμε μια φωτιά στο Τριάδι, συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τι έκανε, προκάλεσε σπινθήρες στη διάρκεια εργασιών με γεωργικό μηχάνημα. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Για παράδειγμα, την ίδια μέρα χθες πιάσανε δύο ανήλικα παιδιά 12-13 χρονών και τους γονείς τους φυσικά, συνελήφθησαν και οι γονείς, στην ερέτρια της Εύβοιας, γιατί είχαν πετάξει κροτίδες και από εκεί προκλήθηκε φωτιά. Λοιπόν, όταν λέμε ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, δεν το λέμε έτσι απλά γιατί πρέπει να περάσει μια είδηση, να το ακούσουμε και να φύγει. Πρέπει να το κατανοήσουμε ότι είναι σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Από την πυροσβεστική μας έχουν πει ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 7 Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 536 διοικητικά πρόστιμα και μάλιστα το συνολικό ύψος είναι 684.000 ευρώ. Έχουν γίνει, κοιτάξτε, 170 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία. Από αυτές οι 157 είναι πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Μόνο οι 13 είναι από πρόθεση. Και γιατί το λέω αυτό? Ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η αμέλεια είναι αυτή που προκαλεί, έχει αυτές τις καταστροφικές συνέπειες. Οπότε πάρα πολύ προσοχή.
1: Ποιος μας φταίει λοιπόν? Ποιος μας φταίει?
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Να δούμε και άλλα πράγματα και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, στο Ωραιόκαστρο με τη φωτιά έχουν ακούσει διάφορα. Δεν είχαν, λέει, κάποιοι κάτι και είχαν καταγγείλει και στις έκτακτες εκπομπές που κάναμε. Ακούγαμε και από το ρεπορτάζ ότι κάποια ρέματα δεν είχαν καθαριστεί, ότι για παράδειγμα έγινε διακοπή από το ΔΔΕ και επειδή λειτουργούν σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή με γεωτρήσεις δεν ήταν δυνατό να πάρουν νερό τα πυροσβεστικά οχήματα. Δηλαδή πρέπει να δούμε και άλλους παράγοντες για το τι φταίει και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, αλλά το κακό ξεκινάει από την αμέλεια, από ανθρώπινη αμέλεια.
1: Ακριβώς. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν εκεί. Από τη δική μας αμέλεια, από τη δική μας αφέλεια, αν θέλεις, από το «έλα μωρέ, δεν θα συμβεί σε μένα». Και αυτή είναι μια νοοτροπία, ξέρεις, που δυστυχώς τη συναντούμε πολύ. Ότι εγώ δεν πρόκειται να μου συμβεί εμένα αυτό. Και ναι, σου έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Και μετά τρέχεις εσύ και τρέχουν και άλλοι εξαιτίας της δικής σου ανευθυνότητας. Άρα τι χρειάζεται? Να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι απλά και μετρημένα.
0: Τώρα, απλά είναι και άλλοι παράγοντες. Το είπαμε και παράδειγμα και η φωτιά στο Ωραιόκαστρο πώς ξεκίνησε. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ήταν ο άνθρωπος που συνελήφθη, ο 76χρονος, γιατί με επικίνδυνη οδήγηση, τέλος πάντων, βγήκε εκτός δρόμου, έπρεπε να βάλει μπρος ξανά και επειδή δεν μπορούσε να ξεκινήσει κάπου, κόλλησε τα μάξι, προκάλεσε σπινθήρες από τον γκάζ που έδωσε. Από την άλλη όμως ελέγχεται και το αν ήταν καθαρισμένο το χωράφι δίπλα. Δηλαδή είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα, αλλά οφείλουμε και εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε να το κάνουμε.
1: Ξέρεις,
0: να προσέχουμε.
1: Τι μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν και είναι το... δύσκολο να προσέχεις. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω
1: και
0: αυτό.
1: Και το σχολιάσαμε και το στυλιτεύσαμε την ώρα που ήμασταν στον αέρα με την Γεωργέτη Λοτσοπούλου στην ΕΡΤΡΙΑ, στην τηλεόραση. Έβλεπες ότι εκεί που έκαιγε η φωτιά, δίπλα υπήρχε ένας χώρος ο οποίος ήταν γεμάτος καλαμιές.
0: Ναι.
1: Τι αρκούσε? Μία κάφτρα να φύγει από το ένα, να πάει στο άλλο το χωράφι και να επεκταθεί φωτιά παραπέρα.
0: Και να επεκταθεί και από εκεί. Μα αυτό λέμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι πολύ παραγωγικό, αλλά πρέπει και εμείς να προσέχουμε. Αυτά. Βεβαίως έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και θα δούμε τις εξέλιξεις σε πολύ λίγο από τώρα. Γιατί είναι σοβαρά ζητήματα και τα εξοπλιστικά. Να δούμε και τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε θερμό ένα καλισμό εκεί με τον Ταγί Περτογάν. Τον καλοδέχτηκε ο πρόεδρος.
1: Δηλαδή τι περιμένανε πολύ, ότι απλά θα περνούσε, θα του κάνει ένα κόλλα πέντε και θα τελειώνει η ιστορία.
0: Ούτως ή άλλως όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχε δημιουργηθεί ή καλλιεργηθεί αυτό το κλίμα, ότι θα πάει καλά αυτή η συνάντηση, γιατί είχε κάνει και σχετικές δηλώσεις από την Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πρόσεξε όμως. Λέμε ότι πρέπει να δούμε λίγο τα γεγονότα από όλες τις πλευρές. Το ότι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ να το συζητήσουμε, να το δούμε, να το εξετάσουμε, να το αξιολογήσουμε, δεν σημαίνει ότι η δουλειά έχει γίνει.
0: Υπάρχει και ένα κογκρέσο που πρέπει να το
1: εγκρίνει. Ακριβώς. Ναι. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ας είμαστε ψύχρεμοι, ας αξιολογήσουμε τα δεδομένα στην πραγματική τους διάσταση και σε τελική ανάλυση η Ελλάδα δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να φοβάται την Τουρκία. Mm-hmm.
0: Και απ' την άλλη έχουμε μια νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράν υπόσχεται αποφασιστική απάντηση. Καταλαβαίνουμε ότι η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός βρίσκεται στον αέρα. Νομίζω όμως ότι επειδή αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, θα πρέπει να πάρουμε μια μεγάλη έτσι, μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας για να μας εξηγήσει έτσι, τι θα περιμένουμε από εδώ και πέρα.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
8: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
10: Δε κάνει κρύο στην Ελλάδα.
0: Λοκομόντα, γιατί σήμερα εμφανίζονται και στη Μονή Λαζαριστών.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Ανέφερα το ενδιαφέρον στρέφεται στην Άγκυρα, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτά θα συζητήσουμε τώρα τα θέματα. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
2: Καλημέρα από την Αθήνα.
0: Βέβαια προηγήθηκε όλη αυτή η χθεσινή ημέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περτογάν. Δεν ξέρω τι αίσθηση σας έχει αφήσει, αλλά αυτό που αναρωτιόμαστε είναι πώς επηρεάζει την ελληνική αμυντική ισορροπία αυτή η στάση του Ντόναλντ Τραμπ για τα μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35.
2: Επιτρέψτε μου αρχικά να πω ότι δεν θα υιοθετήσω τον ενθουσιασμό των τουρκικών μέσων. Από το 2019 και μετά δεν υπάρχει συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον κύριο Τραμπ, όποτε αυτός ήταν πρόεδρος, που να μην πήρε αντίστοιχες υποσχέσεις. Να μην θυμηθούμε τον Σεπτέμβριο του 2025 αντίστοιχες υποσχέσεις του κυρίου Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν, όταν ο κύριος Ερντογάν είχε πάει τότε με μια αγορά μαμούθα από την Boeing, όπου τελικά δεν προχώρησε οτιδήποτε. Έχουμε επίσης και το παράδειγμα της συμφωνίας του 24 με τον κύριο Biden για την αναβάθμιση των F-16 και την αγορά 40 νέων αεροσκαφών, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ίσως δρομολογηθεί το 27. Αλλά ας υιοθετήσουμε την άποψη ότι κλείδωσαν τα F-35 για την Τουρκία. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ πίσω τεχνολογικά. Η Ελλάδα ήδη έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο πολύ ισχυρής αποτροπής στο Αιγαίο, με τα αναβαθμισμένα ήδη F-16, με τα Ραφάλ που ήδη έχει, με τον θόλο που χτίζει, που είναι πολύ ισχυρός, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα έχει ήδη τα F-35, γιατί είναι ήδη σε μια διαδικασία προμήθειας των αεροσκάφων αυτών. Άρα είναι πολύ πίσω πια η Τουρκία και με 5 F-35... δεν πρόκειται να αλλάξει ισορροπίες στο Αιγαίο, ακόμα και αν αυτό γίνει.
1: Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν χαρακτηριστική πριν από μερικούς μήνες εκείνη η συνομιλία των Τούρκων δημοσιογράφων, που όταν είχαν συζητήσει για την επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, ότι στην ουσία δεν είχε αποσπάσει η Άγκυρα καμία ουσιαστική παραχώρηση. Η φράση που χρησιμοποιήθηκε τότε ήταν χαρακτηριστική. Άρα στην ουσία, κύριε Δεσποτόπουλε, δεν έχει λόγο η Ελλάδα να ανησυχεί, να φοβάται την Τουρκία, γιατί από χθες το βράδυ παρατηρώ ένα γενικότερο κλίμα, μαν τι πάθαμε. Στην ουσία δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Συγγνώμη, αντικειμενικά, κύριε Δεσποτόπουλο, όμως δεν είναι και η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Δηλαδή, ο Τραμπ, αυτό που είπε για πρώτη φορά είναι ότι δεν έχει πρόβλημα με την παρουσία των ρωσικών S-400 στην Τουρκία. Δηλαδή, ουσιαστικά υπήρχε ένα φρένο για την παραχώρηση των F-35 και τώρα αυτό το προσπερνά. Και νομίζω το μπαλάκι πάει τώρα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Εσείς το θεωρείτε πιθανό να ανάψει το πράσινο φως για την Τουρκία, το Αμερικανικό Κογκρέσο?
2: Το Αμερικανικό Κογκρέσο εκτιμώ ότι δεν πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως, όπως επίσης, το οποίο βέβαια μπορεί τεχνικά ο πρόεδρος να το ξεπεράσει. Δεν χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου για την πώληση των F-35, μπορεί να την ξεπεράσει, θα έχει όμως πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος και πολύ μεγάλη φασαρία μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν ώψη ιδιαίτερα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Γι' αυτό εκτιμώ ότι μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία ανταλλαγής επιστολών κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτό το πράγμα και σίγουρα δεν θα προχωρήσει γρήγορα ακόμα κι αν γίνει. Ξέρετε, παρατήρησα τρία πράγματα. Το ένα είναι, ήδη χθες οι Αμερικανοί άρχισαν κάποιες διαρροές, αξιωματούχοι, ότι δεν είπαμε ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, είπαμε ότι θα το εξετάσουμε. Είδα συνέντευξη του κυρίου Τραμπ, ο οποίος τον ρώτησαν για τα F-35 και είπε θα το εξετάσουμε, πρέπει να το εξετάσουμε. Είπε θα άρουμε τις κυρώσεις κάτσα, οι κυρώσεις κάτσα για να αρθούν, εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε το Κογκρέσο. Και το Κογκρέσο δεν το έχει για αυτό το θέμα. Και όταν το ρώτησαν για τους κινητήρες Καν, απάντησε για τα F-16, κάτι που είχε συμφωνηθεί επί Biden. Και το τρίτο που παρατήρησα είναι ότι σήμερα ο Υπουργός Πολέμου, όπως λένε τον Υπουργό Άμυνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πηγαίνει στο Ισραήλ. Γιατί πηγαίνει? Προφανώς για να τους εξηγήσει ότι τα F-35 δεν είναι τόσο κοντά στην Τουρκία από ότι υπάρχει εκτίμηση αυτή και να καθησυχάσει τον κύριο Νετανιάχου.
1: Και εδώ μπαίνει και ο παράγοντας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, Ισραήλ, το οποίο στην ουσία έχει κρούσει τον κόδωνα τις τελευταίες 2-3 ημέρες. Έχει επανειλημμένα εκφράσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου την αντίθεσή του στην προμήθεια αυτών των προηγμένων αμερικανικών οπλικών
2: και συστήματων. Με συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα, το οποίο έχει και αυτό τη σημασία του.
1: Μα ακριβώς. Και εσύ της άλλης και η Ελλάδα πλέον του 26 δεν είναι η Ελλάδα του 19, δεν είναι η Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, έτσι. Πατάει
0: τώρα,
1: καλύτερα.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, επειδή είχαμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κανονικά η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είχε σχεδιαστεί και να αναδείξει έτσι, αυτή την αύξηση των αμυντικών δαπανών για τη στήριξη προς την Ουκρανία απέναντι. Κανονικά η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είχε σχεδιαστεί και να αναδείξει έτσι, αυτή την αύξηση των αμυντικών δαπανών για τη στήριξη προς την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία. Τώρα, βλέπουμε ότι επειδή έχουμε τα αεροπορικά πλήγματα κατά του

0: Υλοποιήθηκαν οι αποφάσεις προηγούμενης συνόδου που είχε γίνει στη Χάγη, όπου αποφάσισαν τα κράτη-μέλη από το 2% του ΑΕΠ να δαπανούν το 3,5% του ΑΕΠ τους. Το πού όμως θα πάνε τα χρήματα αυτά και τελικά το ΝΑΤΟ πού θα δραστηριοποιείται είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ξέρετε, διότι το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή δεν έχει κοινό εχθρό. Δημιουργήθηκε το 1949 σαν απάντηση στον τότε σοβιετικό κίνδυνο. Σήμερα το ΝΑΤΟ είναι χωρισμένο στα τρία. Υπάρχουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι βλέπουν σαν μεγάλο εχθρό την Κίνα. Αδιαφορούν λίγο πολύ για τη Ρωσία ή τέλος πάντων λένε στους Ευρωπαίους, στη Ρωσία αντιμετωπίστε την εσείς, πληρώστε περισσότερο. Υπάρχει Ανατολική Ευρώπη που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στο θέμα της Ρωσίας και εξακολουθεί να θέλει το ΝΑΤΟ να είναι ο ισχυρό, η ισχυρή αναχέτηση της Ρωσίας. Και υπάρχουν και χώρες στην Δυτική Ευρώπη, όπως η Ισπανία για παράδειγμα ή η Πορτογαλία, που δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί πρέπει να ξοδεύουν τόσα χρήματα για την άμυνα, μην νιώθοντας κάποια ιδιαίτερη απειλή. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένας μεγάλος διάλογος τελικά, τι θα γίνει πρώτα απ' όλα με την ευρωπαϊκή άμυνα. Πρώτο ερώτημα, πολύ βασικό για μας. Διότι εδώ κάνω μια παρένθεση, η Τουρκία θέλει η ευρωπαϊκή άμυνα να μείνει μέσα στο ΝΑΤΟ για να έχει επιρροή η Τουρκία. Ενώ στην Ευρώπη η επιρροή της δυσκολεύει, περιορίζεται λόγω της δραστηριοποίησης Ελλάδος και Κύπρου. Το είδαμε στο πρόγραμμα SAFE. Το δεύτερο ερώτημα είναι τελικά το ΝΑΤΟ ποιους έχει εχθρούς. Για παράδειγμα, μου αναφέρατε τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει κάποια απόφαση στο ΝΑΤΟ γι' αυτό, διότι οι περισσότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν βλέπουν τον πόλεμο αυτό ως νατοϊκό, αλλά τον βλέπουν ως καθαρά πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Δεν αισθάνονται δηλαδή στο ΝΑΤΟ τα περισσότερα κράτη ότι αυτό είναι κάτι που αφορά τη συμμαχία. Και αυτό δείχνει τελικά ένα μεγάλο υπαρξιακό θέμα για το ΝΑΤΟ. Τελικά το ΝΑΤΟ σήμερα γιατί υπάρχει? Ποιος είναι ο εχθρός που διατηρεί ζωντανή αυτή την αμυντική συμμαχία? Και εδώ ξέρετε είναι πια το μεγάλο ερώτημα.
1: Μάλιστα. Και έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δεσποτόπουλε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε ξανά για τις επόμενες μέρες. Σήμερα, όπως είπε και η Μαρία, είναι η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εμείς θα τα ξανασυζητήσουμε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Ήταν μαζί μας ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία ΕΕ επιτάπητος σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλήτευση ΙΜΗ του Tal Dilia.

και του ή του Γρηγόρη Δημητριάδη για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις μετά από αιτήματα της αντιπολίτευσης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης αύριο στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα το μεσημέρι στην Κοζάνη. Σε κίτρινο συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο τα ξημερώματα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότιο Γαλλία, πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά αθλιός καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στις 10.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα, Χρήστο, να δούμε έτσι κάποιες ειδήσεις από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς, έχουμε μια εταιρεία ανακύκλωσης απορριμμάτων και εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων που λειτουργούσε στη Δυτική Θεσσαλονίκη χωρίς άδεια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ο διαχειριστής του χώρου κατηγορείται ότι παρουσίασε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λειτουργία της.
1: Εγώ να σου πω για ένα 59χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε επίθεση από σκύλο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης χθες το βράδυ. Για την επίθεση συνελήφθη ο επίσης 59χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων. Ο σκύλος πρέπει να είναι πλέον με το λουράκι.
0: Και, ναι. Και αν είναι άγριο το σκυλί, έχει επιθετικές έτσι διαθέσεις, θα πρέπει να φοράει και φήμητρο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στη Λάρισα, φύγουμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή. Είναι δύο ανήλικοι στο νοσοκομείο μετά από επίθεση από ομάδα ατόμων με ρόπαλα. Νομίζω ότι κάθε μέρα, επειδή αναφερόμαστε σε τέτοια περιστατικά, θυμάσαι κάποτε στη δεκαετία του 90 που λέγαμε η ληστεία της ημέρας.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θα μιλάμε για έτσι επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σε καθημερινή βάση, δυστυχώς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να παραμείνουν έτσι να χειροτερέψει η κατάσταση των παιδιών για να βγουν σύντομα από εκεί. Δηλαδή, εντάξει, ούτως ή άλλως τα στοιχεία λένε ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλά δεν είναι μόνο η ζωή που θα συνεχιστεί, είναι και τι ποιότητα θα έχει αυτή. Οπότε μακριά από αυτά, μακριά από τα παιδιά.
1: Είπες τη λέξη, την κρίσιμη λέξη, ποιότητα. Από εκεί νομίζω αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Για την επόμενη μέρα στην ουσία. Για την επόμενη μέρα. Θα πρέπει όμως σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε τι γίνεται και με το θέμα της φοιτητικής στέγης. Διότι τέλος του μήνα, τέλος του Ιουλίου, βγαίνουν οι βάσεις. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όσοι φοιτητές περνάνε εκτός των πόλεων όπου κατοικούν, θα πρέπει να αναζητήσουν το δικό τους σπίτι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα ενοίκια, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους λογαριασμούς. Ένα καινούργιο σπιτικό διαμορφώνεται σε αυτές τις περιοχές και το βάρος πέφτει στον γενναίο. Και όπου γενναίος είναι οι γονείς.
0: Ακριβώς, γιατί θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να βάλουν και βαθιά το χέρι στη τσέπη. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμη και να μην χρειαστεί τόσο βαθιά, είναι και ο οικογενειακός προϋπολογισμός καμιά φορά που δεν αντέχει ούτε το ελάχιστο. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θάνο Τσουλκανάκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουλκανάκη.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα σας καλέσαμε για να δούμε τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη. Ούτως ή άλλως η αγορά κινήτων στη Θεσσαλονίκη έχει τα προβλήματά της, τα ζητήματά της. Λείπουν διαμερίσματα από την πόλη, οι τιμές είναι πολύ αυξημένες, το γνωρίζουμε. Ειδικά όμως για τα διαμερίσματα που θα ψάξουν τώρα οι φοιτητές, οι νέοι φοιτητές. Τι κατάσταση επικρατεί?
2: Δεν είναι αυτό το οποίο λέτε, και φυσικά και η φοιτητική στέγη ακολουθεί αυτόν τον κανόνα. Πλέον είναι κανόνας και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα.
0: Κύριε Τσουλκανάκη, μείνετε λίγο στη γραμμή, γιατί έχουμε τώρα δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Άγκυρα, από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, και θα επιστρέψουμε.
3: Χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Σας ακούω. Δυστυχώς δεν ακούω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι χαρά πάντοτε να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντοτε ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τη βοήθεια της διερμηνέως φυσικά. Τώρα να επιστρέψουμε στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Τσουλκανάκη. Κύριε Τσουλκανάκη, είστε στη γραμμή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αναμονή. Οπότε, επειδή δεν προλάβαμε να πούμε και πολλά πράγματα, πείτε μας λίγο για την κατάσταση που επικρατεί. Ναι, ναι.
2: Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία κάθε χρόνο μάλλον γίνεται και χειρότερη, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει σαφή έλλειψη ακινήτων, αλλά πέραν τούτου βλέπουμε και ότι οι αυξήσεις κάθε χρόνο είναι θεαματικές και μάλλον ο κόσμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Και βλέπουμε το στενάχωρο, όπως και πέρσι, μάλλον θα δούμε και φέτος, ότι πολλά παιδιά τελικά δεν θα σπουδάσουν, δεν θα έρθουν στην πόλη μας. Γι' αυτό ξέρετε τι να γίνει και επικίνδυνο, γιατί είμαστε μια φοιτητούπολη που βασιζόμαστε στα οικονομικά έσοδα. Mm-hmm. Και αν λείψουν κάποιες χιλιάδες φοιτητές, γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα δεδομένα της πόλης μας, θα το δούμε σύντομα στην τοπική οικονομία.
1: Μιλούσαμε πρόσφατα, κύριε Τσουλκανάκη, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Θεσσαλονίκης και μας είπε ότι αυτή τη στιγμή στον Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 14.000 κλειστά διαμερίσματα. Εάν αυτά τα ακίνητα μπουν στην αγορά, θα βοηθήσουν ώστε να αλλάξει η κατάσταση και να μειωθούν, να πέσουν προς τα κάτω οι τιμές των ενοικίων?
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, σίγουρα όταν υπάρχει μια έλλειψη ακίνητων, όταν θα έρθουν καινούργια κίνητα, ναι, σαφώς και θα βοηθήσουν. Το θέμα είναι να υπάρχουν κανόνες και να υπάρχει λίγο και ο τρόπος που θα μπουν στην αγορά. Δεύτερον, και μετά αυτά τα κλειστά διαμερίσματα, επειδή είναι χρόνια κλειστά τα περισσότερα και η κατάστασή τους θα είναι μέτρια ως κακή, πρέπει να δούμε και τι θα παρέχουν. Δηλαδή, να βάλουμε αύριο 14.000 ακίνητα, τα οποία είναι στην κατανομημένη που λέμε χρέπια, δεν κάναμε και τίποτα. Οτιδήποτε γενικά πρέπει να γίνει για να βοηθήσει την στεγαστική κρίση που έχουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα έλεγα, πρέπει να γίνει με σχέδιο. Πρέπει να γίνει με κανόνες, πρέπει να γίνει με οργάνωση, πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι πάρα πολλοί φορείς, όπως είναι και οι μεσίδες και το κράτος και διάφοροι άλλοι. Τώρα να μην πλατιάσουμε.
1: Πρέπει να υπάρχει δηλαδή αρχή, μέση και τέλος. Ένας συγκεκριμένος προγραμματισμός και όχι άναρχα, όπου ο καθένας θα κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
2: Βέβαια. Αύριο ξεκινάμε, βάζουμε 14.000 ακίνητα. Και τι έγινε?
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα, κατά μέσο όρο, πού κινείται η τιμή ενός ενοικίου, ανάλογα στις περιοχές? Ας δούμε δηλαδή τα βασικά σημεία. Κέντρο Θεσσαλονίκης, που είναι κοντά στα πανεπιστήμια και στις ευρύτερες περιοχές.
2: Το κέντρο Θεσσαλονίκης, σαφώς, έχει θέση νούμερο ένα όσον αφορά τις υψηλότερες τιμές. Μια ωραία γκαρσονιέρα. Πάντα μιλάμε για αξιοπρεπή ακίνητα.
1: Ναι.
2: Πάντα μιλάμε για το μέσο όρο και πάνω. Θα ξεκινήσουμε από 500 ευρώ στα πιο οικονομικά, μετά αν είναι επιπλωμένο σε κάποιο ψηλό όρο θα πάμε στα 600-700 και αν είναι κάποιοι πολυτελές και στο καλό κομμάτι του κέντρου μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τα 1000 ευρώ. Τώρα, αν πάμε στα ανατολικά κομμάτια που εξυπηρετούν οι στάσεις μετρό, γιατί πλέον είναι δημοφιλή αυτά τα κομμάτια και έχουν πάρα πολύ υψηλή ζήτηση, θα βρούμε λίγο χαμηλότερες τιμές, αλλά όχι δραματικά χαμηλότερες. Το καλό είναι θα βρούμε πιο καινούργια κίνητα, δηλαδή μπορούμε να βρούμε νεόδυντα στα 600-650 ευρώ ή πολύ καλά ανακαινισμένα πιο καινούρια, δηλαδή δεκαετίας του 90, στα 550, πάλι με 600 ευρώ. Οτιδήποτε βρούμε χαμηλότερο θα χάσει σε άλλα πράγματα, δηλαδή μπορούμε να βρούμε πιο παλιά ακίνητα ή μπορούμε να βρούμε μονόχωρα διαμερίσματα που ακόμα δεν τα προτιμάει ο κόσμος, στα 400-450 ευρώ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να βρούμε ένα αξιοπρεπές ακίνητο κάτω από 400 ευρώ.
0: Τώρα, κύριε Τσουλκανάκη, που θα ξεκινήσει και η λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά, αυτό θα διευκολύνει κάπως την κατάσταση? Δηλαδή, θα υπάρχει και μια δεύτερη δεξαμενή ακινήτων σε εκείνη την περιοχή? Γιατί κάποιος φοιτητής θα μπορούσε άνετα να χρησιμοποιεί το μετρό και να έρχεται έτσι σε πολύ γρήγορο διάστημα στο πανεπιστήμιο, στη σχολή του.
2: Ισχύει. Εμείς τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε να κατασκευάζουν και καινούργιες γκαρσονιέρες στην Καλαμαριά, βλέπουμε κατάθμιση διαμερισμάτων για να δημιουργηθούν μικρότερα. Το κακό είναι ότι ο κόσμος που έρχεται, που ήδη συζητάμε, δεν την έχει την Καλαμαριά στο πλάνο του, δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο εύκολα θα μπορέσει να πάει στα πανεπιστήμια, δεν την έχουν βάλει ακόμα οι φοιτητές στη ζωή τους. Πιστεύω όμως τα επόμενα χρόνια θα γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί θα μας δώσει ακίνητα.
0: Γιατί αντικειμενικά πιο εύκολα θα έρθει ένας φοιτητής από την Καλαμαριά με το μετρό παρά ένας φοιτητής από την Άνω Τούμπα, για παράδειγμα, ή εκεί στα όρια κάτω Τούμπα, που πρέπει να πάρει μόνο λεωφορείο. Μόνο με λεωφορείο.
1: Άρα στην ουσία αλλάζει ο χάρτης, κύριε Τσουλκανάκη. Αλλάζει ο χάρτης της πόλης.
2: Το θέμα είναι να μπει στην ιδιοσυγκρασία των φοιτητών, των νοικιαστών. Τι κάνει ο κόσμος? Ανοίγει ένα χάρτη, γιατί συνήθως έρχεται από επαρχία, από ένα μικρό μέρος, και βλέπει ότι, ξέρω εγώ, το Αριστοτέλειο από τη μεταμορφώση στην Καλαμαριά είναι 5-6 χιλιόμετρα μακριά και τρομάζει. Mm-hmm. Και δεν το βάζει στο μυαλό του. και πώς θα πάει το παιδί και τι θα κάνει. Θέλει λίγο χρόνο να μπει λίγο ακόμα στην καθημερινότητα των φοιτητών, να αρχίσουν να πηγαίνουν και κάποιοι προς τα εκεί, να πούνε, ξέρετε, ο φίλος μου μένει εκεί, α, και ο γνωστός μου μένει εκεί. Οπότε να αρχίσει λίγο ο κόσμος να πλατιάζει και να βοηθήσει λίγο αυτή τη μερική αποκέντρωση. Το άλλο που θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει, και επίσης δεν έχει μπει πολύ ζεστά στις ελληνικές οικογένειες, είναι η συγκατοίκηση. 2 και 3 ατόμων ακόμα θα έλεγα. Ώστε να διαιρέσουν τα κόστη, τα έξοδα, να μπορέσουν να
1: γίνουν. Εκεί όμως μπαίνουν και οι ισορροπίες, δηλαδή και το τι θέλει ο καθένας. Άλλο να έχεις την ησυχία σου και άλλο το να.
0: Συγγνώμη, δεν είναι και μόνο θέμα ησυχίας. Ο άλλος δεν του διακινδυνεύει, γιατί σου λέει θα πάει το παιδί μου να μείνει εκεί. Μπορεί ο άλλος τον πρώτο μήνα να βάλει το μερίδιο που του αντιστοιχεί στο ενίκιο ή στα κοινόχρηστα για παράδειγμα ή στο λογαριασμό του τηλεφώνου. Τον άλλο μήνα μπορεί να μην έχει. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες. Είναι παραδείγματα που τα είχαμε ζήσει στο παρελθόν.
2: Αυτά είναι επιχειρήματα που σαφώς υπάρχουν. Εγώ θα σου πω και, και από την άλλη μεριά, ότι όντως μειώνεις πάρα πολύ το κόστος, όντως έχεις και μια συντροφικότητα και μια ασφάλεια να έχεις ένα καλό και ποιοτικό συγκάτοικο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ο συγκάτοικος να είναι κακός. Όντως μπορεί να έχεις και μια κοινικοποίηση, γιατί σαφώς έρχεσαι από ένα μέρος ο οποίος δεν ξέρεις κανένα και κατευθείαν θα γνωριστείς με 2-3 ανθρώπους και δεν μπορέσεις να κάνεις παρέα. Είναι οι δύο όχθες του ποταμού, το καθένα ανάλογα πώς τη δει. Άμα μπορείς να τα επεξέλθεις σαφώς και να νοικιάσεις ένα σπίτι μόνο σου, σίγουρα. Αλλά καλό να δούμε και την άλλη μεριά. Αυτό να μην έρθει καθόλου το παιδί, να υπάρχει, να πάνε να μείνει σε κανένα υπόγειο.
1: Προφανώς. Οπότε ξεκινούμε με τον λογαριασμό λέγοντας ότι ένα καλό σπίτι στη Θεσσαλονίκη, καλό εννοώ σε επίπεδο ποιότητας κατασκευής,
0: ναι, να αξιοπρεπές.
1: Είμαστε περίπου στα 600 ευρώ, έτσι.
2: Ναι.
1: Είμαστε 600
2: ευρώ. Από το μέτρο και πάνω.
0: Ξέρετε, κύριε Τσουργανάκη, ποιο είναι το πρόβλημα. Μία τετραμελής οικογένεια, για παράδειγμα, που δίνει ακόμη και στην περιφέρεια, γιατί τα ενίκια έχουν ανέβει παντού, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να δίνει ένα τέτοιο ενίκιο για το σπίτι που κατοικεί ολόκληρη οικογένεια, να δώσει άλλο ένα τέτοιο ποσό για να πάει μόνο το παιδί να σπουδάσει. Υπάρχει μια δυναμία στον οικογενειακό προϋπολογισμό για κάτι τέτοιο. Και ξέρουμε ότι και οι δουλειές ή μια απασχόληση, άμα δουλέψει ένας φοιτητής, δεν τα βγάζει αυτά τα χρήματα. Οπότε καταλήγουμε σε αυτό που είπατε στην αρχή της συζήτησης, ότι πολλοί φοιτητές δεν θα έρθουν. Δεν μπορούν να έρθουν.
1: Ας το δούμε πώς θα πάει αυτό.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πατέρας δύο αγοριών φοιτητών και τα βλέπω πάρα πολύ καλά τα κόστη και τι μου στοιχίζουν τα αγόρια μου. Από εκεί μετά είναι θέμα λίγο και της τοπικής κοινωνίας να βάλει λίγο νερό στο κρασί της και να δει λίγο την φοιτική στέγη διαφορετικά, και σαφώς και μιας κάποιας γενιάς απόφαση πρέπει να πάρει το κράτος. Γιατί δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας να σπουδάζουν. Δηλαδή είναι το α και το ω η νέα γενιά. Πρέπει να βρουν τρόποι και διάφορα έτσι κονδύλια τα οποία θα υποστηρίξουν αυτή την επένδυση. Γιατί για μένα είναι μια επένδυση να σπουδάσουν τα παιδιά μας και να προχωρήσουν μαθησιακά.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Τσουλκανάκη. Θα μιλήσουμε ξανά ούτως ή άλλως μετά τον Αύγουστο για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση.
2: Μια πολύ μικρή, έτσι, αν μου επιτρέπετε, μπορώ 30 δευτερόλεπτα.
0: Βεβαίως.
2: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους γονείς που έρχονται. Έχει γεμίσει από καταγγελίες από το ελεύθερο ίντερνετ και το επιμελητήριο και ο σύλλογός μας για ανθρώπους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση και να αρπάξουν λεφτά με διάφορους τρόπους phishing και διάφορα έτσι κόλπα.
0: Και παίρνουν προκαταβολές από ακίνητα που δεν υπάρχουν και τα λοιπά. Ναι.
2: Το φθηνό που θα δείτε δεν είναι απαραίτητα. Λάτε, δείτε το με τα μάτια, δείτε μισομιλάτε, δείτε ταυτότητα, δείτε τίτλους ιδιοκτησίας, δείτε πραγματικά με ποιον
0: έχει να κάνει. Να μην αρκεστούν σε φωτογραφίες από το ίντερνετ.
2: Ποτέ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο Πρόεδρος του Σύλλογου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θάνος Τσουλκανάκης.

0: Εν μεταξύ, λέγαμε για την ανάπλαση. Να, είδες τι πάθαμε πάλι. Πώς το ματιάσαμε το έργο.
1: Μα άμα δεν το παθαίναμε, θα μπαίνανε ψηλοί στα αυτιά μας ότι κάτι,
0: δεν πάει καλά.
1: Είναι συνήθεια, δεύτερη φύση έχει. Πρώτη φύση έχει.
0: Που λένε τι πιο συνήθες να συμβεί. Σοφία Πακαλίδου μαζί μας, γιατί φαίνεται πως μπλοκάρει λίγο έτσι αυτό το έργο της ανάπλασης. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα. Το λίγο έτσι είναι μια έννοια σχετική σε ό,τι αφορά στις προσφυγές στη χώρα μας.
0: Σωστά.
2: Και αυτό. Γιατί έχουμε ένα παράδειγμα των προσφυγών στην πλατεία Ελευθερίας για το έργο της ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας και μιλώντας νωρίτερα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομο Νικηφορίδη, θυμηθήκαμε ότι αυτό το έργο καθυστέρησε μετά από προσφυγές μόνο 2 χρόνια, γιατί ενδεχομένως αν δεν υπήρχε παρέμβαση τότε του Δήμου Θεσσαλονίκης και με κάποιο τρόπο πίστηκαν εκείνοι που είχαν προσφύγει, το έργο αυτό μπορεί να ήταν και 4 χρόνια και ίσως και λίγο παραπάνω. Σε σχέση με τη δικασία που προβλέπεται πάντα από τον νόμο, προκειμένου να εκδικαστούν όλοι οι βαθμοί της δικαιοσύνης ό,τι αφορά στις προσφυγές. Λοιπόν, η προσφυγή κατετέθηκε και δεν είναι μία, είναι 2. Είναι και από τον δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού, που προσέφυγε κατά του προσωρινού αναδόχου, αλλά και από τον τρίτο μειοδότη, που στράφηκε κατά του πρώτου, αλλά και του δεύτερου μειοδότη, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο τώρα δικαστικών διαδικασιών πριν την υπογραφή της σύμβασης. Μιλήσαμε εμείς με τον κύριο Νικηφορίδη νωρίτερα. Οι 2 υποθέσεις αναμένεται να εκδικαστούν στις 27 Αυγούστου από την ενιαία ανεξάρτητη δημοσίων συμβάσεων. Σύμφωνα τώρα με αυτά που συνηθίζονται για αυτού του τύπου τις προσφυγές, η απόφαση αναμένεται να βγει σε 10 με 15 μέρες. Ωστόσο, υπάρχει όμως και η επόμενη φάση, που είναι το εφετείο. Ο κ. Νικηφορίδης, μιλώντας στον 102 FM, εξέφρασε την ελπίδα να μην συνεχιστούν οι προσφυγές, να μην συνεχιστεί και η επόμενη διαδικασία, όποια και να είναι η απόφαση του δικαστηρίου για αυτή την υπόθεση, θυμίζοντας βέβαια και την περίπτωση με την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Να θυμίσουμε ότι στο διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος είχε προκηρυχθεί στα τέλη αυτού του χρόνου, κατατέθηκαν συνολικά 17 προσφορές από μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Στη δεύτερη φάση προκρίθηκαν 16, από τις οποίες αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος. Η διαδικασία των προδικαστικών προσφυγών είναι εμπόδιο για την κατοκύρωση του έργου, αλλά προβλέπεται από την νομοθεσία, θα πρέπει να πούμε, και αυτή την πρόβλεψη αξιοποίησαν ο δεύτερος και ο τρίτος μειοδότης αυτού του διαγωνισμού. Θυμίζουμε βέβαια ότι η ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας είναι το έργο των έργων για το Δήμο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμβάσεις στο δημόσιο χώρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 26 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μιλάμε για μια επιφάνεια περίπου 32.500 τετραγωνικών μέτρων από τη Λεωφόρο Νίκης ως τον Οδό Εγνατίας, συμπεριλαμβάνοντας και τον κεντρικό άξονα της Αριστοτέλους, την πλατεία προς τη θάλασσα, την πλατεία προς το ύψος της Εγνατίας, αλλά και τις εσωτερικές στοές εκατέρωθεν του άξονα.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όλοι είναι εναντίον όλων.
2: Κοίταξε να σου
1: έτσι πω. Όπως έχει διαμορφωθεί το τοπίο.
2: Έχω και άλλη είδηση. Δεν ήταν η μόνη προσφυγή. Έχουμε και άλλη προσφυγή σε άλλο έργο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις 21 Αυγούστου θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση. Αφορά στο έργο της αποκατάστασης και της ενεργειακής αναβάθμισης του διατηρητέως σχολικού συγκροτήματος στην Οδό Συγκρού. Ένα επίσης εμβληματικό κτίριο για τη Θεσσαλονίκη, καθότι έχει ήδη χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο. Υπήρχε και εκεί διαγωνισμός και εκεί λοιπόν έγινε προσφυγή και αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το έργο. Κάτι έλεγες, Χρήστο, όμως, σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσφυγές.
1: Ναι, είναι τύχες Θεσσαλονίκη, τύχα πάντα με τις προσφυγές και στο συγκεκριμένο έργο όλοι είναι εναντίον όλων. Ναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ξανά νέες καθυστερήσεις, νέες αναβολές, όλα να πάνε πιο πίσω. Το χρονοδιάγραμμα
2: μπορεί να ξεπεράσει και τα 4 χρόνια. Έτσι, ακριβώς.
0: Απ' την άλλη, είναι κάτι που προβλέπεται και από τον νόμο αυτό. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία που δεν μπορείς να τη στερείς σε κάποιον αν νιώθει ότι έχει αδικηθεί για κάποιο τρόπο.
1: Αν νιώθει ότι έχει αδικηθεί, ναι. Το θέμα είναι όμως να μην πάει μακριά η βαλίτσα.
2: Το θέμα είναι, ίσως θα πρέπει να εκδικάζονται νωρίτερα αυτό σε κάθε περίπτωση.
0: Να είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες.
2: Γιατί ο νόμος είναι νόμος, το δικαίωμα είναι δικαίωμα. Απ' την άλλη και το έργο είναι έργο και θα πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μέχρι να γίνει δεν γίνονται όλα τα υπόλοιπα που θα έπρεπε να γίνουν. Ξέρεις τώρα, κανένας δεν μπορεί να κάνει μια μικρή αποκατάσταση σε κάτι που δεν πάει καλά στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα περιμένει να γίνει το έργο της ανάπλασης.
0: Και προφανώς. Ναι.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο και σε αυτή την περίπτωση. Κοίταξε, είναι μεγάλη υπόθεση όλη αυτή η ιστορία, γιατί αν συνεχιστεί, ο Σέλιος Αγγελούδης σίγουρα θα ήθελε να δει να πραγματοποιείται αυτό το έργο. 32 μήνες πρέπει να πούμε ότι είχε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, αν ξεκινούσαν άμεσα τα έργα, ωστόσο θα ήταν από τα μεγάλα έργα που θα πιστωνόταν στον ιδρυτικό της Δημοτικής Αρχής, αλλά και στον ιδρυτικό αυτής της πόλης εδώ που τα λέμε, καθότι θυμίζω ότι από τον αρχικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υπήρξαν αρκετές αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα ήταν τα τελική μορφή πια της πλατείας Αριστοτέλους. Έχει καθυστερήσει αρκετά. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα και σε αυτήν αναφερόμαστε.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλή σου ημέρα.
0: Εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και θα επιστρέψουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Πέτρο, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του και μαζί και τις ευχές του. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.
0: Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Την επιθυμία τα ανοιχτά ζητήματα Ελλάδας-Τουρκίας να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης μέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αναφορικά με τις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα F-35, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει, τονίζοντας ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέιλι της Τουρκίας απέναντι σε ένα κράτος μέλος, ζητώντας να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών. Η Ελλάδα υποστηρίζει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ως ισχυρό πυλώνα της συμμαχίας, χωρίς αυτή να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα για διατήρηση της ανακοχής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, προειδοποιώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις μιας νέας έντασης στο κόστος ζωής. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Χτες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επετύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χτες στη δημοσιότητα. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς για μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίας, προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αιματηρή συμπλοκή τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, όπου επί της οδού Αιώλου, κοντά στο πάρκο, όπου δύο ανήλικοι κατάγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που κρατούσαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ δύο ανήλικοι τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Στην κηδεία της Βάγιας Νέας τώρα την Πέμπτη το μεσημέρι στην Κοζάνη αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Πρωθυπουργός καθώς και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Σκύλος επιτέθηκε σε περαστικό στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 59χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία δέχτηκε την επίθεση από σκύλο χτες το βράδυ. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στη Βενεζουέλα, μια τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 μέρες κάτω από τα συντρίμμια ενός κτηρίου που κατέρευσε στη Λαγκουάιρα. Η συγκινητική επιχείρηση διάσωσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει διασώστες και εθελοντές να πανηγυρίζουν, καθώς οι εξαντλημένοι επιζώντες μεταφέρονται προσεκτικά σε ασφαλές σημείο. Ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 γυναίκες και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους αμάχους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές. Ώρες προτού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί και με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση Ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούζ, ανέφερε χτες βράδυ Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά είναι εντελώς απαράδεκτες. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάτ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 10, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3. Ακούτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Omen K-Day με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίσει ο Γιώργος Λιάκης και τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, θα περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα, Βασίλη Πεκλάρη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Άκουγα και τα. Τι ήταν, Happy Birthday, τι παίξατε.
0: Εφηθώδη, εδώ ο Γιώργος Λιάκης έκανε θαύματα πάλι. Ναι, μας έριξε στην πολλή ποιότητα,
2: Ναι, ποιότητα, ναι. Και ένας
1: ευχαριστώ, Βασίλη, ευχαριστώ.
2: Χρόνια πολλά, Χρήστο, γερός.
1: Να σε καλά, όλα βολικά.
0: Αυτό που όλοι μεγαλώνετε δεν μπορώ να το καταλάβω, τέλος πάντων.
2: Ναι, ρε εσύ, Μαρία, το έχουμε αυτό το κακό. Οι άντρες κυρίως.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Και ένας τρόπος για να μην μεγαλώνεις είναι να μην έχεις άγχος. Δεν θα έλεγα το ίδιο βέβαια για τους οδηγούς που έχουν εγκλωβιστεί στην περιφερειακή, πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι και τον κόμβο της Νεάπολης, γιατί τα αυτοκίνητα πάνε σημειωτών και την ίδια εικόνα. Θα πάρουν κάποιες ανάσες μέχρι την Τούμπα, αλλά από την Τούμπα μέχρι και τη Μαλακοπή, δηλαδή λίγο πριν τη διασταύρωση της Πηλίας, πάλι τα ίδια. Εντάξει. Καλή υπομονή, καλή δύναμη. Περνάνε τα χρόνια, δεν χρειάζεται άγχος και αγωνία. Σιγά σιγά.
1: Λίγοι μήνες απέμειναν.
0: Στον προορισμό σας.
2: Λίγοι μήνες απέμειναν και όλα θα λυθούν σε αυτή τη χώρα.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει, λέω.
2: Ναι. Πώς θα γίνουν τα πράγματα.
0: Τα παίρνει τη μετρητή αυτά, κατάλαβες.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Λίγοι μήνες και έχουμε εκλογές. Οπότε ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του και να λύσει τα προβλήματα που έχει. Έτσι δεν είναι, Χρήστο, αυτό δεν νούσες.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Έτσι και οπότε οι πολίτες με τις επιλογές τους θα λύσουν ή θα βάλουν περισσότερα προβλήματα στο κεφάλι τους. Αλλά το προεκλογικό κλίμα που έχουμε ξεκινήσει είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ έντονο και έχει γίνει και αυτό που παλιά λέγαμε, το χρησιμοποιούμε το καθένας ο Κώστας Λαλιώτης ως σκληρό ροκ της αντιπολίτευση, που καθόρισε σαν φράση. Και συνηθίζουμε να το λέμε τώρα βέβαια με το σκληρό ροκ, τέλος πάντων έτσι ακούγεται και λίγο παράτερο στην εποχή μας και με τις μουσικές τέλος πάντων έτσι όπως έχουν εξελιχθεί και έχουν αλλάξει. Αλλά λίγο πολύ αναδεικνύει και μια κατάσταση η οποία και πάλι έχει δημιουργηθεί στην πολιτική ζωή της χώρας. Δηλαδή αυτή η αντιπαράθεση που ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες ας πούμε έτσι σε πολύ ψηλούς τόνους ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα λέγαμε της πόλωσης. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν αρέσει καθόλου στο Πασόκ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πόλωση σημαίνει δύο, σημαίνει μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο κομμάτων, δύο προσώπων. Και εκεί λοιπόν πάνω σε αυτό το ηθικό πλεονέκτημα το οποίο προβάλλει ο Αλέξης Τσίπρας της εντυμότητας, όπως έχει πει ο ίδιος, απέναντι στην κυβέρνηση της διαφθοράς και των σκανδάλων που παρουσίασαν τα στελέχη του στη συνέντευξη τύπου προχτές, βγήκαν στα στελέχη με πρώτο τον κύριο Γεωργιάδη. Είχε βέβαια προηγηθεί και άλλη υπόθεση, βέβαια την τραγωγική έτσι, υπόθεση εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης με το θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα. Να είχε βγει ο κύριος Κυρανάκης, βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, επιτέθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Και καλώντας να του κάνει μήνυση για να μπει σε αυτή τη διαδικασία της αντιπαράθεσης. Βέβαια από την Ελλάδα του λένε ότι δεν θα ασχοληθούμε, αλλά βέβαια στην καθημερινή συζήτηση αυτό το πράγμα συνεχίζεται.
1: Δεν τον προκάλεσε να του κάνει μήνυση στην ουσία. Τι, υπενθύμησε ότι τα ίδια έλεγε και ο κύριος Κοντονής και δεν του έκανε μήνυση.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Κοντονής δεν είπε ότι πήρε χρήματα για να κάνει τον ποινικό κώδικο. Ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή είδα τη συνέντευξή του στο Άξιον 24, είπε ότι πληρώθηκε, πήρε χρήματα, αλλά δόθηκε. Ο Βρωμιάρης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πιο βρώμικος όλων ο Βρωμιάρης, έτσι χαρακτηριστικά και με αυτές τις λέξεις.
0: Και συγγνώμη, έφτισε κιόλας.
2: Για να κάνει τον ποινικό κώδικα.
0: Ανάμεσα σε όλα αυτά έφτισε κιόλας στον αέρα. Τέλος πάντων, φάνηκε ένας εκνευρισμός που δεν συνάδει έτσι με τον πολιτικό διάλογο.
2: Ο Κοντονής δεν είπε αυτά τα πράγματα ότι πληρώθηκε κανένας, είπε σε πολιτικό επίπεδο και ότι ήταν. Τέλος πάντων, διαφώνησε και ήταν. Την κατήγγειλε αυτή την αλλαγή του ποινικού κώδικα.
0: Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης δέχτηκε πειρά εσωτερικά. Ο κύριος Μαρκόπουλος για παράδειγμα φάνηκε ενοχλημένος γιατί έπαιξε τένις με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Για άλλο θέμα, ναι.
2: Ο Γιάννης Λοβέρδος είπε ότι ουσιαστικά η μέσος αποδοκίμασε που τον έβλεπα πάλι στην τηλεοπτική του συνέντευξη, λέγοντας ότι εγώ δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα και δεν θα πω για την ετοιμότητα κανενός και του λαδός και τα λοιπά. Και ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά συνέχισε την επιθετική κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλαδή. Για το συγκεκριμένο, ουσιαστικά βλέπουμε ότι και ο κύριος Γεωργιάδης επιδιώκει αυτή την τη σύγκρουση ούτως ή άλλως σε όλα τα επίπεδα και το ξέρουμε και από παλιότερες κόντρες και με άλλους πολιτικούς. Και αυτό έχει τέλος πάντων συγκεκριμένη στόχευση. Τώρα βέβαια από την Ελλάδα επιλέγουν σε αυτό, δηλαδή να επιτίθεται στην κυβέρνηση, αλλά μην μπαίνουν σε τέτοιες αντιπαραθέσεις, δηλαδή να μην απαντούν σε τέτοιες επιθέσεις όπως αυτή του κυρίου Γεωργιάδη. Δεν θα σας ακολουθήσουμε στο Λατίφορο, ξέρω εγώ, σταματάνε εκεί, κάνουμε μια ανακοίνωση. Αυτό βέβαια δεν ξέρουμε πού θα συνεχιστεί και πώς θα καταλήξει. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα ανέβασε ένα βίντεο άλλο που αναφέρεται στη διαδρομή, στα λάθη που έχουν γίνει, το πώς να αναγνωρίζεις και τι μπορεί να αλλάξει και τι ήταν σωστό όταν ήταν πρωθυπουργός. Και κοίταξε σε βάθος, είδε με ειλικρίνεια, τέλος πάντων τα σωστά και τα λάθη. Και σήμερα ξέρω καλά το πώς θα το πετύχω. Δηλαδή δεν είναι μόνο δεν φτάνει διάθεση, είναι και η εμπειρία και η γνώση. Που απαντώντας πάντοτε έτσι σε βίντεο που του αναρτήσεις και βίντεο που του στέλνουν διάφοροι, γιατί και αυτό έγινε και προχθές σε μια άλλη, έτσι, σε ένα άλλο βίντεο. Η αντιπαράθεση λοιπόν αυτή αφήνει απ' έξω το Πασόκ, το οποίο Πασόκ επιχειρεί να κινηθεί και κινείται θεσμικά με τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές. Έχει και πάλι τώρα την Παρασκευή θα έρθει η ερώτηση για την ακρίβεια, θα πάει και ο Πρωθυπουργός να απαντήσει. Και θα έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη απέναντι στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα θα πάει σε δομές υγείας, στο ΕΚΑΒ και τα λοιπά, και στο Θριάσιο και στην Νίκαια και στην Πολυκλινική, τέλος πάντων σε δομές υγείας σε όλη την Αθήνα θα έχει περιοδία. Είχε τα ζητήματα του πεσοκομματικά με τις δηλώσεις αυτές του Γιάννη Γουρού που συζητήθηκαν αρκετά τις προηγούμενες ημέρες περί ενδεχόμενου συγκυβέρνησης μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, αν και εφόσον και κάτω από προϋποθέσεις και τα σχετικά, τα οποία τα απέρριψε και ο κ. Τσουκαλάς και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αλλά βέβαια το μείζον ζήτημα, έτσι το έχετε συζητήσει και εσείς νωρίτερα από ό,τι άκουσα, βέβαια είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, είναι η Άγκυρα, είναι η σημερινή παρέμβαση και του Πρωθυπουργού, αλλά και το κυρίως μενού γενικότερα της διαδικασίας της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έτσι δεν μπήκε στον πειρασμό να σχολιάσει τα όσα έγιναν χθες με τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, μίλησε για την απειλή της χώρας μας από την Τουρκία και ένα καλό πνεύμα που πρέπει να υπάρχει, είπε και για το γεγονός ότι η χώρα μας στήρισε έτσι, τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ. Είναι το βασικό που βλέπω να αναδεικνύεται από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτονομία.
1: Ναι, και ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Και υπενθύμησε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ στα διάφορα θέματα. Ναι.
2: Τέλος πάντων, το κυρίως έτσι για να πούμε για την πραγματική διάσταση των πραγμάτων είναι οι Ισραηλο-Αμερικανικές σχέσεις. Έτσι και αυτό είναι το κυρίαρχο που βλέπουμε ότι πιθανότατα αποτρέπει και περιορίζει σε εκδήλωση επιθυμίας των Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την περαιτέρω ενίσχυση της Τουρκίας.
1: Η ερώτηση. Ναι. Ολοκλήρωσε, Βασίλη, για να βάλω ένα θέσω και ένα ερώτημα.
2: Θα ήταν πολύ επιζήμιο σε αυτές τις σχέσεις με το Ισραήλ και με τον Νετανιάχου.
1: Γιατί δηλαδή να πρέπει ο αποτρεπτικός παράγοντας να είναι μόνο το Ισραήλ και να μην είναι ενδεχομένως και ότι η Ελλάδα σήμερα πατάει πολύ πιο καλά στα πόδια της.
2: Καλά, η Ελλάδα πατάει καλά στα πόδια της.
1: Έχει αλλά δηλαδή και εκείνη λόγο και ρόλο.
2: Ναι, με τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία, ενδεχομένως αυτό μικρή σημασία έχει.
1: Όχι, με συγχωρείς, αλλά έχει λόγο και το λέω από με το εξής έτσι, επιχείρημα ότι παράδειγμα και άλλες φορές ο Τραμπ μαζί με τον Ερντογάν προσπάθησαν να κάνουν business, που λέμε στο Κιλκίς, και τελικά μείνανε στα λόγια. Από λόγια είναι καλά. Στις πράξεις τι γίνεται.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν και αντιδράσεις. Έχει 400 η Τουρκία. δεν υπάρχει συμβατότητα, δεν είναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να περάσει από πουθενά από τον Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο από το Κογκρέσο, την κοινή γνώμη, οπουδήποτε.
1: Για να δούμε και τα F-35 θα περάσουν επίσης, γιατί από χθες διαβάζω διάφορα, ότι είναι κλεισμένη η δουλειά, είναι το ένα, είναι το άλλο, καμιά δουλειά δεν είναι κλεισμένη.
2: Το New York Times, στα πληροφορία, και από εκεί αναδημοσιεύτηκε και συζητήθηκε πολύ.
0: Πάντως πηγαίνοντας...
2: Είπε ότι θα το εξετάσουμε. Έτσι.
0: Τώρα επειδή πήγαμε και στα του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Σαμαράς έφτασε χθες στον Άριο Πάγο και είπε ότι πρέπει να ελεγχθεί ποιος τον είχε παγιδεύσει.
2: Ζήτησε να διερευνηθεί υπόθεση.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Και εκεί πάνω μπήκε σε μια συζήτηση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όταν του θύμισε ο κ. Μαρινάκης ότι αυτός κατέβηκε, αυτή η υπόθεση βγήκε το 2022, κατέβηκε το 2023 με την Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά με την εμπειρία που έχει από τον Σαμαράς, μα εγώ δεν είπα τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία, εσείς γιατί λέτε ότι γνώριζε Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ο ίδιος την έγκληση που έκανε στον Άριο Πάγο δεν αναφέρεται στην κυβέρνηση. Είπε ότι να διερευνηθεί ποιος και πώς τον παρακολουθούσε. Οπότε λίγο σαν να έβαλε να έριξε μια πανανόφλουδα την οποία πάτησε ο κ. Μαρινάκης βάζοντας την υπόθεση του 2023 στη μέση και μπλέκοντας δηλαδή και την κυβέρνηση σε αυτή τη συζήτηση, μπαίνοντας σε αυτή τη συζήτηση και εκ μέρους της κυβέρνησης. Από την άλλη μεριά, βέβαια, ο Αντώνης Σαμαράς κλιμακώνει με αυτόν τον τρόπο, έτσι, μια τακτική και με το βίντεο στο TikTok και με τις ερωταπαντήσεις εκεί πέρα που έκανε με τον κύριο Τσούτσο, τον συνεργάτη του, ότι είναι έτοιμος και να μπει και έχει μπει, τέλος πάντων σχολιάζει και περιμένουν όλοι και το πώς θα σχολιάσει και τα αποτελέσματα όταν θα ολοκληρωθεί, βέβαια, φαντάζομαι, η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Περιμένουν γιατί, βέβαια, εκεί πέρα θα στηθεί έτσι περισσότερο μια αντιπαράθεση και λιγότερο θα έλεγα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καθώς αυτά τα ζητήματα εθνικού, ας το πούμε έτσι, ευρύτερα ενδιαφέροντος, η αντιπαράθεση γίνεται με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της κυβέρνησης, επίπεδο και κυρίως βέβαια τώρα με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πλέον έχει ανοίξει βηματισμό και πηγαίνει προς τη δημιουργία του κόμματος. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες, Μαρία, έτσι με την κίνηση αυτή τη υπόθεση στον Άριο Πάγο, ανεξάρτητα το τι θα γίνει, ξαναμπαίνει το ζήτημα, ξαναβγαίνει πάνω στην επιφάνεια. Δηλαδή, ξαναβγαίνει ο φάκελος. Τώρα, αν θα αρχιοθετηθεί και πάλι, καθώς έχει, όπως λέει η κυβέρνηση, έχει κρυθεί δικαστικά και έχει κλείσει, θα το δούμε. Γιατί έρχεται ένας πολίτης, έστω ότι ο κ. Σαμαράς, τέλος πάντων, και λέει και εγώ θέλω να μάθω. Και, πώς.
0: Και μετά ακολούθησε και η αγωγή για τις υποκλοπές, 8 ενάγοντες, μιλάμε τώρα για το ύψος 7,5 εκατομμύρια ευρώ, κατά τη Συντελέξα και 13 φυσικών προσώπων.
2: Αλλά αυτό βέβαια... πρωτόδικη καταδίκη, βέβαια.
0: Ναι, αυτή η αγωγή πάει για τον Απρίλιο του 2027, βέβαια. Δεν θα έχουμε τώρα κοντά εξελίξεις, αλλά ότι κάτι κινείται.
1: Απρίλιο 27, εκεί κοντά μπορεί να είναι και εκλογές. Ναι.
2: Καλά, κάτι μπορεί να πάρει καμιά αναβολή, κάποιος δεν θα μπορεί, κάποιος θα είναι, θα λείπει, θα απουσιάζει, κάποιος θα είναι άρρωστος. Γενικότερα σε αυτές τις υποθέσεις υπάρχουν ζητήματα. Πάντως, γενικότερα βλέπουμε παντού σε όλα τα κόμματα ότι εκφράζονται και εκδηλώνονται οι θέσεις. Δηλαδή, είπες εσύ για τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος επέκρινε τον Άδωνο Γεωργιάδη που έπαιξε τένις με τον κύριο Κασελάκη. Είχε κυκλοφορήσει μάλιστα και ένα σενάριο ενδεχόμενη συνεργασία. Τώρα κάποιοι δεν θέλουν ούτε για αστείο να το ακούνε με στην Δημοκρατία. Και ότι θα υπάρχει περίπτωση να δουν τον κύριο Κασελάκη μπροστά του. Από την άλλη μεριά, έχουμε στο Πασόκ το ζήτημα του Σγουρού. Έτσι που βγήκε ο κύριο Σγουρό, πρώην νομάρχη εκεί παλιό στην Αττική και περιφερειάρχη, ο οποίο είπε τα δικά του. Και διαψεύστηκε βέβαια για μετεκλογική συνεργασία κατ' όρους και προϋποθέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, ο Γιάννης Γουρός.
0: Βέβαια, κοίταξε, είπε ότι και υπάρχουν πολλοί, λέει το Πασόκ, έχει ένα μισό κομμάτι είναι στην κέντρο αριστερά και μισό κομμάτι είναι στην κέντρο δεξιά.
2: Οι δύο καρδιές, αυτό κατάλαβες, που έχουν και οι δύο καρδιές, οι δύο ψυχές.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή τι προσπαθούν να διαψεύσουν με την έννοια ότι η κυρία Διαμαντοπούλου στο συνέδριο είπε να μην μιλάμε για εκλογικές συμμαχίες προεκλογικά. Άρα αυτό τι σου λέει, μετεκλογικά.
1: Και τι θα γίνει δηλαδή, θα μείνει η χώρα δηλαδή ακυβέρνητη. Έτσι θα πάμε.
2: Απόφαση συνεδρίου.
1: Τι θα γίνουμε, Ιταλία, Γαλλία, που τρέχαμε από εκλογές.
2: Η Γαλλία δεν έχει τέτοιο θέμα.
1: Κάποια στιγμή. Όχι με το πρόβλημα.
0: Η Γαλλία θα έχει άλλο θέμα γιατί η Λεπέν είπε ότι θα είναι υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές.
2: Όσο κατεβαίνει η Λεπέν, δεν βλέπω να κερδίζει. Αν αλλάξει πρόσωπο, το όνομα Λεπέν δεν, δεν έχει
0: καλά
2: τύχει.
0: Όρκο, μην μπαίνει, γιατί δεν τι γίνεται στην Ευρώπη ξαφνικά, πώς είχαμε άνοδο της ακροδεξίας. Τέλος πάντων, έχουμε και στη Βρετανία εξελίξεις. Γενικότερα, όταν έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε μια χώρα που είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η δική μας, δεν γίνεται να τις κοιτάμε έτσι απομονωμένα και αποστασιοποιημένα σε σχέση με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Εμείς λίγο μπλέκουμε τα εσωτερικά μας εδώ πέρα, τις διεργασίες, τις εσωτερικές, τα κόμματα κτλ. Και το τι λέει ο ένας και ο άλλος, με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τα διεθνή, τον πόλεμο.
1: Είναι η υπενθύμηση της σταθερότητας, της ανάγκης για σταθερότητα.
2: Ναι.
1: Για να πατάμε καλά και στα δύο πόδια μας ως χώρα.
2: Ναι, okay. Αυτό θα είναι το βασικό χαρτί της κυβέρνησης. Έτσι, αυτό, με αυτό το δίλημα πηγαίνει η κυβέρνηση. Η εντυμότητα έβαλε από την άλλη πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας. Είδαμε με τον τρόπο που απάντησαν κυβερνητικά στελέχη. Η πολιτική αλλαγή έτσι, που έχει ανάγκη η χώρα βάζει το Πασό, και αυτά εδώ πέρα τα δείγματα όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες θα έχουν μεγαλύτερη ένταση.
1: Απλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση.
2: Των κομμάτων.
1: Να, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Γιατί πρέπει ένας πολιτικός ή ένα κόμμα να διαφημίζει την εντυμότητά του? Γιατί πρέπει να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και να λέει εγώ είμαι έντιμος, εγώ είμαι έντιμος, εγώ είμαι έντιμος, εγώ είμαι έντιμος, εγώ είμαι έντιμος. Γιατί?
0: Γιατί μπορεί κάποιος άλλος να μην είναι.
1: Ή κάποιος άλλος να πιστεύει κάποιος άλλος ότι δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι απλά θεϊκό εικόνα.
2: Αυτό κατηγορούν. Την κυβέρνηση, ναι, τους άλλους για σκάνδαλα την κατηγορούν.
0: Να μην είναι.
1: Ή κάποιος άλλος να πιστεύει κάποιος

0: 2023. Υπόθεση των Ντεμπόρ και διαχείρισή της. Το θέμα των υποκλοπών, του σκάνδαλου των υποκλοπών και η διαχείρισή του και άλλα ζητήματα, βλέπεις ότι επανέρχονται. Δηλαδή δεν κλείνουν οριστικά. Δεν μπήκαν στο.
1: Βασίλη, είναι χρονοβόρα η διαδικασία, δηλαδή, για παράδειγμα.
0: Έρχονται και νέα στοιχεία.
1: Εντάξει, ναι, αλλά θα σου θυμίσω, για παράδειγμα, ότι ακόμα και για τις φωνικές πυρκαγιές στο μάτι ή σε άλλες περιπτώσεις, επειδή δίκε συνεχίζονται, βλέπεις ότι αυτές έρχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή στο προσκήνιο με τιμιγορίες, αποφάσεις και πάει λέγοντας. Είναι δηλαδή μια διαδικασία συνεχής δυναμική.
0: Για τον κύριο Τριαντόπουλο, έτσι, πιθανότατα.
2: Πάντως τώρα, επειδή είπε το μάτι ο Χρήστος και έλειπε στις δύο προηγούμενες ημέρες, υπάρχει και ένα ζήτημα τι γίνεται, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Πώς θα μάθουν.
0: Απουσία, ναι.
2: Ναι.
0: Άκουσα όμως, άκουσα λίγο την εκπομπή σας και άκουσα με έκπληξη τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αβραμίδη, χθες. Αβραμίδης, έτσι, σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώην αντιπεριφερειάρχη, έχει μεταφερθεί πλέον.
2: Τώρα
1: έχει
2: μετακομίσει, έχει αναλάβει. Ναι, τώρα
0: α, έχει όμως αρμοδιότητα.
1: Ναι, ναι. Είχε, μέχρι χθες είχε.
2: Μέχρι χθες, μετά έγιναν
0: άλλαξε
2: οι αλλαγές.
0: Ναι. Είστε στόχασα. Έχασα την αλλαγή αυτή που έγινε στην περιφέρεια με τις αλλαγές. Ναι, ναι. Όντως, χθεσινή. Λοιπόν, και κατάλαβα ότι δεν έχει κανένας αρμοδιότητα και κανένας ευθύνη. Και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο με έχει απασχολήσει στα χρόνια του ρεπορτάζ πολλά χρόνια, από τότε που πριν ακόμα γίνει αυτή η διοίκηση στην περιφέρεια, και είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε πολλές φορές, κυρίως με την ατμοσφαιρική ρήπανση στη Θεσσαλονίκη και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων. Είχαμε πάρα πολλές φορές πολύ ψηλές τιμές χωρίς επεισόδια όπως πυρκαγιές με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Ήταν η περιφέρεια. Η περιφέρεια όμως περιμένει τη Δευτέρα για να μάθει τα στοιχεία από τους υπαλλήλους να τα ανεβάσουν. Οπότε,
2: και με συγχωρείτε, και ποια στοιχεία, όχι όλα τα στοιχεία. Τα στοιχεία που είναι για τις καρκινογόνες ουσίες που μας περιέγραφαν οι ειδικοί τις προηγούμενες ημέρες, δεν υπάρχουν, δεν γίνονται τέτοιες μετρήσεις.
1: Και όχι σε πραγματικό χρόνο.
2: Ναι.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Δηλαδή, άμα γίνει ένα επεισόδιο ξανά στη Θεσσαλονίκη, ξανά θα ψάχνουμε τον υπεύθυνο. Δηλαδή, επειδή έγραφα και χθες για την επέτειο της πυρκαγιάς του 1997, που τέλος πάντων εκεί πέρα λύθηκαν κάποια ζητήματα και είπαν τελείωσε η δασική υπηρεσία, επειδή τότε η κυβέρνηση Σιμίτη, τελειώνει η δασική υπηρεσία, τελειώνει το. Μπαίνει η πυροσβεστική, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και στις δασικές πυρκαγιές.
1: Τελείωσε και ο χρόνος μας. Διότι έχει ήδη μπει από κάτω το χαλί και ετοιμάζομαστε για δελτίο.
0: Περιμένουμε ακόμα για τέτοια επεισόδια, δεν έχουμε αρμόδιο. Δεν υπάρχει υπεύθυνος. Είναι η κυβέρνηση, είναι η περιφέρεια. Ποιο είναι.
2: Κανεί.
0: Στο τέλος.
2: Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Thank you.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών, η επιτάπητο συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η συζήτηση για την κλήτευση ημί των Ταλ Ντιλιάν και Γρηγόρη Δημητριάδη για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις μετά από αιτήματα της αντιπολίτευσης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης αύριο στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα το μεσημέρι στην Κοζάνη. Σε κίτρινο συναγερμό, μεγάλο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένων περιοχών Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο τα ξημερώματα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία, πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Περισσότερες ειδήσεις.

0: κυρίες και κύριοι, στις 11.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: George. Τώρα ξέρεις τι σκέφτηκα. Να είσαι λύση στο αυτοκίνητο, να ακούς Dire Straits και την εκπομπή μας, γιατί όχι. Ούτως ή άλλως οι Dire Straits από εδώ πάνω από εκεί πάνε στην εκπομπή μας. Θα τους ακούσετε. Και να πηγαίνεις προς το λιμάνι της Καβάλας ή της Κεραμωτής, να πάρεις το ferry boat και να περάσεις απέναντι στη Θάσο. Δεν θα είναι έτσι κάτι πολύ ωραίο να σου συμβεί?
1: Ακριβώς, και επειδή λες ότι μας ακούνε, δεν μας ακούνε μόνο όσοι οδηγούν.
0: Ναι, μας ακούνε και στο ferry boat.
1: Και στο ferry boat και στα σπίτια. Και η μαμά της Εύης Σοφιανού, η οποία σιδερώνει και μας ακούει. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
1: Η Εύη κάνει το υπόλοιπο σπίτι, να ξέρεις.
0: Α, ωραία λοιπόν. Είναι ωραίο το μοίρασμα των δουλειών. Τώρα, εμείς μοιράζουμε όμορφες εικόνες, βέβαια, από εδώ από το ραδιόφωνο και θα πάμε αμέσως στη Θάσο, το αγαπημένο νησί. Τουλάχιστον για τους Θεσσαλονικείς είναι, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαργαρίτη Μπαμπατζίκο, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας από την όμορφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς πάει η τουριστική κίνηση φέτος, κύριε Μπαμπατζίκο?
2: Κοιτάξτε, όπως για όλη την Ελλάδα, έτσι και σε εμάς, ξεκίνησε λίγο διστακτικά. Έχει εδώ και ένα 20ήμερο μια αρκετά καλή κίνηση. Και ευελπιστούμε να συνεχιστεί όλο αυτό το κομμάτι και να συνεχιστεί και μέχρι το τέλος της σεζόν.
0: Το αρκετά καλή κίνηση, όταν λέτε, δηλαδή σε σχέση με τις προσδοκίες σας, σε σχέση με αυτό που είχατε πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Σαν πέρυσι δεν θα είναι, πιστεύω, σε κανένα τόπο της Ελλάδος. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οικονομικές εξελίξεις, καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν επηρεάσει όχι μόνο τον Έλληνα, αλλά και τους πελάτες που θα ερχόταν να φιλοξενηθούν στο νησί μας. Οπότε θεωρώ ότι σε κανένα μέρος της Ελλάδος δεν θα έχει το πρόσημο που είχε και το περσινό καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, είπαμε και σε μια άλλη συνάντησή μας ότι φέτος θα κυριεύσει οι κρατήσεις τελευταία στιγμή, το last minute που είχαμε στη ξενοδοχή. Αυτό ισχύει και φέτος. Υπάρχουν πολλές κρατήσεις τελευταία στιγμή. Ευελπιστούμε και εύχομαι αυτό να συνεχιστεί, ώστε στο τέλος της σεζόν να έχουμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα.
0: Κύριε Παπατζίκο, ξέρετε, επειδή είμαστε και ειλικρινείς, η αφορμή που σας καλέσαμε είναι μία ανάρτηση που εντοπίσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επιχειρηματία στη Θάσο, που ανέφερε ότι για πολλωστή φορά φέτος έχουν πάει τουρίστες. Ένα ζευγάρι είχε συγκεκριμένα φωτογραφία με καλυμμένα τα πρόσωπα, δεν έδειχνε ποιοι είναι. Με κρυμμένα μάλλον τα πρόσωπα, οι οποίοι έφαγαν και κάποια στιγμή, σαν κύριοι, σηκώθηκαν και έφυγαν. Και λέει ότι αυτό είναι συχνό φέτος.
1: Το κάνουν και στη Γαλλία.
0: Ναι,
1: έχουν εντοπιστεί πολλά τέτοια.
0: Και μας βάζει έτσι κάποιες σκέψεις και για την ποιότητα των τουριστών που έρχονται, όχι μόνο στη Θάσο, γενικότερα, έτσι, φέτος το καλοκαίρι.
2: Πέρυσι, περίπου για τον Ιούλιο και Αύγουστο, φτάσαν γύρω στο 1,2 εκατομμύρια κόσμος. Καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια μεγάλη ποσότητα πελατών, σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιοι επιτίδιοι που βρίσκουν την ευκαιρία μέσα στη λαοθάλασσα που κρατεί για να συμβεί αυτό. Πάντα υπήρχαν τέτοια κρούσματα, όχι μόνο φέτος, αλλά και πέρυσι και πρόπερσι και πολλά χρόνια πριν. Απλά επειδή τα τελευταία χρόνια η Θάσος έχει αναδειχθεί σαν ένας από τους ομορφότερους προορισμούς και έχει αρκετό κόσμο, σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι, δεν είναι όμως η πλειοψηφία έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε όλους. Σίγουρα σας εξήγησα ακόμα μια φορά. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, αλλά είναι λίγα και επειδή έχουμε κάνει μια πολύ συλλογική προσπάθεια όλοι οι επιχειρηματίες της Θάσου, οπότε οτιδήποτε συμβαίνει υπάρχει στο WhatsApp μια εφαρμογή που αμέσως το εντοπίζουμε και καταλούμε την αστυνομία και βρίσκουμε λύση. Ήδη έγιναν δύο περιστατικά φέτος. Ο ένας από τους δύο συνελήφθη και πλήρωσε αυτό που πρέπει να πληρώσει και από εκεί πέρα ήταν όλες οι διαδικασίες που προβλέπεται από τον νόμο.
1: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο διαχείρισης αυτών των καταστάσεων?
2: Φυσικά. Το εγχειρίδιο είναι ότι ενημερώνουμε αμέσως την αστυνομία. Έχουμε, σας εξηγώ και πάλι, ένα δικό μας site στο WhatsApp που ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας. Από εκεί πέρα όλοι μας είμαστε μετά από κάθε τέτοιο περιστατικό αρκετά προσεκτικοί. Οπότε μόλις διαπιστώσουμε αυτό το άτομο, το δούμε, καλούμε την αστυνομία και αμέσως γίνεται ό,τι πρέπει να γίνει.
1: Οπότε αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης αυτών των περιστατικών.
2: Το θέμα όμως... Υπήρχαν όμως τέτοια κρότητα από τον κόσμο, σίγουρα υπάρχει και κάποιοι μεμονωμένοι που έρχονται επί τούτο.
1: Προφανώς δεν μπορείς τώρα να διαλέξεις, να αξιολογήσεις μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο από πού μπορεί να συμβεί το κακό.
2: Αλλά
1: αυτό.
2: Για να μιλήσω λίγο γενικά, για να έχουμε μια, και ακροατές να έχουν μια καλή εικόνα, έτσι.
1: Ναι.
2: Που συνέβη φέτος αυτή η παγκόσμια αναστάτωση και το γεωπολιτικό πρόβλημα που υπάρχει, το οικονομικό, έχει επηρεάσει όλους τους λαούς. Εμείς εδώ στη Θάσο, όπως και στη Χαλκιδική, θεωρώ, πάρα πολλοί πελάτες μας είναι από τα Βαλκάνια. Αυτό σημαίνει ότι και αυτοί οι πελάτες, αυτά τα κράτη έχουν και αυτοί επηρεαστεί. Οπότε, ναι, αν με ρωτάτε, αν είναι λίγο πιο, να το πω έτσι, λαϊκά σφιγμένοι, οι πελάτες φέτος, ναι, είναι πιο προσεκτικοί στις κινήσεις του, δεν ξοδεύουν αυτά που ξοδεύανε τις άλλες χρονιές.
1: Το πορτοφόλι είναι πιο κλειστό, είναι πιο
2: σύγχρονο.
1: Και από την άλλη πλευρά, κύριε Μπαμπατζίκο, νομίζω ότι παντού υπάρχει ο καλός και ο κακός τουρίστας. Όπως υπάρχει ο καλός και ο κακός επαγγελματίας, ο καλός και ο κακός δημοσιογράφος, ο καλός και ο κακός υδραυλικός, ηλεκτρολόγος και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι αυτό είναι και ενδεχομένως, αν θέλετε, και έχει να κάνει με ένα μέρος και με το ποιοτικό χαρακτηριστικό του τι είδους τουρισμού θέλουμε να έχουμε.
2: Εδώ είναι το ένα μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι και πραγματικά όλοι οι προορισμοί σε αυτό προσπαθούμε να τίνουμε. Δηλαδή τι, να καταφέρουμε να φέρουμε όσο το δυνατόν ποιοτικότερο τουρισμό. Κοιτάξτε, αυτό θέλει μεγάλη προσπάθεια, θέλει συνεργασία, θέλει από όλους τους φορείς. Γιατί δεν σημαίνει για μας εδώ τους επιχειρηματίες η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Το θέμα μας είναι, εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων, αυτό που προσπαθούμε είναι να βρούμε νέες αγορές, αγορές που τους αρέσει να ταξιδεύουν και στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά και μετά τον Αύγουστο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη περίοδο τουριστική. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Σε αυτή τη βάση κινούμαστε και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.
0: Τώρα, επειδή η Θάσος παραδοσιακά στο πικ της στην τουριστική κίνηση είναι εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο και με δεδομένο αυτό που αναφέρατε νωρίτερα ότι οι περισσότεροι προγραμματίζουν την τελευταία στιγμή και δεν το κάνουν νωρίτερα, αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να κλείσει κάτι για ένα τριήμερο εκεί στο 15 Αύγουστο θα βρει ελεύθερα καταλήμματα, υπάρχουν διαθέσιμα?
2: Υπάρχουν καταλήμματα για όλα τα βαλάντια. Υπάρχουν καταλήμματα από σήμερα και μέχρι τέλος του καλοκαιριού. Το νησί είναι σε μια ραγδαία ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 5-6 χρόνια. Υπάρχουν απίστευτες νέες μονάδες, νέες κλίνες και δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να γεμίσει το νησί. Τι εννοώ? Ότι υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα ακόμα. Και υπάρχουν διαθέσιμα ανάλογα και το τι ποσό θέλει να περάσει ο κάθε πελάτης στη Θάσο. Τι εννοώ? Εννοώ ότι υπάρχουν και μικρές μοναδούλες που έχουν πολύ καλύτερες τιμές, υπάρχουν τα τερίστερα, τα τετάστερα, τα πεντάστερα, υπάρχουν διαθεσιμότητες ακόμα αρκετά.
0: Ωραιότητα. Κύριε Παπατζίκο, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Προς το τέλος του καλοκαιριού θα ξαναμιλήσουμε για να κάνουμε έτσι αυτό που λέμε το ταμείο, να δούμε πώς πήγε η σεζόν.
2: Ευχαριστήσουμε από τη μεριά μας και ναι, σαν τη Χαλκιδική δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι και το νησί της Θάσου είναι ένας προορισμός που οι Θεσσαλονικοί μας το αγαπάνε και τα τελευταία χρόνια πραγματικά μας τιμούν με την παρουσία τους.
0: Κύριε Παπαζίκου, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό που λένε 9 ήμουνα, εγώ θυμάμαι τα περισσότερα καλοκαίρια μου στην παιδική μου ηλικία, τα έχω περάσει στη Θάσο.
1: Ποιος Βορειολαδίτης δεν το έχει κάνει?
0: Αλίμονο, τα αγαπημένο μας νησί.
2: Και τώρα με ένα τελευταίο για να κλείσω, και με την Εγνατία μας, αλλά και με την απίστευτη πυκνότητα των δρομολογιών, θα σας πω ένα παράδειγμα, ξεκινάει 4.30 το πρωί και ένα μισή ώρα μέχρι τις 12 το βράδυ θα έχουν πλοία που έρχονται στη Θάσο. Καταλαβαίνετε ότι είναι σαν μια κινητή πλωτή γέφυρα. Οπότε
0: δεν υπάρχει και ταλαιπωρία, ναι.
2: Καθόλου. Δεν υπάρχει καθόλου ταλαιπωρία να περιμένεις ώρες στο λιμάνι, όπως βλέπω σε άλλα νησιά.
0: Τα έχουμε ζήσει και αυτά στο παρελθόν, κύριε Παπατζίκο. Τις ουρές.
2: Αυτό πλέον τα τελευταία 2 χρόνια είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά είναι ανά 25 λεπτά φεύγει το ένα μετά το άλλο. Από τις 4.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 το βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Μαργαρίτης Παπατζήκος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου.

0: Θα περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, Χρήστο.
1: Αυτό περιμένω από την ώρα που ξεκινήσαμε.
0: Γιατί τώρα λες για τον αγώνα χθες με την Αργεντινή Αίγυπτο.
1: Ναι, εγώ είμαι με την Αγγλία. Δαγκωτό, παραδοσιακά, σταθερά, αλλά,
0: ναι.
1: Αλλά το χθεσινό ήταν διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Βέβαια, λέγονται και γράφονται πολλά από την πλευρά των Αιγυπτίων.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: εγώ δεν θα το έλεγα από την πλευρά των Αιγυπτίων μόνο. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής πάνε λίγο καλύτερα σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία. Ήταν κρίμα έτσι όπως εξελίχθηκε για την Αίγυπτο πάντως, γιατί έδωσε έναν πάρα πολύ καλό αγώνα. Και είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο Θοδωρής Χατζεπαντέλης. Θα πούμε περισσότερα. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πάνω σε αυτό που σχολιάσετε, τώρα, να σας πω ότι από τις 8 ομάδες που έχουν μείνει, γιατί πλέον ξέρουμε ποιοι είναι οι προημιτελικοί και ποιοι είναι και οι δρόμοι ο ένας και ο άλλος για τον τελικό, έχουν μείνει εκτός, οι ευρωπαϊκές ομάδες φυσικά έχουν τη μερίδα του Λέοντος, είναι η Γαλλία, είναι η Νορβηγία, είναι η Αγγλία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ελβετία. 6. Και έχουν μείνει μόνο οι Αργεντινοί από όλη την Αμερική, ουσιαστικά είναι από την Νότια Αμερική, και έχει μείνει και το Μαρόκο, έτσι, από την Αφρική. Αυτές είναι 6 δηλαδή ομάδες από την Ευρώπη και 2 από αυτές τις χώρες, από τις υπήρους που προανέφερα. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς και το λάθος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία έπρεπε σαφέστατα να δώσει περισσότερες θέσεις στην Ευρώπη με 48 ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια είναι γνωστό, το έκανε για ψηφοθυρικούς λόγους, για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ομοσπονδιών όλων των υπήρων, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορεί να είναι η IT και το Κουρασάο χωρίς να έχω τίποτα με αυτές τις χώρες, μακάρι να μπορούσα και να τις επισκεφτώ, αλλά δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, να μένει έξω η Ιταλία για παράδειγμα, ακόμη και η Ελλάδα από αυτές τις χώρες. Οπότε εντάξει, εδώ βλέπουμε ακριβώς αυτό το λάθος, αλλά είπαμε δεν είναι το μοναδικό και όλα περνάνε μέσα από αυτή την
0: διαδικασία. Γενικότερα η φετινή διοργάνωση είχε τα ζητήματά της. Δηλαδή, ναι, από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν σε κάποιες αποστολές οι διοργανωτές. Έτσι, αναφέρομαι στην Αμερική, όχι στο Μεξικό ή τον Καναδά. Από τις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα παίξει ένας παίκτης με το Βέλγιο ή όχι. Ναι. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά, δεν ξέρω.
2: Και σαφέστατα κάποιες κακές διαιτησίες. Ναι, και κάποιες κακές διαιτησίες.
0: Προφανώς αυτό φτάνει μέχρι και στη διαιτησία. Ναι.
2: Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι τελικά, αγωνιστικά, αποδόθηκε δικαιοσύνη, γιατί σαφέστατα οι ομάδες που έπρεπε να περάσουν πέρασαν τελικά, παρά τις προσπάθειες εισαγωγικά.
0: Ναι, κοίταξε όμως το Δωρή, με αυτό το σκεπτικό, και η Ελλάδα το 2004 δεν έπρεπε να πάρει το Euro, γιατί υπήρχαν ομάδες που παραδοσιακά ήταν καλύτερες. Δηλαδή, ακριβώς, το ποδόσφαιρο, ναι, δεν είναι ότι πάω με το ότι κουβαλάω επάνω. Η Βραζιλία, για παράδειγμα, έχει τεράστια ιστορία στο ποδόσφαιρο. Εφέτος δεν έδειξε μια έτσι τόσο καλή εικόνα, γιατί να περάσει.
2: Ναι, δεν διαφωνώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για να πάμε στα χθεσινά παιχνίδια λοιπόν και να πούμε ότι πράγματι το Αργεντινή-Αίγυπτος ήταν διαφήμιση του ποδοσφαίρου, όπως είπε και ο Χρήστος, διότι η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0. Το είδα το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρά τα λάθη της διαιτησίας σε αυτό ειδικά το παιχνίδι. Ενδεχομένως, ναι, περίμενα ότι θα σπρώξουν πιο πολύ την Αργεντινή, αλλά δεν έγινε το μεγάλο λάθος. Οπότε νομίζω ότι δίκαια η Αργεντινή σε ένα 15 λεπτό ουσιαστικά πέτυχε 3 γκολ και πήρε την πρόκριση. Εδώ καταλογίζω τεράστιο λάθος στην αμυντική λειτουργία των Αιγυπτίων και όχι στη διαιτησία. Και βέβαια σε αυτό τον ποδοσφαιριστή που λέγεται Μέση, που ακόμα και κουρασμένος περπατούσε κάποιες στιγμές. Εντάξει, δεν παίζει πια και στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, στο MLS παίζει, οπότε σαφέστατα και η φυσική του κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι αυτοί που έχουν κάποιοι Ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές ή κάποιοι που παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες. Αλλά παρόλα αυτά έδειξε και πάλι την αξία του, είναι πλέον πρώτος σκόρερ και είναι αυτός που οδηγεί την Αργεντινή σε αυτούς τους προημιτελικούς. Τώρα να πούμε ότι για την ιστορία προηγήθηκε η Αίγυπτος 2-0 και όπως είπα σε 15 λεπτά το γύρισε η Αργεντινή στο τέλος και πήρε την πρόκριση. Στο άλλο παιχνίδι, Ελβετία-Κολομβία 0-0, θα το ξεχάσουμε πολύ γρήγορα, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε σχεδόν τίποτα, πολύ μέτριο παιχνίδι, λίγο καλύτερη αγωνιστικά και με περισσότερη κατοχή μπάλας οι Κολομβιανοί, αλλά μέχρι εκεί. 4-3 όμως οι Ελβετοί το πήραν το παιχνίδι στα πέναλτι και τώρα θα παίξουν με την Αργεντινή. Τα παιχνίδια λοιπόν τώρα, σήμερα είναι η μοναδική μέρα, η πρώτη μέρα από την αρχή του Μουντιάλ που δεν έχουμε αγώνες. Αυτό το γεγονός με τις 48 ομάδες πλέον έδωσε την ευκαιρία να γίνονται κάθε μέρα αγώνες και αυτές που παίζουν, που παίζανε πριν 4 και 5 μέρες να έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να ξαναπαίξουν χωρίς να υπάρχει διακοπή όπως σε άλλα προηγούμενα Μουντιάλ. Έτσι λοιπόν κάθε μέρα βλέπαμε παιχνίδια. Αυτή είναι η πρώτη μέρα που δεν θα δούμε. Και από εδώ και πέρα εντάξει θα υπάρχουν κάποιες μέρες που δεν θα υπάρχουν αγώνες. Αύριο στις 11 Γαλλία-Μαρόκο και στην ίδια πλευρά την Κυριακή στις 12 το βράδυ Νορβηγία-Αγγλία. Από αυτές τις τέσσερις ομάδες θα βγει και η μία που θα παίξει στον τελικό. Τώρα ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του, ο Χρήστος στην Αγγλία, εσύ Μαρία.
0: Εγώ είμαι με το Μαρόκο και την Νορβηγία, γιατί πάντα είμαι με το ποδόσφαιρο, έχω μείνει σε ρομαντικές εποχές. Όχι, όχι, εννοώ ότι από αυτά τα ζευγάρια να περάσει η Νορβηγία και από την άλλη να περάσει το Μαρόκο, γιατί είμαι πάντα με αυτός που έχει τις μικρότερες πιθανότητες.
2: Ναι, εγώ βέβαια την Νορβηγία τη συμπαθώ πολύ, δηλαδή έτσι με αυτόν τον τρόπο που το διασκεδάζουν κιόλας και χαίρονται, αλλά ένα Αγγλία-Γαλλία θα το ήθελα.
0: Ένα Αγγλία-Γαλλία πάλι, θα το ήθελα. Ναι. Πιστεύω ότι ο αγώνα θα έχουμε, από εδώ και πέρα θα έχουμε θέαμα. Θα το δούμε. Να, δούμε να σου πω λίγο τώρα. Επειδή έχουμε και την κλήρωση για το Eurocup, δεν θα μάθουν φέτος.
2: Ναι. Ναι. Πάμε λοιπόν στην Ισπανία που παίζει με το Βέλγιο Παρασκευή στις 10 το βράδυ και Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Αυτά είναι τα άλλα δύο ζευγάρια. Στο Eurocup τώρα όπως είπες, να πούμε ότι σήμερα είναι η κλήρωση στις 2 παρατέταρτο για ΠΑΟΚ και Άρη πρώτη φορά σε αυτή τη διοργάνωση την οποία θα διεκδικήσουν, θυμίζω, όποιος βγει πρώτος, όχι μόνο από τις δύο αυτές τις ομάδες, συνολικά είναι ο 4 όμιλοι των 8 ομάδων, όποια βγει πρώτη παίρνει και το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της νέας περίοδου. 32 ομάδες είναι συνολικά, 8 τα γκρουπ δυναμικότητας, ο Άρης το 6ο, ο ΠΑΟΚ το 7ο και επειδή νομίζω και μαζί το σχολιάσαμε, αν όχι, είναι πολύ χαμηλά αυτά τα γκρουπ, 8 είναι συνολικά τα γκρουπ για τις ελληνικές ομάδες. Να διευκρινίσω πως για την κατάταξη των ομάδων οι διοργανωτές έλαβαν υπόψη τις επιδόσεις των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Κάθε νίκη μετρούσε για 2 πόντους και κάθε ήττα για έναν. Έτσι λοιπόν μπορεί πέρσι να ήταν μια χρονιά, ας το πούμε, καλή για τον ΠΑΟ και πρόπερση μέτρια για τον Άρη, αλλά φαίνεται ότι με βάση τα 3 τελευταία χρόνια εκεί θα έπρεπε να καταταγούν οι δύο ομάδες. Δεν ξέρω βέβαια και τις υπόλοιπες ομάδες τι κάνανε, αλλά τα μετρήσανε και βγάλανε τα κουκιά. Γι' αυτό και είναι τόσο χαμηλά Άρης και ΠΑΟΚ στον 6ο και στον 7ο όμιλο αντίστοιχα. Θα ξέρουμε λοιπόν τους αντιπάλους και βέβαια δεν μπορούν να βρίσκονται οι δύο ελληνικές ομάδες στο ίδιο γκρουπ, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Κάθε ομάδα θα κληρώνεται με μία ομάδα από κάθε γκρουπ.
0: Να πούμε και μια άλλη σημαντική είδηση, Θοδωρή, πριν ολοκληρώσουμε, είναι ότι στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες θα συμμετάσχουν και οι αθλητές της Ρωσίας. Έτσι, έχει ληφθεί αυτή η απόφαση και είναι σημαντικό. Νομίζω ήταν και δίκιο, δηλαδή εδώ που φτάσαμε, γιατί με αυτό το σκεπτικό που αποκλείστηκαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν θα έπρεπε και άλλες χώρες να παίρνουν μέρος σε αυτές τις διοργανώσεις.
2: Δεν είναι η μοναδική που έχει πόλεμο με αυτή την έννοια, αν σωστά το αναφέρεις έτσι. Αν πρέπει να αποκλείσουμε όσες ομάδες και όσους αθλητές κάνουν πολέμους, τότε σαφέστατα έπρεπε να αποκλειστούν και άλλοι. Έτσι είναι. Είτε έχουν δίκιο είτε δεν έχουν. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Και βέβαια εντάξει, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι όταν έχεις πόλεμο ή κάνεις πόλεμο δεν σκέφτεσαι τον αθλητισμό και δεν θεωρώ ότι μπορούν κάποιες χιλιάδες να πολεμάνε και κάποιες άλλες να παίζουν μπάσκετ και να χαίρονται στο γήπεδο και να πανηγυρίζουν. Δεν ξέρω, δηλαδή ο ένας αδερφός για παράδειγμα να παίζει μπάσκετ και να πανηγυρίζει με τους γονείς του, άλλος να σκοτώνεται στο μέτωπο. Λίγο, το βλέπω λίγο τραβηγμένο.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό έτσι, είναι ένα άλλο έτσι, ζήτημα. Ναι. Ναι. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ. Θοδωρή.
0: Καλημέρα.
2: Καλά.
0: Κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε κι εμείς από το στούντιο. Χρήστο, ναι. Ήρθε η ώρα μας.
1: Ακριβώς. Ήρθε η ώρα για να παραδώσουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων, στην επόμενη στάση ενημέρωση και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα εδώ στον 102 FM της R3.
0: Και
1: μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την επιθυμία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης μέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αναφορικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα F-35, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει, τονίζοντας πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέιλι της Τουρκίας απέναντι σε ένα κράτος μέλος, ζητώντας να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών. Η Ελλάδα υποστηρίζει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ως ισχυρό πυλώνα της συμμαχίας, χωρίς αυτή να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα για διατήρηση της ανακοχής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, προειδοποιώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις μιας νέας έντασης στο κόστος ζωής. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των δαπανών, των αμυντικών δαπανών τους, στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικυρωμένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χτες στη δημοσιότητα. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση ημί των ΤΑΛ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Αιματηρό επεισόδιο στην Κουλούρα η Μαθίας, όπου ένας 47χρονος τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε 2 άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των 2 να χάσει τη ζωή του. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας του αστυνομικού τμήματος Βέρειας προχώρησαν στη σύλληψη του 47χρονου για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο χώρο, καθώς και σε άλλο σημείο σε κοντινή απόσταση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας. Αιματηρή συμπλοκή και στα τα μεσάνυχτα και στην πόλη της Λάρισας επί της οδού Αιώλου, κοντά στο πάρκο, όπου 2 ανήλικοι καταγγέλουν πως δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που κρατούσαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι 2 ανήλικοι τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, την Πέμπτη, το μεσημέρι στην Κοζάνη, αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας το μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Σκύλος επιτέθηκε σε περαστικό χτες το βράδυ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 59χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία δέχτηκε επίθεση από σκύλο. Για την επίθεση συνελήφθη ο 59χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βενεζουέλα, μια τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 ημέρες κάτω από τα συντρίμμια ενός κτηρίου που κατέρευσε στη Λαγκουάρια. Η συγκεκριμένη επιχείρηση διάσωσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει τους διασώστες και τους εθελοντές να πανηγυρίζουν, καθώς οι εξαντλημένοι επιζώντες μεταφέρονται προσεκτικά σε ασφαλές σημείο. Ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 γυναίκες και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι άμαχοι στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές. Λίγες ώρες προτού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί και με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν και πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι πνέουν με τα βλητήτρια μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Fever Corporation. 30 years anniversary tour. Από τη Washington DC, live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Fever Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Fever Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΕΡΤ 3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
11: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
12: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στον 102 FM. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη. Σήμερα είναι Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας βρισκόμαστε. 8 Ιουλίου. Έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Εντάξει, είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού. Έχουμε και πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Θα δούμε. Καλημέρα, Χρήστο μου.
1: Ναι, να μιλήσω κι εγώ, γιατί το πήρες μονότερμα.
0: Το πήρα μονότερμα σήμερα.
1: Καλημέρα σε όλους. 9 λεπτά μετά από τις 11 εδώ στον 102 FM. Η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Με πολλά και ενδιαφέροντα και σήμερα, και μάλιστα θα δούμε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Όμως θα δούμε και τα άλλα ζητήματα.
0: Καθώς θα είναι μαζί μας και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, είναι φιλοξενούμενος σήμερα στην εκπομπή, για να μας πει γενικά το πώς θα αποζημιωθούν εκεί οι άνθρωποι.
1: Έχουμε πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και διάφορα άλλα θέματα έτσι χρηστικά που σας ενδιαφέρουν όλους και θα τα δούμε όλα μαζί στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά έχουμε και μενού.
0: Έχουμε μενού.
1: Τι μενού.
0: Άνοιξε μας την όρεξη, κυριολεκτικά τώρα.
1: Τι έφαγαν λοιπόν όσοι βρέθηκαν στο δείπνο αυτό που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόσεξε με.
0: Για
1: λοιπόν,
0: πες.
1: Πίτα
0: εγώ στο μεταξύ είμαι σίγουρη ότι τα μισά δεν θα τα καταλαβαίνω, γιατί εγώ είμαι πολύ του απλού λαϊκού φαγητού και σε αυτά τα γεύματα συνήθως έχουν κάτι εξειδικευμένο. Για πες, για
1: το
0: πες.
1: Ίδιο και εγώ, αλλά περίμενε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ψωμί και ορεκτικό, πίτα από πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και μέλι κυρίθρας χιζάν με βάση το ελαιόλαδο. Σοταρισμένα λαχανικά σε ελαιόλαδο με καμένο γιαούρτι ντενιζλί. Ορεκτικό, ραβιόλια καϊσερί, σερβίρεται με καμένο γιαούρτι ντενιζλί και καπνιστό πελτέ ντομάτας αϊάς. Ψάρι, κρύο, κύριο πιάτο, δεν είναι κρύο. Ταρχανά λαβράκι, ντενιζλί, με αγκινάρα μαστίχας ουρλά και αμπελόφυλλα το κατ. Κρέας, κυρίως πιάτο, σιγομαγειρεμένα παϊδάκια βοδινού, σερβίρονται με καμένο βούτυρο τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι με μανιτάρια αρνιού.
0: Πόπο μελτζάνα, τι ωραία. Μανιτάρια αρνιού.
1: Τι είναι τα μανιτάρια αρνιού, δεν θέλω να ξέρω. Επιδόρπιο, σουτλού.
0: Εγώ θέλω να ξέρω, είμαι πολύ περίεργη, αλλά δεν ξέρει κανένα. Ναι, για πες.
1: Επιδόρπιο, λοιπόν, σουτλού, νουριέ, με αφρό
0: φιστίκι,
1: παγωτό μαράς και περγαμόντο.
0: Ναι, με αρέσει και το αξάνα που έχεις.
1: Το αξάνα
0: λοιπόν,
1: είναι
0: αυτά
1: έμφυτο.
0: Έφαγαν. Ναι, αυτά έφαγαν. Θα πούμε πολλά, γιατί υπάρχουν και πολλές ειδήσεις.
1: Εντάξει, έγιναν και ενδιαφέροντα πράγματα εκεί και πιο σημαντικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εμείς έτσι ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά, να σας πούμε λίγο το μενού, τι έγινε εκεί. Είδαμε αγκαλιές, φιλιά, χειραψίες.
0: Ο ένας κρατήσου, στην αρχή ο Ταγίπ Ερντογάν χθες κρατούσε το χέρι του ενός, μετά τον μπράτσο του Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά γίνονται και δηλώσεις. Θα μας τα πει λίγο η Σοφία Υπακαλίδου, η πολύ καλή συνάδελφος. Να πούμε για εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας ότι αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, υπάρχει μποτιλιάρισμα και στις και στα δύο ρεύματα, δηλαδή και από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας θέλει αρκετά μεγάλη προσοχή. Η Τσιμισκή κυκλοφορεί πολύ καλά, χωρίς σχεδόν καμία καθυστέρηση, όπως και η Βασιλίσσης Όλγας, ενώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή κλασικά εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου έχουμε λίγες μικροκαθυστερήσεις. Επίσης, όπως λέμε στην αρχή κάθε εκπομπής, για τον καιρό, στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, ενώ αύριο θα έχουμε λίγο συννεφιά. Αύριο έχω ρεπό, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, πες μου, γιατί. Και όχι μόνο συννεφιά, στους 33 βαθμούς Κελσίου αύριο η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί να έχουμε και κάποια
0: βροχούλα
1: αύριο. Ακριβώς,
0: το κάνεις ακόμη χειρότερο, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Την Παρασκευή όμως που πάλι έχω ρεπό, είναι καλός ο καιρός. Λοιπόν, 6930-078-228 είναι το νούμερο όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, να μας πείτε την καλημέρα σας.
1: Νομίζα μέχρι τώρα ότι το ξέρει απ' έξω, αλλά τελικά μόλις διαπίστωσα ότι μπορεί να βλέπει μέχρι εκεί που είναι γραμμένο το νούμερο, γιατί εγώ δεν μπορώ να δω μέχρι εκεί χωρίς τα γυαλιά μου.
0: Στο μεταξύ, είμαστε με τον Χρήστο και λέμε έτσι τα θέματα της εκπομπής και μου λέει, Εφ, πες μου λίγο το τηλέφωνο του Viber, θα ρίξει και το ξέρω απ' έξω. Εντυπωσιάστηκε. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω, 6-9-30-078-228, να μας πείτε τις καλημέρες σας. Επίσης, στα social media μπορείτε να βρείτε τους προσωπικούς μας λογαριασμούς. Χρήστος Χατζημίσης στα λατινικά και Εφη Τσαμπάση. Για εσάς που ετοιμάζεστε να φύγετε το Σαββατοκύριακο, θα περάσετε καλά όπου και αν πάτε, γιατί το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ, πολύ καλό καιρό. Στο μεταξύ, ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα έχει να κάνει και με την επικαιρότητα, καθώς μαθαίνω ότι χθες το βράδυ στη Νέα Παραλία ένας σκύλος δάγκωσε έναν 59χρονο. Το περιστατικό έγινε αργά το βράδυ. Ο άντρας που δέχθηκε το δάγκωμα του σκύλου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις πρώτες βοήθειες. Αστυνομικοί από το Λευκό Πύργο πέρασαν χειροπέδες στο 49χρονο κηδεμόνα του ζώου. Επειδή εγώ κατεβαίνω αρκετές φορές στην παραλία, πρέπει να πούμε ότι κάποιοι κηδεμόνες από σκύλους τα αφήνουν και χωρίς λουράκι, προκειμένου τα σκυλιά να εκτονωθούν, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει κάνει αρκετά πάρκα σκύλων, όπου εκεί μόνο επιτρέπεται το σκυλί να μην φοράει λουρί, προκειμένου να εκτονώνεται. Τώρα στην παραλία δεν είναι ένας χώρος για να εκτονώνετε το σκυλάκι σας.
1: Ούτε πρέπει φυσικά να το έχετε και μια καφετέρια.
0: Και πέφτουνε πρόστιμα.
1: Διότι
0: έτσι.
1: Διότι χθες εγώ είχα άλλη εμπειρία με ένα σκυλί το οποίο από τη μια άκρη του μαγαζιού στην άλλη, δεμένο με λουρί κανονικά, αλλά το άφηναν και ερχόταν σε όλα τα τραπέζια, λες και ήταν κάποιο ιδιαίτερο, έτσι, κάποιος ιδιαίτερος καλεσμένος που έπρεπε όλοι να δούμε και να χαρούμε.
0: Λοιπόν, στα πολιτικά τώρα, εκτός από όλα αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα τα δούμε λεπτομερώς, συνεχίζει να υπάρχει μια κινητικότητα, κυρίως στο χώρο της αριστεράς και πιο συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι όλο και πιο κοντά στη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν αποτελέσματα από αυτήν την συνεδρίαση και αποτελέσματα που ίσως αλλάξουν και την επόμενη μέρα. Απ' την άλλη, διάβασα, Χρήστο, μία συνέντευξη με την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία διέψευσε τα σενάρια περί συμφωνίας της με τον Αλέξη Τσίπρα και συγκεκριμένα είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί της. Θυμίζουμε ότι η κυρία Αχτσιόγλου ήταν βουλευτή στη Νέα Αριστερά και παρετήθηκε, παρέδωσε και την έδρα της και επέστρεψε στην άσκηση της δικηγορίας, που νομίζω το τελευταίο διάστημα ήταν και πιο ενεργή σε αυτό τον τομέα. Επίσης έχουμε και την Γιώτα Πούλου, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Η βουλευτής κατέθεσε τη σχετική δήλωση στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος, επιλέγοντας να μην δημοσιοποιήσει το πλήρως κείμενο της απόφασής της. Στη συνέχεια, το γραφείο τύπου από το κόμμα Δημοκράτες έβγαλε μία ανακοίνωση με την οποία εύχεται στην κυρία Πούλου καλή συνέχεια στον αγώνα της για τους πολίτες της Βιωτίας. Τώρα, αυτό που συμβαίνει τώρα στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη είναι ότι η μόνη βουλευτής που παραμένει είναι η Ραλία η Χριστίδου, διότι θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Χουρδάκη από το κόμμα Δημοκράτες, τώρα έρχεται και η παρέτηση της κυρίας Πούλου.
1: Και να πω εγώ τώρα, γιατί χθες μιλούσαμε και για τους υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι ξεκινούν να κάνουν τα μηχανογραφικά τους
0: από χθες.
1: Έτσι λοιπόν, πρόσεξε τώρα, τρία κορυφαία σε ζήτηση επαγγέλματα στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Randstad, της εταιρείας της πολυεθνικής αυτής, η οποία ειδικεύεται σε αυτό το τομέα. Μηχανική 59%, AI specialist. Specialists, ναι. 33% και Data Analysts 25%. Αυτά είναι τα τρία κορυφαία σε ζήτηση επαγγέλματα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Οπότε εσείς που κάνετε τα μηχανογραφικά, έτσι, σας βάλτε το στο μυαλό σας.
1: Και έχετε μια έφεση, έτσι, και σας αρέσει φυσικά αυτό, γιατί δεν είπαμε ότι επειδή αυτά είναι τα πιο περιζητά, τα επαγγέλματα, πρέπει όλοι να κατευθυνθούμε σε αυτά. Βάσει τη έρευνα για τα επόμενα τρία χρόνια, οι περιζήτητες δεξιότητες θα είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς μεταφράζεται. Ανθεκτικότητα, να αντέξεις πολλές ώρες να δουλεύεις. Προσαρμοστικότητα, να αλλάζεις το ωράριό σου, ξέρω εγώ.
0: Και να προσαρμόσεις σε κάθε περιβάλλον, ναι, και συνθήκη. Ναι.
1: Αυτό. Ψηφιακές δεξιότητες, ομαδικότητα, αυτοπαρακίνηση, ενσυναίσθηση και έπονται οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, αναλυτική σκέψη και προθυμία για μάθηση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τι συνέβη στο ΝΑΤΟ, στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, να σας πούμε, για να μην το ξεχνάτε, αν μπορείτε να κάνετε λίγο οικονομία, λέμε τώρα, γιατί στις 13 Ιουλίου αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις. Θα έχετε βέβαια περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου προκειμένου να κάνετε τις αγορές που ίσως χρειάζεστε. Οπότε, αν θέλετε να ψωνίσετε κάτι, μην το κάνετε τώρα. Μπορείτε να το.
1: 13. Εδώ έχουν ξεκινήσει, γίνεται πανικός σε όλα τα πολυκαταστήματα και σε όλα,
0: ναι,
1: τα...
0: Α, ναι, πήγα σε ένα και είχε κάποια...
1: Όχι κάποια, είχε.
0: Κάποια προϊόντα εκπτώσεις.
1: Είχε, ναι, εκπτώσεις
0: κανονικές. Τέλος πάντων, το επίσημο είναι τη
1: το
0: Δευτέρα.
1: Το επίσημο είναι τη Δευτέρα, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και αν θέλετε μπορείτε να πάτε κιόλας να δείτε, γιατί μετά δεν βρίσκεις νούμερα.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Ειδικά
0: και αυτό.
1: Εγώ που είμαι το πολύ
0: είναι small εδώ.
1: Εύκολο
0: δεν
1: νούμερο.
0: Είναι small.
1: Small και medium.
0: Α, okay, okay.

0: Να πούμε ότι στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Τάσος Τριανταφύλου και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει όπως πάντα η Μάτα... Δεν με ακούει η Έφη.
1: Η Μάτα Σαμαρά.
0: Είναι δικό σου αυτό, γι' αυτό.
1: Είναι η Μάτα Σαμαρά. Όχι τίποτα. Με έπιασε και αδιάβαστη και στον αέρα τώρα, όχι αδιάβαστη. Ήμουν λίγο αφηρημένη. Δηλαδή,
0: όχι, γιατί έχουμε πει, εγώ θα λέω τον τεχνικό και η Έφη θα λέει...
1: Την αγαπημένη Μάτα.
0: Τη Μάτα.
1: Λοιπόν, την αγαπημένη Μάτα.
0: Είπαμε το μενού, το κυρίως μενού για το...
1: Για το φαγητό στο
0: σύνοδο.
1: ΝΑΤΟ, ναι,
0: ας πάμε να δούμε όμως το κανονικό μενού, το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, αφού πούμε ότι πριν από λίγο, μόλις ολοκληρώθηκε, αν μπορώ να καταλάβω, η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τραμπ. Δεν ξέρω, θα
1: μας τα πει η Σοφία, η Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα, και πραγματικά είναι καταιγιστικός ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει βάλει στους στόχους του αρκετές χώρες της Ευρώπης. Ξεκίνησε χθες με τις κοινέ δηλώσεις με τον Ταγί Περντογκάν, όπου η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής του, ίδια πάνω κάτω η κριτική του και για την Ισπανία, με αφετηρία όλα αυτά. Το γεγονός ότι δεν στάθηκαν στο πλευρό των ΗΠΑ με τον τρόπο που θα ήθελε ο Αμερικανός πρόεδρος, σχετικά με την επέμβαση στο Ιράν και τη διαχείριση όλης της ιστορίας στα στενά του Ορμούς. Βέβαια, να πούμε ότι με την επέμβαση που είχαμε στο Ιράν τις πρωινές ώρες, την απάντηση των Ιρανών, αυτό δεν σημαίνει ότι κατέρευσε αυτή η συμφωνία η οποία είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο δείχνει ότι έχει ένα μακρύ δρόμο για να έχουμε ηρεμία και ησυχία στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ακόμη ότι όλα αυτά προκάλεσαν και μία άνοδο καλή, 5% στο τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Τα πόνερα όλης αυτής της ιστορίας τα νιώσαμε όλοι μας στο πέτσι μας, από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές του πετρελαίου. Τώρα, να πούμε ότι το μεγάλο θέμα βέβαια είναι το κυρίως μενού σήμερα, που αφορά στα βασικά θέματα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που αφορά βεβαίως τις δαπάνες, ένα ζήτημα το οποίο έχει θέσει με τα επιτάσεως ο Αμερικανός πρόεδρος, το 5% και τίποτα παρακάτω από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κάθε χώρας ή συμμετοχή, για να διατηρήσει και δεν διατηρήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες την παρουσία του, αλλά και το ουκρανικό. Υπάρχει μία διάθεση για τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, να διατυπωθεί κάτι τέτοιο. Πρακτικά ίσως δεν είναι αυτό που θα ήθελε να πάρει μαζί του φεύγοντας ο κύριος Ζέλενσκι, ο οποίος η παρέμβασή του ζήτησε για άλλη μια φορά την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Μία προϋπόθεση η οποία ισοδυναμεί με πόλεμο διαρκείας από την πλευρά της Ρωσίας. Τώρα, να πούμε ότι μέσα στα ζητήματα που έχουν προκύψει, και δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, είδαμε έντονη αντίδραση και από το Ισραήλ, μάλιστα για αυτό το λόγο. Φτάνει στο Ισραήλ ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, προκειμένου να καθησυχάσει την Ισραηλινή ηγεσία σχετικά με τα σενάρια πώλησης F-35 στην Άγκυρα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να θυμίσουμε ότι είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα δεχθεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ανέτρεπε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί επιθετικές φιλοδοξίες. Το Ισραήλ παραμένει σήμερα, να υπογραμμίσουμε, η μοναδική χώρα της περιοχής που διαθέτει επιχειρησιακά προηγμένα F-35, γεγονός που θεωρεί κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής του υπεροχής. Να πούμε και κάτι άλλο σε σχέση με την Σύνοδο. Αν θέλετε, δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί ήδη στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό το άφησα για την υπέθεση ότι θα είχατε αναφερθεί.
1: Μόνο ότι... στο μενού αναφερθήκαμε, Σοφία. Μάλιστα. Είπαμε τα σοβαρά να μας τα πεις εσύ.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίως μενού, το οποίο θα πρέπει να το χωνέψει κάποιος καλά στην τελική του μορφή όταν αυτό προσφερθεί. Και θα το δούμε τώρα. καθότι βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 μετά τις σχετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ιδιαίτερο φιλικό ύφος. Είπε ότι δεν θέλει με κανένα λόγο να στεναχωρήσει τον φίλο του και ηγέτη παγκοσμίου κλάσεως που επανέλαβε αρκετές φορές Ταγί Περντογάν. Η ελληνική κυβέρνηση πάντως από την πλευρά της με πλέον επίσημο τρόπο από την Άγκυρα με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει φτάνοντας στο Σύνοδο Κορυφής ότι η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση της αμυνάς, επισημένοντας ότι συγκαταλέγεται ήδη στις πρώτες χώρες του ΝΑΤΟ ως προς τις αμυντικές δαπάνες. Έστειλε όμως ένα σαφές μήνυμα στους συμμάχους, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι σε περίπτωση επέκταση των χωρικών υδάτων. Πρέπει μήνυμα στους συμμάχους, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα

0: Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος να τα δώσει στη φίλη χώρα. Απ' την άλλη πλευρά, ο κύριος Τραμπ μίλησε για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα με αφορμή την αγορά των S-300 από τη Ρωσία. Δείχνει τέλος πάντων και η χημεία και η εικόνα που μεταδόθηκε χθες ολόκληρο τον κόσμο ότι υπάρχει μια συνεργασία η οποία δεν αφορά μόνο στις δουλειές που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ως επιχειρηματίας στην Τουρκία, φτιάχνοντας αρκετά κτίρια, όχι δημόσια, στην ανοικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης κυρίως, όπου κοσμεί μεταξύ άλλων και ο πύργος Τραμπ κάποια από αυτά. Λοιπόν, τα θέματα είναι πολλά, είναι μεγάλα, είναι εξαιρετικά ασταθής η περιοχή. Θα πρέπει να πω όμως και κάτι ακόμη, ότι είχαμε απάντηση από τη Γρυλανδία, από την Πρωθυπουργό της Δανίας, για το θέμα της Γρυλανδίας, από την Πρωθυπουργό της Δανίας, την κυρία Φρεντέριξεν. Είχε αναφορές χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είπε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ακριβώς, και λέει ότι η Δανία δεν δίνει αυτά που θα πρέπει να δώσει. Και στην ουσία ότι οι Αμερικανοί χρηματοδοτούν τη Γρυλανδία, δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Η κυρία Φρεντέριξεν απάντησε σήμερα ότι η Γρυλανδία δεν πωλείται και τόνισε ότι η κυριαρχία και η εδηφική ακαιρεότητα της χώρας της πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους τους συμμάχους. Η ίδια υπενθύμησε τη σημασία του άρθρου 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι, έχουμε και άλλα πολλά. Ο χρόνος όμως περιορισμένος. Συνεχίζονται νομίζω ότι στο τελικό κείμενο των αποφάσεων τα περισσότερα.
2: Και φυσικά θα υπάρχει συνεχόμενη ενημέρωση εδώ στον 102 FM. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Και πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών, η επιτάπιος συζητήσεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο νοσοκομείο 20χρονος από πειρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης χτες βράδυ στην Αργολίδα.

0: συστηματικές διαφορές στο μικροσκόπιο των αρχών για το φωνικό στην κουλούρα Ημαθία, στον εισαγγελέα, ο 47χρονος δράστης. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η συζήτηση για την κλήτευση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές με αίτημα της αντιπολίτευσης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης αύριο στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα το μεσημέρι στην Κοζάνη. Σε κίτρινο συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο τα ξημερώματα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 12.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε φυσικά εδώ, ο Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάς, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Το τελευταίο διάστημα δυστυχώς η επικαιρότητα έχει και πολλά περιστατικά βίας, πολλά εγκλήματα, στο μεταξύ στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας.
1: Τον τελευταίο καιρό κάθε μέρα.
0: Ναι, κάθε μέρα. Είπα ρε παιδί μου να έχω έναν τόνο αισιοδοξίας, εντάξει τώρα. Ο Χρήστος λίγο τα βλέπει, ναι. Εντάξει, μπορεί να τα βλέπει στην πραγματική τους διάσταση και εγώ λίγο να προσπαθώ να τα δω λίγο πιο ροζ.
1: Είναι λίγο λοιπόν, κάθε μέρα, γι' αυτό το λέω. Και βία μεταξύ ανηλίκων, αλλά και ενηλίκων και ενδοοικογενειακή βία. Βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα.
0: Ακριβώς. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας τώρα οδηγείται ο 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα η Μαθίας. Είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου.
1: Σε καφενείο μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Σε εξωτερικό χώρο ξέσπασε ο καυγάς ανάμεσα στον 47χρονο και τον 62χρονο. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν κάποιες κτηματικές διαφορές μεταξύ τους και έτσι δεν άργησε να έρθει η συμπλοκή και φαίνεται να επενεύει ο 32χρονος για να τους χωρίσει και τελικά αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του καθώς δέχτηκε θανατηφόρα μαχαιριά στο θώρακα.

0: και πάμε να δούμε τα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι όπως είπε και η Σοφία πριν από λίγο, ο Τραμπ ήταν καταιγιστικός. Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Η Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης είπε ότι αφού έχουμε νέες επιθέσεις στο Ιράν, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Προσπαθώ να τα μεταφράσω κατευθείαν από τα αγγλικά αυτή τη στιγμή, αλλά οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ σχετικά με την εκεχηρία και το Ιράν. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει τελειώσει, αλλά ο ίδιος λέει ότι μπορούμε να έχουμε και τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων, αλλά σε άλλο σημείο είπε ότι δεν θέλω να έχω τίποτα μαζί τους, είναι άρρωστοι άνθρωποι, αναφερόμενος στους Ιρανούς.
1: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Άγκυρα. Ο Χρήστος το παρακολουθεί έτσι πάρα πολύ στενά. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή εντός Ελλάδας. Είναι μαζί μας ο Πασχάλης Τεμεκενίδης, ο Διευθυντής Ερευνών της Παλμός Ανάλυσης. Κύριε Τεμεκενίδη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Σιαμπάζη, καλημέρα κύριε Χατζημίση και καλό τάξη διακούμπη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Κύριε Τεμεκενίδη, έχουμε συνεχόμενες παρετήσεις, ανεξαρτητοποίησεις, συνεχόμενες περιοδίες, αμέτρητες δημοσκοπήσεις. Εσείς πώς έτσι κρίνετε αυτό το διάστημα που διανύουμε πολιτικά?
2: Θα ήθελα να πω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ρευστότητα και η ανακατοσούρα, να το πω έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, γι' αυτόν τον λόγο γίνονται και πολλές δημοσκοπήσεις. Γιατί ακριβώς είμαστε σε μια φάση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Υπάρχουν σημαντικές μεταβολές. Θυμηθείτε για παράδειγμα ποιο ήταν το σκηνικό πριν από τρεις μόλις μήνες. Και δείτε αν έχει καμία σχέση με το σκηνικό που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν είναι λογικό να υπάρχει αυτή η διάθεση να μετριώνται τα πράγματα συνεχώς, γιατί ακριβώς έχουμε συνεχώς μεταβολές. Νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την οριστική αναδιάταξη των δυνάμεων, έτσι ώστε να ξέρουμε με ποια κόμματα τουλάχιστον, ελπίζω να το ξέρουμε σύντομα, με ποια κόμματα θα φτάσουμε μέχρι τις επόμενες κάλπες.
1: Όταν λέτε με ποια κόμματα, εννοείται ότι μπορεί να παρουσιαστεί κι άλλος με αυτό που λένε του Αντώνη Σαμαρά, ή μπορεί κάποια από αυτά που υπάρχουν να μην φτάσουν?
0: Να μην φτάσουν μέχρι τις εκλογές.
2: Και το μεν και το δε. Δηλαδή και νομίζω ότι και το ένα κόμμα, είπε ο κ. Σαμαρά, έχει σχεδόν προεξοφληθεί. Το αναμένουν όλοι, άρα θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό να το δούμε να συμβαίνει και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα παίξει ένα ρόλο στους συσχετισμούς, κυρίως στο δεξί μέρος του άξονα. Αλλά και νομίζω ότι υπό το φως ακριβώς των δημοσκοπήσεων και κάποιοι υφιστάμενοι σχηματισμοί θα δουν τη στρατηγική τους με ένα νέο τρόπο, κάτω από ένα νέο πρίσμα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχουν σχηματισμοί που δυσκολεύονται να φτάσουν δημοσκοπικά τουλάχιστον το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, το 3%, εκεί ήδη και έχουν διατυπωθεί και ανοιχτά κάποιες σκέψεις για συμπράξεις, έτσι ώστε να γίνει πιο εφικτή η απόκτηση αυτού του ορίου. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να δούμε την οριστική διάταξη που θα φτάσει μέχρι τις κάλπες και θα τεθεί μπροστά στους ψηφοφόρους προς επιλογή.
0: Πιστεύετε ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μπροστά και πίσω, δεύτερο κόμμα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση, θα είναι μια κατάσταση την οποία θα την δούμε από εδώ και πέρα, ό,τι και αν γίνει?
1: Έχει παγιωθεί δηλαδή.
0: Ναι, έχει παγιωθεί.
2: Κοιτάξτε, ποτέ μιλώς ποτέ δεν είναι πολιτική, έτσι.
0: Έτσι, μιλάμε και.
2: Ό,τι φέρνει το δευτερόλεπτο δεν φέρνει ο χρόνος. Δηλαδή, ένα οποιοδήποτε συμβάν είναι μια εξέλιξη απρόβλεπτη που μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Όμως, αν τα πράγματα παραμείνουν όχι όπως τα βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή, νομίζω ότι έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα από κόμμα του Αλέξη και πλέον τη δεύτερη θέση. Η διαφορά που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, βέβαια υπάρχει και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία που είναι εκεί κοντά. Η διαφορά λοιπόν με αυτά τα δύο κόμματα είναι έξω από το όριο του σφάλματος. Είναι δηλαδή στατιστικά αρκετά σημαντική. Πράγμα που σημαίνει ότι και μιλώντας για επίπεδα της τάξης του 10 από τη μία και του 16-17 από την άλλη, αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτά τα ποσοστά η διαφορά των 5-6-7 μονάδων δεν είναι μικρή.
1: Μάλιστα. Εσείς το περιμένατε, κύριε Τεμεκενίδη, γιατί μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο χρόνο είχε παγιωθεί στη δεύτερη θέση, με ένα ποσοστό βέβαια υπερηβόητη βελόνα, ας πούμε, που δεν ανέβαινε, αλλά ήταν εκεί στο 13 με 16% αν θυμάμαι καλά, αυτά ήταν τα ποσοστά. Έτσι. Λοιπόν, περιμένετε ότι κατευθείαν με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην τρίτη θέση, και πού αποδίδεται αυτή την πτώση των ποσοστών του? Καλά, το ξεκάθαρο είναι ότι έχουν πάει αρκετοί ψηφοφόροι προς τον Τσίπρα, φαντάζομαι.
2: Ναι, μια μετακίνηση έχει συμβεί προς το εκεί. Μια άλλη μετακίνηση έχει συμβεί προς τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά πάντα μιλάμε.
1: Ναι, δημοσκοπικά.
2: Στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ακριβώς η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα λειτουργεί λίγο και ως μπαμπούλα για κάποιους κυρίως κεντρογενείς ψηφοφόρους, οι οποίοι λέει προέρχονται από το χώρο του κέντρου της κεντροδεξιάς και οι οποίοι θεωρούν ότι για να αποφευθεί μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να ξαναέρθει ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία, πηγαίνει προς τη Νέα Δημοκρατία που είναι ο αντίπαλος πόλος. Συνεπώς το ΠΑΣΟΚ έχει, να το πω έτσι, είχε αμφίπλευρες απώλειες προκειμένου να χάσει αυτό το ποσοστό και να βρεθεί στην τρίτη θέση. Οφείλω να πω όμως ότι έχει σταθεροποιηθεί πλέον σε αυτό το ποσοστό, δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον περαιτέρω διαρροές, έχει κάτσει, να το πω έτσι, σε ένα ποσοστό σταθερά, και συνεπώς αυτό του δίνει μια ελπίδα ότι μπορεί να ανακάμψει. Κοιτάξτε, πριν εμφανιστεί το κόμμα του κ. Τσίπρα, αν θυμάστε, αυτό που λέγαμε μετρώντας την δυνητική τότε επιρροή του κόμματος ήταν ότι όταν θα εμφανιστεί θα έχουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Θυμάστε ότι υπήρχε σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση από πολλές πλευρές.
1: Ναι.
2: Σε ένα βαθμό επιβεβαιώθηκε, γιατί με την εμφάνιση του ήταν κοντά με το ΠΑΣΟΚ, δεύτερο μέναν κοντά με το ΠΑΣΟΚ που ήταν στην τρίτη θέση, και αυτή η σταλίδα φαίνεται να έχει τώρα ανοίξει. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω το εξής σχόλιο, και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή μετράμε την ειδική επιρροή για το κόμμα του κ. Σαμαρά, γιατί δεν έχει ακόμα εμφανιστεί, άρα δεν μπορούμε να μπει σε μια μέτρηση πρόθεση του ψήφου. Τι πρέπει λοιπόν να μας μάθει η εμπειρία αυτή, αυτό που συνέβη και με την κυρία Καρισιανή και με τον κύριο Τσίπρα? Πρέπει λοιπόν να μας μάθει ότι είναι άλλο να μετράς την ειδική επιρροή σε κάτι που δεν υπάρχει, και είναι τελείως διαφορετικό να μετράς πρόθεση ψήφου όταν κάτι εμφανιστεί με συγκεκριμένο πρόσωπο, με συγκεκριμένο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα και με συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έφερε τον κύριο Τσίπρα πιο ψηλά από την ειδική επιρροή που βρίσκαμε πριν εμφανιστεί, και έφερε την κυρία Καρισιανού πιο χαμηλά από ό,τι βρίσκαμε στη δυνητική επιρροή πριν εμφανιστεί.
1: Κύριε Τεμεκενίδη,
2: παίζει ρόλο τι θα εμφανίσει κάποιος όταν εμφανίζεται, και όχι απλά η φήμη περί εμφάνισης. Πρέπει ο ψηφοφόρος να δει μπροστά του συγκεκριμένα πράγματα, εκεί κάνει μια πολύ πιο σαφή επιλογή.
1: Λοιπόν, έχουμε το ΠΑΣΟΚ που εδώ και 1,5 χρόνο, ακόμη και τώρα, βέβαια υπάρχουν κάποια στελέχη που λίγο διαφοροποιούν το στόχο, που είναι να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Έχουμε την Ελλάς που λέει ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι στόχος μου είναι η αυτοδυναμία. Σύμφωνα με τα νούμερα, κανένας
0: τα
1: από
0: νούμερα
1: τους τρεις
0: δεν
1: μπορεί να πετύχει χωρίς συνεργασία αυτό που θέλει. Σωστά.
2: Είναι προφανές ότι όλοι απέχουν πολύ από τους διακηρυγμένους στόχους. Και η Νέα Δημοκρατία πέφτει από το ποσοστό που θα της εξασφαλίσει μια νέα αυτοδύναμη περίοδο. Το ποσοστό πέφτει.
1: Για την αυτοδυναμία της Νέα Δημοκρατία, πόσο ποσοστό πρέπει να πιάσει?
2: Ανάλογα με το ποσοστό των εκτός που συγκεντρώνουν συνολικά τα κόμματα που θα μείνουν εκτός του κουτιού, γιατί αυτό ξέρετε δεν είναι ένα σταθερό ποσοστό.
1: Ακριβώς.
2: Δεν είναι ένα σταθερό πύχη, το οποίο πρέπει κάποιο να ξεπεράσει για να πάρει την αυτοδυναμία. Είναι ένα μεταβλητό ποσοστό. Κυμαίνεται βέβαια σε κάποια όρια τα οποία μπορούμε περίπου να εκτιμήσουμε. Κυμαίνεται από το 35-36 στην καλύτερη για το πρώτο κόμμα περίπου.
1: Άρα από το 29 που είναι, ή το 30 στην καλύτερη των περιπτώσεων από όσο βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, γιατί κάπου εκεί καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή στην...
2: Στην εκτίμηση.
1: Ναι, στην εκτίμηση.
2: Άρα... Η διαφορά συνεπώς είναι αρκετά μεγάλη, ακόμα και στο καλύτερο σενάριο. Γιατί υπάρχει και το σενάριο που το αθρηστικό ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, οριακά διψήφιο για παράδειγμα, και εκεί φτάνουμε σε ποσοστό της μέχρι το 39-40%.
1: Πάμε στο στόχο λοιπόν της Ελλάς τώρα και του ΠΑΣΟΚ, ναι, γιατί και αυτοί έχουν τους στόχους τους.
2: Κοιτάξτε, για μένα το κρίσιμο για την Ελλάς, το κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάς, γιατί για να κυβερνήσει θα πρέπει προφανώς να περάσει στη θέση του πρώτου κόμματος, να πάρει δηλαδή τον πόνο των εδρών. Αυτά είναι απλά μαθηματικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει στην πραγματικότητα να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στην κάλπη. Όταν λέει ο στόχος είναι να κυβερνήσω, προφανώς ο στόχος είναι αυτός. Γιατί αν δεν περάσει η Νέα Δημοκρατία και δεν πάρει τον πόνο των ευρώων, η μόνη περίπτωση να σχηματιστεί μια άλλη κυβέρνηση είναι να μην πάρει κάποιο κόμμα τον πόνο των ευρώων, δηλαδή να βρεθούν όλοι κάτω από το 25. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δούμε εξαιρετικά απίθανες συνεργασίες με βάση τα σημερινά δεδομένα για να προκύψει ένα πολυκομματικό κυβερνητικό σχήμα. Προσωπικά δεν το βλέπω. Θεωρώ ότι είναι μια υπόθεση επιστημονικής φαντασίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή τη φάση έχει μια διαφορά πάνω από τα 10 μονάδες, δηλαδή βρίσκεται σε διψήφιο ποσοστό η διαφορά. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την Ελλάδα στο επόμενο διάστημα. Γιατί? Γιατί τώρα έχει το momentum της εμφάνισης. Απέκτησε ικανοποιητικά νομίζω ποσοστά τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Θα είναι πολύ κρίσιμο να φανεί αν αυτό είναι και το ταβάνι. Αν αυτό ήταν δηλαδή και το μέγιστο που μπορεί το κόμμα να πιάσει, θα είναι πολύ σημαντικό στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου να αρχίσει να πλησιάζει, να ξεπερνάει το 20%, να γράφει διάρρη μπροστά, για να δείξει έτσι μια δυναμική αμφισβήτηση της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξανά λέω, αν δεν αμφισβητηθεί η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δει κανένας άλλος.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν
0: είπατε στην αρχή ότι έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις, τα είπαμε και εμείς φυσικά. Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που σας παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις εκτός από εθνικές, περιφερειακές, δημοτικές, γενικά ασχολείται ο πολιτικός
1: μετράτε,
0: κόσμος,
1: δηλαδή,
0: θέλει να μετρηθεί.
1: Έρχεται ο Χατζημίσης και λέει, θέλω να κατέβω για δήμαρχος ας πούμε, μετράω, με ξέρει πόλη.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση, όπως αντιλαμβάνεστε, και έχουμε μπροστά μας βουλευτικές εκλογές. Και αυτοί που κινούνται σε προσωπικό, σε αθενικό επίπεδο, είναι κυρίως υποψήφιοι βουλευτές. Δηλαδή, οι οποίοι θέλουν είτε να δουν που βρίσκονται, είτε να χαράξουν μια στρατηγική, και άρα χρειάζονται δημοσκοπικά δεδομένα. Γιατί θέλω εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι η δημοσκόπηση, πέρα από την πρόθεση ψήφου, την πρόθεση σταυρού, είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να χαράξει κανείς την εκλογική του στρατηγική. Και κυρίως αφήνει τη χρησιμότητά του. Γιατί το αποτέλεσμα από τη στιγμή που γίνει η δημοσκόπηση μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη μπορεί να αλλάξει, πολλές φορές και να είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που κυρίως χρησιμοποιείται είναι αυτό που λέμε τα ποιοτικά δεδομένα, προκειμένου κάποιος να χαράξει μια επικοινωνιακή στρατηγική και να χαράξει την προεκλογική του καμπάνια. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση κυρίως αυτοί που κινούνται είναι όσοι ενδιαφέρονται για υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές, είτε είναι ήδη βουλευτές, είτε είναι πολιτευτές που θέλουν να διεκδικήσουν μια βουλευτική έδρα.
0: Υπάρχει έχει ενδιαφέρον πάντως.
2: Και το ενδιαφέρον των αυτοδιοικητικών. Έχω όμως την εντύπωση ότι και αυτοί περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό μέσα στο οποίο θα διεκδικήσουν την εκλογή το 2020.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε πρόσωπα έκπληξη στα ψηφοδέλτια για Θεσσαλονίκη, είτε για Α είτε για Β στις εθνικές εκλογές, ανεξαρτήτου κόμματος, ρωτάω. Έχετε τέτοιες πληροφορίες?
2: Αυτό είναι κάτι που το ξέρουν προφανώς.
1: Ποιοι είναι, για πείτε μας ποιοι είναι.
2: Οι αρχηγοί των κομμάτων, οπότε δεν ούτε καν μπορώ να φανταστώ ότι μπορώ να επιβεβαιώσω να διαθέσω κάτι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι υποψήφιοι βουλευτές, και νομίζω ότι καλώς κάνουν, καλώς πράττουν όσοι κάνουν τέτοιες έρευνες για λογαριασμό τους, ενσωματώνουν μέσα στα ερωτηματολόγια όλους τους πιθανούς αντιπάλους. Γιατί είναι πολύ καλύτερο να έχεις εικόνα για κάποιον ακόμα και να αυτός δεν κατέβει, παρά να μην έχεις εικόνα και να το δει μπροστά.
1: Κύριε Τεμεκενίδη.
2: Έχω τη μεγάλη λίστα ονομάτων να κυκλοφορεί.
1: Ναι. Κύριε Τεμεκενίδη, εντάξει, δεν θέλετε να μας πείτε ονόματα, εντάξει, το σεβόμαστε. Ο Πρωθυπουργός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Ναι, έτσι λέει, και για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα δεν το έχει πάρει πίσω αυτό που λέει. Δηλαδή, η αλήθεια αυτό το
1: βλέπω. Είναι και θεσμικός, βέβαια, πάντα ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Είναι θεσμικός και κοιτάξτε, είναι και, αν θέλετε, και ένα επιχείρημα, κεντρικό επιχείρημα της όλης στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η σταθερότητα, το ξέρω τι να περιμένω, κάνω κάτι και το υλοποιώ. Αυτό το αφήγημα προσπαθεί να χτίσει. Αν θέλετε, και αυτή είναι μια ψηφίδα που εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα. Η ολοκλήρωση δηλαδή του κύκλου τετραετίας. Χωρίς να κάνω εκλογές, όποτε οι δημοσκοπήσεις είναι ευνοϊκές. Χτίζει δηλαδή ένα τέτοιο προφίλ, το έχει χτίσει από το 2023. Σας θυμίζω ότι μέχρι την πανδημία το 2021 ή μετά την πανδημία τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπικά ήταν εξαιρετικά λόγω της
1: διαχείρισης
0: της κρίσης. Ναι.
2: Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπορούσε τότε να το είχε κάνει, δεν το έκανε. Επέλεξε να πάει στο τέλος της τετραετίας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Σας θυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2023 υπήρχε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Να λοιπόν το απρόοπτο που συζητούσαμε πριν, ένα τραγικό απρόοπτο. Νομίζω ότι η αίσθησή μου είναι ότι θα πάμε για το τέλος.
0: Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και βλέπουμε το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας, γύρω μας, οπωσδήποτε όλα αυτά προσμετρώνται.
2: Έτσι είναι και ξέρετε συνήθως η αναταραχή έξω από τα σύνορα βοηθάει την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι ψηφοφόροι συσπηρώνονται γύρω από την κυβέρνησή τους όταν υπάρχουν εξωτερικοί κίνδυνοι ή ρευστότητα. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί στην κάλυψη, γιατί αυτά είναι όλα θεωρίες που συζητάμε, μέχρι να ανατραπούν οι θεωρίες. Συνεπώς, όλα αυτά είναι εκτιμήσεις, θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν όταν φτάσουμε στην κάλυψη.
1: Πάντως θα έχουμε καυτό καλοκαίρι, θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος Αυγούστου, κύριε Τεμεκενίδη, ακόμα.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το τελευταίο κλίμα δημοσκοπήσεων που βλέπουμε. Δεν νομίζω ότι θα δούμε μετά τις 15 Ιουλίου δημοσκοπήσεις. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι υπάρχει. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε το δείγμα των 1.200 ανθρώπων που απαιτείται για να κάνουμε μια δημοσκόπηση πανελλαδικά. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Προφανώς θα το βρούμε, αλίμονο. Δεν αδειάζουν οι πόλεις, δεν ερημώνουν. Απλά υπάρχει αλλίωση, κοινωνικο-οικονομική αλλίωση του πληθυσμού. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από το τόπο κατοικία του. Και κυρίως αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν και μάλιστα μεγάλες διακοπές, είναι άνθρωποι που έχουν και μάλιστα τον μέσο και ανώτερο εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι θα βρούμε τους άντρες και τις γυναίκες που θέλουμε, θα βρούμε τις ηλικιακές ομάδες, θα έχουμε όμως ένα λιωμένο δείγμα από την πλευρά οικονομικού υποβάθρου και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτύπωση των πολιτικών συμμαχισμών. Άρα αποφεύγουμε, η αλήθεια είναι, τον Αύγουστο να κάνουμε
1: ναι.
2: Γιατί πηγαίνουμε διακοπές.
1: Ναι, γιατί πηγαίνει ο κόσμος διακοπές.
0: Γιατί πηγαίνει ο κόσμος, δεν μπορείτε
1: μπορεί.
0: Να βρείτε και κάποιον να απαντήσει κιόλας.
1: Όποιος μπορεί. Κύριε Τεμεκενίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, τον κύριο Μάκη Δεβελόγλου, για να δούμε το τι γίνεται, Έφη, με τα θέματα του ΕΚΑΒ και των διασώσεων το καλοκαίρι κυρίως, γιατί είμαστε πια στην καλοκαιρινή περίοδο.
1: Είστε εσείς που μας σώζετε τις ζωές.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Λέω, είστε εσείς που μας σώζετε.
0: Σώζετε
1: τις ζωές. Είναι...
2: Σας ακούω καλά.
0: Μας ακούτε τώρα?
2: Τώρα σας ακούω λίγο βαθιά, ναι, αλλά...
0: Πολύ ωραία. Θα το διορθώσουμε. Να μας πείτε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση λίγο φέτος. Είμαστε καλά για φέτος το καλοκαίρι, ειδικά προς τη Χαλκιδική, όπου πάντα έχουμε προβλήματα με την διακομιδή των ασθενών και με τα έκτακτα περιστατικά. Τι γίνεται?
2: Όχι, όχι. Φέτος, όπως και τις προηγούμενες δύο χρονιές, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο στη Χαλκιδική. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν 15 με 16 ασθενοφόρα και έχουμε 4 μηχανές. Τέσσερις μηχανές διπλής βάρδιας δηλαδή. Η μία διπλής βάρδιας είναι στο πρώτο πόδι και η δεύτερη είναι στο δεύτερο πόδι. Και έχουμε και ένα μικρό όγκους μαρτάκι, το οποίο επιχειρεί από την παραλία της Ηράκλειας μέχρι και τα Μουγανιά. Καθαρά για τους λεόμενους. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα στη Χαλκιδική και 20 αυτοκίνητα να έχει 25 με την έννοια των χιλιομετρικών αποστάσεων. Δηλαδή, αν θα φύγει το αυτοκίνητο από την Ουρανούπολη, επειδή δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο εκεί, καταλαβαίνετε ότι το επόμενο που θα χρειαστεί, αν χρειαστεί και αν συμβεί κάτι, θα φύγει από άλλη περιοχή, όπου θα κάνει κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να έχουμε και σε κάθε περιοχή 2-3 ασθενοφόρα. Φανταστείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε το τροχαίο στη Σικιά, που είχε 5 τραυματίες, έφυγε το αυτοκίνητο το ένα που είχαμε, και επειδή είχαμε και άλλους 2 ρεπαντήρες και έχουμε ένα εφεδρικό εκεί, πήραν οι ρεπαντήρες το εφεδρικό αυτοκίνητο. Το εφεδρικό αυτοκίνητο ενώ ήταν σε ρεπό και κατέβηκαν και πήραν και τους άλλους 2 τραυματίες για να τους πάνε στο νοσοκομείο. Αν δεν ήταν αυτοί, μέχρι να έρθει το άλλο αυτοκίνητο δεν υπήρχε κάποια καθυστέρηση. Δηλαδή αυτά είναι υπαρκτά προβλήματα πλέον. Αλλά σε επίπεδο κάλυψη του νομού είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι πολύ ευχαριστώ που το λέτε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίζατε, θυμάμαι, μεγάλα προβλήματα και αντιμετώπιζε φυσικά και ο κόσμος που είχε ανάγκη το ασθενοφόρο. Σε πολλά περιστατικά το είχαμε δει. Από εξοπλισμό είστε εντάξει?
2: Κοιτάξτε, ναι, για το πρώτο κομμάτι που αναφέρατε, εδώ και 3 χρόνια, είναι η 3η χρονιά που είμαστε καλυμμένοι πλέον στη Χαλκιδική. Απλώς πρόπερση είχαμε καλύψει τη Χαλκιδική και είχε αδυνατήσει η δύναμη της Θεσσαλονίκης.
1: Τώρα
2: με κάποιες προσλήψεις επικουρικών που γίνανε και φέτος και πέρσι, είμαστε σε καλό επίπεδο. Δηλαδή, είχαμε φτάσει στη Θεσσαλονίκη να βγάζουμε 15 ασθενοφόρα, τώρα βγάζουμε 20. Οπότε καλύπτουμε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και τις μηχανές, το τμήμα μηχανών, έχουμε και αυτοκίνητο που κάνει διακομιδές. Είμαστε σε καλό επίπεδο με τις προσλήψεις που ήρθανε. Για να το διευκρινίσουμε αυτό. Δηλαδή, η Χαλκιδική εδώ και 3 χρόνια είναι καλυμμένη, αλλά πριν 2 χρόνια είχαμε πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είμαστε καλά και εδώ. Φυσικά, καλά είναι σχετικό. Γιατί καλύπτουμε τη Θεσσαλονίκη, αλλά ο νομός δεν καλύπτεται. Το έχουμε πει επανειλημμένα, γιατί έχει 9 κέντρα υγείας, τα οποία είναι απομακρυσμένα και δεν έχουν κόσμο. Και αναγκάζονται και φεύγουν τα αυτοκίνητα από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν θα γίνει κάτι μάλιστα, αν θα γίνει σε κουβάλια που δεν έχουν ασθενοφόρο και οδηγό, λοιπόν, αναγκαστικά θα βγει από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος κάλυψης για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο περιστατικό θα είναι. Ένα 40 λεπτό θα είναι σίγουρα. Δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το πρόβλημα είναι υπαρκτό ακόμα και σήμερα. Δεν έχουν κάνει μελέτη το πώς θα επαδώσουν τα κέντρα υγείας. Πρέπει να αποφασίσουν ή θα πάρουν προσωπικό για το ΕΚΑΒ για να μπορέσουμε να στείλουμε κόσμο εκεί και να έχει μόνο μας τον χώρο, ή θα πρέπει να πάρουν κόσμο για τα κέντρα υγείας τα οποία ανήκουν στις ΥΠΕ.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ γιατί αισθανόμαστε ασφαλείς μαζί σας. Ναι.
2: Να διευκρινίσουμε και κάτι, γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με τα αυτοκίνητα. Φυσικά το πρόγραμμα εγγύηση είπαν ότι θα μας χορηγήσουν, είπαν ότι θα ξεκινήσει η παράδοση προς τον Οκτώβριο και θα μας δώσουν 30 στο σύνολο όταν θα παραδοθούν όλα. Αλλά το πρόβλημά μας ποιο είναι, ότι έχουμε αυτοκίνητα τα οποία, επειδή δουλεύουν σε πολύ 24 ώρες βάρδια και με πολλά χιλιόμετρα και σε συνθήκες θερμοκρασίας, χαλάνε.
1: Μάλιστα,
2: το πρόβλημά μας ποιο είναι, ότι είχαμε 10 μηχανικούς και έχουν φτάσει να έχουμε 2 και έναν του ΟΑΕΔ. Λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει καμιά πρόσληψη. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για επικουρικό προσωπικό. Η επιθυμία μας είναι και το Υπουργείο και η ΥΠΕ τουλάχιστον να φροντίσουν να πάρουν 5-6 μηχανικούς, γιατί αν έχω μηχανικό θα βγάλω το αυτοκίνητο. Αν δεν έχω μηχανικό θα μείνει το αυτοκίνητο μέσα και εκεί πλέον υπάρχει η έλλειψη ή φαίνεται το ορατό πρόβλημα που υπάρχει πλέον με την δύναμη των ασθενοφόρων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Ισπανία είναι απέσιος εταίρος και δεν θέλω καμία εμπορική συναλλαγή. Δεν πληρώνουν το στο ΝΑΤΟ και θέλω να διακοπεί κάθε συναλλαγή με τη χώρα αυτή, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Μαρκ Ρούτε και τον Ταγί Περντογάν, σημειώνοντας ότι διέταξε τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διακόψει εμπορικές σχέσεις με τη χώρα της Ιβηρικής. Η Ισπανία έχει άρρηκτους δεσμούς με τις ΗΠΑ. Αναμενόμενες οι δηλώσεις Τραμπ, δηλώνει ο Ισπανός Υπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε μετά τις νέες εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούς, ενώ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Την επιθυμία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης μέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αναφορικά με τις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγί Περντογάν για τα F-35, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει, τονίζοντας πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέιλι της Τουρκίας απέναντι σε ένα κράτος μέλος, ζητώντας να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Αιματηρό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας, όπου 47χρονος τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο να χάσει τη ζωή του. Η αστυνομική της ομάδας Δίας του αστυνομικού τμήματος Βέρειας προχώρησαν στη σύλληψη του 47χρονου για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο χώρο, καθώς και σε άλλο σημείο, σε κοντινή απόσταση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας. Αιματηρή συμπλοκή τα μεσάνυχτα και στην πόλη της Λάρισας, επί της οδού Αιώλου, κοντά στο πάρκο, όπου δύο ανήλικοι καταγγέλουν ότι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που κρατούσαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι δύο ανήλικοι τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη το μεσημέρι στην Κοζάνη αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στη διεθνή επικαιρότητα στη Βενεζουέλα, μία τετραμέλης οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για 12 ημέρες κάτω από συντρίμμια ενός κτηρίου που κατέρευσε στη Λαγκουάρια. Η συγκινητική επιχείρηση διάσωσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει διασώστες και θελοντές να πανηγυρίζουν για την επιτυχία. Ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις γυναίκες και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους αμάχους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές. Ώρες πριν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά θρύος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γυροωρινά. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητήτρια μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από το δελτίο ειδήσεων και την Νίκη Χατζηδημητρίου, 8 λεπτά μετά από τις 12. Καλό μεσημέρι λοιπόν, η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση» με την Έφη Τζαμπάζη και τον Χρήστο Χατζημίση στα μικρόφωνα. Μέχρι τη μία μαζί και θα πάμε αμέσως να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος βεβαίως ήταν τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη και είχε συμμετοχή σε μια ευρεία σύσκεψη για το θέμα των πυρκαγιών στην περιοχή του Ωραιόκαστρου και του Δήμου Παύλου Μελά. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Υπουργέ, για να δούμε ακριβώς το τι θα συμβεί με τους πληγέντες από αυτή τη μεγάλη φωτιά. Καλό μεσημέρι.
1: Και καλό χαρά μεσημέρι. Που θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι, Υπουργέ, έτσι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα σε εσάς και στους ακροατές σας και είναι δική μου χαρά.
1: 5 εκατομμύρια ευρώ. Εσείς μόλις είχαμε τη μεγάλη φωτιά του Σαββάτου, ήρθατε εδώ, προεδρεύσατε, όπως είπε και ο Χρήστος, σε μία σύσκεψη. Αποφασίστηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ να διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό για όσους έχουν πληγεί στους δύο δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Υπάρχει βέβαια και ένα αρχικό επίδομα που θα δοθεί.
2: Με συγχωρείτε. 5 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό το οποίο θα χορηγηθεί στους δύο δήμους και στην περιφέρεια για την αποκατάσταση των υποδομών.
1: Μάλιστα. Των υποδομών των δύο δήμων.
2: Για την αποκατάσταση των υποδομών. Από εκεί και πέρα οι αποζημιώσεις οι οποίες είναι να δοθούν σε πολίτες και επιχειρήσεις έχει να κάνει με βάση τις ζημιές τις οποίες έχουν στα κτίρια και τις επιχειρήσεις τους. Γι' αυτό γίνονται οι αυτοψίες, αποτιμάται το μέγεθος της ζημιάς και μετά προχωρούν στις αποζημιώσεις. Ήδη από την πρώτη στιγμή, από την Δευτέρα το πρωί, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάναν αυτοψία στην περιοχή, πήγαν στα κτίρια τα οποία είχαν υποστεί φθορές από την πυρκαγιά και πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τους ιδιώτες, με το φύλλο αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορούν να πάρουν στον Δήμο και να υποβάλουν μια αίτηση για να πάρουν τα χρήματα για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και για τις επιχειρήσεις την αυτοψία την διεξάγουν κλιμάκια της περιφέρειας. Τις πληγήσεις επιχειρήσεις.
1: Σε τι ποσοστό θα πάρουν τις αποζημιώσεις, Υπουργέ?
2: Η απόφαση την οποία έχουμε λάβει για τις επιχειρήσεις, η αποζημίωση η οποία θα δοθεί θα είναι σε ένα ποσοστό 70% σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό τους. Και βέβαια η αποζημίωση για τα κτίρια είναι μια άλλη διαδικασία. Τα 5 εκατομμύρια έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση στις υποδομές οι οποίες έχουν πληγεί στους δύο δήμους και για να υπάρξει και ένας καθαρισμός των ερεμάτων από πλευράς της περιφέρειας.
0: Σε τι βαθμό μιλάμε ότι έχουν πληγεί αυτοί οι δύο δήμοι, διότι στον Δήμο Ωραιοκάστρου είχαμε και πριν από λίγες μέρες άλλη μια μεγάλη φωτιά.
2: Κοιτάξτε, με βάση τους ελέγχους τους οποίους έχουμε κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια, με ιδιωτικά κτίρια, έχουμε ένα πράσινο και ένα κίτρινο κτίριο. Δηλαδή μιλάμε για δύο σπίτια μόνο, το οποίο το ένα είναι πράσινο και το άλλο είναι κίτρινο.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, οι πρώτες αυτοψίες δείξανε ότι έχουμε τέσσερις πράσινους επαγγελματικούς χώρους, έναν κίτρινο και τρεις κόκκινους.
1: Μάλιστα. Εσείς, κύριε Κατσαφάδο, πήγατε και επισκεφθήκατε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές,
2: ναι,
1: από την πυρκαγιά. Τι
2: ναι,
1: αντικρίσατε, ναι. Πώς ήταν η κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο οφείλω και πρέπει να πω είναι ότι θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Βλέπετε ότι δημιουργούνται ανεξέλεγκτες καταστάσεις, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, χάνονται περιουσίες και βέβαια καταστρέφεται και το φυσικό περιβάλλον από αβλεψίες και από ανοριμότητα την οποία δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας μπορεί να επιδείξουν. Γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο απευθύνω ως έκκληση προς όλους, είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Δεν πρέπει να τις βλέπουμε ως οδηγίες, αλλά ως εντολές. Εντολές οι οποίες εκπονούνται για να μπορούμε και να προφυλάξουμε την προσωπική μας υγεία, την ασφάλειά μας, να προφυλάξουμε τις περιουσίες μας και να προφυλάξουμε βέβαια και το φυσικό περιβάλλον. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άδικο. Εγώ να σας θυμίσω ότι είχαμε και 8 τραυματίες πυροσβέστες.
1: Ναι, βέβαια. Που πήγαν στο 24-24, ναι.
2: Εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύτηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Φανταστείτε λοιπόν, ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός κινητοποιείται. άνθρωποι χάνουν την περιουσία τους. Ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη δημιουργείται ένα κλίμα ανασφάλειας και αγωνίας στους εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί αυτές τις ζημιές. Γιατί κάποιος κάνει μια πρόσεκτη κίνηση. Αυτό είναι εγκληματικό.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι οι περισσότερες από τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα και είναι οι περισσότερες από αμέλεια.
2: Αν μου επιτρέπετε, ξεπερνάει το 85% το ποσοστό των πυρκαγιών τις οποίες έχουμε, οι οποίες τα αίτια τους έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Και κατά βάση έχουν να κάνουν στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών από αμέλεια. Τι σημαίνει αμέλεια? Ότι δεν ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ναι, τραγικό, δεν το συζητάμε.
0: Κύριε Υπουργέ,
2: αν δείτε πόσα χρήματα χάνονται, τι κινητοποιήσεις δυνάμεων γίνονται, πόσοι άνθρωποι βάζουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, και όλο αυτό, όλες αυτές οι συνέπειες οι οποίες δημιουργούνται σε μια περιοχή η οποία πλήττεται από μια πυρκαγιά, πραγματικά θα πρέπει όλοι να αναλάβει και ο καθένας το ατομικό του μερίδιο της ευθύνης και να λειτουργεί προσαρμοστικά με βάση τα δεδομένα τα οποία επικρατούν στην περιοχή.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και βεβαίως μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι πια, οι οποίοι έχουμε καλύψει πυρκαγιές, μεγάλες φωτιές, να επιβεβαιώσω όλα αυτά που λέτε, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτή η κινητοποίηση που γίνεται, που δεν μπορεί να την καταλάβει φυσικά ο κόσμος παρά μόνο αν βρεθεί εκεί και δει το τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε φωτιά, είτε μικρή είτε μεγάλη, όταν προσπαθούν να τις σβήσουν.
2: Αν μου επιτρέπετε,
0: ναι.
2: Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ότι την κλιματική κρίση, εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ μια φράση ότι την κλιματική κρίση την παντρευτήκαμε. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και είναι εδώ και θα μείνει. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης αποσπασματικά. Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι στην καθημερινότητά μας. Άρα και εμείς θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε συνήθειες και τρόπους λειτουργίας μας, έχοντας ως γνώμονα τις συνέπειες τις οποίες έχει η κλιματική κρίση. Mm-hmm. Εδώ έχουμε δύο κεκτημένα για τη χώρα. Από το 2019, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία την διακυβέρνηση του τόπου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός, έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά κεκτημένα για τη χώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές. Εδώ το σημαντικό είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά. Υπάρχει το κομμάτι της πρόληψης, υπάρχει το κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων στο πεδίο, υπάρχει φυσικά και το κομμάτι της επόμενης μέρας της αποκατάστασης. Αυτό είναι μια αλυσίδα όπου πλέον κινούμαστε όλοι με αυτή την κατεύθυνση. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε κατά το παρελθόν στη χώρα μας, όπως πολύ καλά μπορείτε να γνωρίζετε κι εσείς μέσα από την εμπειρία σας. Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία, το δεύτερο σημαντικό κεκτημένο, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα στενό πλαίσιο συνεργασίας και αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση δεν τη δίνει μόνο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μπορεί να είναι η δύναμη πυρός. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια πάρα πολύ στενή συνεργασία με συγκεκριμένο πλαίσιο ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, όπου μέσα από τις γνώσεις τους και τα δεδομένα τους μας προετοιμάζουν, μας κατευθύνουν, μας προειδοποιούν, ούτως ώστε να μπορούμε και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων να κινούμαστε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και φυσικά υπάρχουν και οι εθελοντές μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια σειρά από υπηρεσίες, οργανισμούς, έμψυχο δυναμικό, το οποίο ξέρει και πριν προκληθούν διάφορα φυσικά φαινόμενα, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών των φαινομένων, πέφτει στη μάχη και πάρα πολλές φορές πέφτει και με αυτοθυσία, για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.
1: Πάντως, Υπουργέ, κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Δηλαδή, έρχεται το καλοκαίρι και πιάνεται το στομάχι μας. Είναι αυτό που λέτε, ότι έχουμε παντρευτεί τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η οποία είναι εδώ και χρόνια εδώ, για να το πούμε έτσι. Αλλά με όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε και με όλη αυτή την συνεργασία των φορέων, κάποιος θα αναρωτηθεί. Δεν γίνεται, ας πούμε, μία χρονιά, ένα καλοκαίρι να έχουμε μία μείωση και στο 50% των πυρκαγιών.
0: Θα ήταν
2: πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
0: Mm-hmm. Πολύ καλό αυτό.
2: Και τα περσινά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καμένες εκτάσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια μειώθηκαν κατά 70%. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κοιτάξτε, καθημερινά η πυροσβεστική απασχολείται κατά μέσο όρο με 40 πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. 40 πυρκαγιές.
0: Την ημέρα. Και οι περισσότερες ανάβουν μετά το μεσημέρι.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των πυρκαγιών οριοθετείται μέσα στην πρώτη μισή ώρα ή μία ώρα. Και γι' αυτό δεν παίρνουν μεγάλη έκταση σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της δημοσιότητας.
0: Η αλήθεια, είναι αυτή.
2: Κάθε μέρα έχουμε κατά μέσο όρο 40 πυρκαγιές. Η πυρκαγιά η οποία μας απασχόλησε το περασμένο Σάββατο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν ήταν μία μεμονωμένη πυρκαγιά. Στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε δεκάδες πυρκαγιές.
0: 16, αν δεν κάνω λάθος, μόνο στην κεντρική Μακεδονία, νομίζω.
2: Αυτό ακριβώς σας λέω. Το ότι πλέον υπάρχουν τα μέσα, οι δυνατότητες, οι υποδομές και υπάρχει αυτός ο συντονισμός και αυτό το πλαίσιο ούτως ώστε να οριοθετούνται πάρα πολύ γρήγορα η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών, αυτό είναι μια επιτυχία της κρατικής μηχανής. Και φυσικά εμείς δεν επαναπαυόμαστε, γιατί στόχος δικός μας είναι να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες, καταρχήν να εκμηδενίσουμε τις απώλειες αν είναι δυνατόν σε ό,τι έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, γιατί βασική προτεραιότητα σε εμάς είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Η ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από οτιδήποτε.
1: Εννοείται.
2: Και από εκεί και πέρα να περιορίσουμε τις απώλειες σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιουσίες των πολιτών και φυσικά να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον. Αυτό όμως είναι μία μάχη, σας λέω, η οποία είναι καθημερινή και μία μάχη την οποία δεν την αντιμετωπίζουμε δογματικά. Γιατί τα δεδομένα από αντιπυρική σε αντιπυρική περίοδο μεταλλάσσονται. Εμείς κάθε χρόνο επαναπροσδιορίζουμε τα σχέδια και τα πλάνα μας
1: γύρω από το πώς
2: πρέπει να αντιμετωπίζουμε, γιατί αλλάζουν και τα δεδομένα χρόνο με το χρόνο. Βλέπετε τι γίνεται στην Βόρεια Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Βλέπετε τους αλλεπάλληλους κάψονες και την χρονική διάρκεια την οποία έχουν αυτοί οι κάψονες στη Βόρεια Ευρώπη ασύλικα. Ασύλικες θερμοκρασίες. Και όλα αυτά δείχνουν την αλλαγή του κλίματος.
0: Και μπαίνει βέβαια και ο παράγοντας προσωπική ευθύνη. Δεν πρέπει να το αφήνουμε.
2: Εμείς λοιπόν, το χρέος το δικό μας είναι να προσπαθούμε να παίρνουμε συνέχεια τα καινούργια δεδομένα, να εξυγχρονίζουμε τις δομές μας και τις υπηρεσίες μας με νέες δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία, να ενισχύουμε σε έμψυχο δυναμικό τις υπηρεσίες μας και να τις τελεχώνουμε όχι μόνο με έμψυχο δυναμικό, αλλά και με ικανό έμψυχο δυναμικό. Και από εκεί και πέρα όμως και οι πολίτες έχουν την ατομική τους ευθύνη να προσαρμόζονται με βάση τις υποδείξεις των ειδικών και των αρμοδίων αρχών.
0: Κύριε Υπουργέ, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είπατε για αναδιαμόρφωση και για επαναπροσδιορισμό. Τι γίνεται όμως με αυτά τα εργοστάσια, αυτές τις βιομηχανίες, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στον αστικό ιστό και με τις πυρκαγιές, αντιμετωπίζει πρόβλημα το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Είχαμε τη φωτιά αυτή, είχαμε τις προηγούμενες μέρες πριν την αντιπυρική περίοδο ακόμα φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης, φυσάει, το νέφος έρχεται στην πόλη, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Μήπως πρέπει να ξαναδούμε και τις αδειοδοτήσεις για τέτοιες επιχειρήσεις?
2: Προφανώς μπορεί να μπει αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση, αλλά επιτρέψτε μου να μην μπαίνω στο πεδίο και στα χωράφια άλλων υπουργείων. Έτσι, οι δικές μας οι αρμοδιότητες δεν έχουν να κάνουν με αυτό. Οπότε νομίζω ότι προφανώς με αφορμή όλα αυτά τα περιστατικά θα ανοίξει και μια συζήτηση από τα αντίστοιχα υπουργεία γύρω από όλα αυτά τα θέματα τα πολεοδομικά και όλα αυτά τα θέματα τα περιβαλλοντολογικά. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν άπτονται του δικού μας χαρτοφυλακίου στο δικό μας το Υπουργείο και είναι θέματα τα οποία είναι στην ατζέντα των άλλων υπουργείων.
0: Εσείς τα αντιμετωπίζετε μετά. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Εμείς αντιμετωπίζουμε εκείνη την ώρα και αντιμετωπίζουμε και τις συνέπειες και το απότοκο το οποίο υπάρχει μετά. Κοιτάξτε, έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και εμείς πάντοτε αγωνιζόμαστε ούτως ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Εμείς δεν ερχόμαστε να ευλογήσουμε τα γένια μας και να πούμε ότι όλα τα κάνουμε τέλεια και ότι δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να εξαντλούμε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε, σας είπα, αξιοποιώντας τεχνολογία και μέσα από άλλες διαδικασίες. Προφανώς όμως δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα εντελώς μαύρα υπό την έννοια του ότι αναλογιστείτε και θυμηθείτε, ας γυρίσουμε τη μνήμη μας στο παρελθόν και ας σκεφτούμε πού ήταν η χώρα το 2019 σε ό,τι έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση των φυσικών αυτών των ακραίων καιρικών φαινομένων και να δούμε πού είμαστε σήμερα. Και θα δείτε ότι δεν έχουν γίνει τεράστια βήματα από το ΟΔΟ, αλλά έχουν γίνει τεράστια άλματα από το ΟΔΟ.
1: Mm-hmm. Υπουργέ, ελπίζουμε πρώτα απ' όλα, το ευχάριστο είναι ότι οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν. Ελπίζουμε η καταγραφή και η αυτοψία να ολοκληρωθεί.
2: Εμείς σας είπα ότι από την πρώτη στιγμή, από τη Δευτέρα, ξεκινήσαμε κάναμε και έχουμε ολοκληρώσει τις αυτοψίες. Απλά περιμένουμε αν υπάρχει κάποιο.
1: Και να γίνει σύντομα και η καταβολή. Να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Αυτά συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη με τις δύο πυρκαγιές. Είμαστε, να πω, ότι σε προεκλογική περίοδο.
2: Το
1: 27, δεν είμαστε.
2: Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο.
1: Είμαστε σε αντιπυρική.
2: Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι έχει κάνει από το 19 που έχει έρθει στην εξουσία, σας ξαναλέω πάλι, Νέα Δημοκρατία, μια τεράστια προσπάθεια για την ενίσχυση, την θεσμική ενίσχυση της πολιτικής ζωής του τόπου. Ο Πρωθυπουργός με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο έχει δηλώσει ότι οι εκλογές και αυτή τη φορά θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική κανονικότητα και να ολοκληρώνονται οι πολιτικοί κύκλοι των εκλογών. Οπότε δεν θεωρώ ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Μπορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να οξύνουν την αντιπαράθεση τους με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει μια άλλη αποστολή, να ολοκληρώσει το έργο της, να υλοποιήσει στο ακέραιο το πρόγραμμα για το οποίο δεσμεύτηκε το 2023 απέναντι στον ελληνικό λαό και της έδωσε αυτή τη πολύ μεγάλη νίκη και να συνεχίσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Mm-hmm. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Όταν θα ανοίξει η προεκλογική περίοδος, θα αντιπαρατεθούμε και με βάση τα νέα προγράμματα τα οποία θα καταθέσει το κάθε κόμμα στον ελληνικό λαό και τότε ναι θα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Τώρα δεν θεωρώ ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Είμαστε σε αντιπυρική, καλά το λέτε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά Υπουργέ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Κατσαφάδας, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος ήρθε στο ωραίο κάστρο για να δει τι συμβαίνει, προείδρευσε σε μία σύσκεψη. Θα δοθούν, όπως είπε, 5 εκατομμύρια στην περιφέρεια και στο Δήμο Ωραίο Κάστρο και στο Δήμο Παύλου Μελά για τις υποδομές. Αλλά ολοκληρώνεται και η αυτοψία και η καταγραφή των ζημιών στα εργοστάσια, ίσως σε κάποιες κατοικίες, 4 είπε, όπως θυμάμαι, προκειμένου να δοθεί στον κόσμο η αποζημίωση.
0: Τώρα, επειδή είπε για το πώς προκαλούνται αυτές οι φωτιές, έχουμε και αυτές τις ανεξέλεγκτες χωματέρες παντού. Δυστυχώς ακόμα υπάρχουν, δηλαδή στο 2026 ακόμα μιλάμε για ανεξέλεγκτες χωματέρες, όπου κάποιος πάει και ρίχνει κάτι, κάποιος άλλος βλέπει... Ας ρίξω κι εγώ και με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα. Μάλιστα είχαμε και μια σύλληψη από την αστυνομία στην περιοχή, σε ποια περιοχή είναι, στην περιοχή... Πού είναι?
1: Δες λίγο
0: του Καλοχωρίου. Του Καλοχωρίου, συγγνώμη.
1: Ναι. Δεν το σκονάκι σου. Δες λίγο το σκονάκι.
0: Το Καλοχώρι.
1: Σκονάκια θυμάσαι το σχολείο.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι. Ναι. Ποιος δεν τα θυμάται. Αν και εγώ δεν έκανα από.
1: Καλά, αλίμονο και θα το έλεγε στον αέρα. Λοιπόν, να αλλάξουμε.
0: Να σου πω όμως, διότι τι βρέθηκε εκεί πέρα. Βρέθηκαν σωροί με απόβλητα εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, απόβλητα ξυλία, πλαστικών, υφασμάτων, ογκωδών αποβλήτων, παλαιών μετάλλων σκραπ, απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανήματα συμπίεσης πλαστικού και ξύλου, καθώς και θρηματιστές των αποβλήτων. Καταλαβαίνεις λοιπόν για τι πράγμα μιλάμε. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, να σας πούμε επίσης, επειδή ενδιαφέρει πολύ τον αγροτικό κόσμο, ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε την εξασφάλιση, ο κύριος Χινάς, ανακοίνωσε την εξασφάλιση 61 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στο αυξημένο κόστος των λοιπασμάτων. Η κυβέρνηση διερευνά περίπου 2.900 υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων, με εκτιμόμενη η κυβέρνηση

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυκλοφοριακός φόρτος με τους οδηγούς να κινούνται σημειωτών επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από το ύψος της Καρδίας λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο σημείο. Διακοπή εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία και νέα επίθεση κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ισπανία έχει άρρηκτους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμενόμενες οι δηλώσεις Τραμπ, δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η εκεχηρία τελείωσε για το Ιράν μετά τις νέες εχθροπραξίες, δήλωσε ο Τραμπ. Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο τα ξημερώματα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στο νοσοκομείο ένας 20χρονος από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης στην Αργολίδα. Κτηματικές διαφορές στο μικροσκόπιο των αρχών για το φωνικό στην Κουλούρα η Μαθία, στον εισαγγελέα 47χρονος δράστης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης αύριο στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Επόμενη ενημέρωση στη μία.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή.

0: Εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
0: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
0: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων από τη Βούλα Σαΐτη, 34 λεπτά μετά από τις 12, λίγο μας έμεινε ακόμη για να ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή. Να πω ότι προηγουμένως είπαμε για τη σύλληψη που έγινε για το θέμα της χωματερής, έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού και όχι από την αστυνομία, με ενημερώνουν οι συνάδελφοι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Οι άνθρωποι που είναι στο ρεπορτάζ ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς τα γεγονότα και γι' αυτό πρέπει να τους ακούμε και να τους εμπιστευόμαστε. Ευχαριστώ τη Δέσποινα Κρητικού συγκεκριμένα.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
0: Είναι και αγαπημένη
1: καλησπέρα,
0: μας.
1: Καλησπέρα στη Δέσποινά μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων, ο κύριος Θοδωρής Τριάντης. Καλησπέρα, κύριε Τριάντη, από Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
2: Όλα καλά, έχεις καλά?
1: Καλά είμαστε κι εμείς, καλά, δόξα τω Θεώ. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε το πρόβλημα που φανταζόμαστε ότι υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με τις αγέλες των σκύλων. Υπήρξαν στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη και τραγικά αποτελέσματα, καθώς ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του. Και θα θέλουμε από εσάς να μας πείτε, όταν συναντούμε λοιπόν αγέλες αδέσποτων σκύλων, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε? Είναι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, βέβαια. Εγώ δεν θα ήμουν καθόλου ψύχρημη, αλλά...
0: Ούτε κι εγώ μάλλον.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, οι αγέλες σκύλων συνήθως δεν είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στις συνοικίες οι οποίες έχουν πολύ κόσμο, γιατί έχουν φροντίσει οι Δήμοι πλέον και δεν υπάρχουν αγέλες.
0: Είναι σε κάποια πάρκα, ίσως.
2: Σε κάποια πάρκα, ίσως, ή όσο πιο εξοχή πάμε.
0: Ναι.
2: Και όπως τα αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη, τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, το αντιμετωπίζουν ακόμα και εδώ στην Αθήνα. Σε μια τέτοια περίπτωση οι αγέλες, εάν είναι σε ανοιχτούς χώρους, αυτό το οποίο κάνουν συνήθως, κυνηγάνε πολλές φορές τα διερχόμενα οχήματα, τα οποία είναι μηχανάκια, υποδήλατα, πατίνια, υπάρχει πρόβλημα, όπου είναι καλό να αποφεύγουμε εκείνες περιοχές, ή άμα είναι αστική περιοχή να το αναφέρουμε στο Δήμο για να φροντίζουν να το αντιμετωπίζουν αυτό. Εάν είμαστε με τα πόδια, το καλύτερο πρέπει να κάνουμε να διαφορήσουμε. Να προχωρήσουμε σιγά σιγά, προσπαθούμε να μην κοιτάμε στα μάτια τους σκύλους. Δεν πάμε προς τα πάνω τους, δεν τρέχουμε, γιατί μπορεί να μας δαγκώσουν. Αυτά με την προϋπόθεση ότι έχουμε μία αγέλη σκύλων οι οποίοι δεν είναι επιθετικοί. Είναι σκυλιά τα οποία έχουν μαζευτεί απλώς και κάνουν εκεί μια ομάδα και γαβγίζουν αυτόν ο οποίος περνάει, γιατί θεωρούν ότι απλεί το χώρο του.
1: Όταν είναι επιθετικά...
2: Όταν είναι επιθετικά, προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, να μείνουμε ακίνητοι. Υπάρχει περίπτωση όμως να μας αγκώσουν ή να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Εάν δοκιμάσουμε να τα χτυπήσουμε με κάτι ή να τα αποφύγουμε, σε έναν επιθετικό σκύλο υπάρχει περίπτωση να η ένταση να μεγαλύτερη. Να έχουμε μεγαλύτερο δάγκωμα, δηλαδή να πηδήξει, να μας πιάσει.
0: Αυτό που λένε, κύριε Τριάντη, ότι το σκυλί, ο σκύλος αντιλαμβάνεται το φόβο σου και σε καταλαβαίνει, εν πάση περιπτώσει, αν φοβηθείς, τι μπορείς να κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, να το κρύψεις το φόβο.
2: Αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ο σκύλος, φανταστείτε εσείς να περπατάτε κάπου και να δείτε κάποιον άνθρωπο ή κάτι, μια κατάσταση απέναντι σας, την οποία τη φοβόσαστε. Όπου μπορεί να αλλάξει πεζοδρόμια, έτσι να πηγαίνετε στο πλάι, έτσι να κάνετε πολύ διστακτικά βήματα και τέτοια. Ο σκύλος αυτό καταλαβαίνει. Εάν αρχίσετε λοιπόν και διστάζετε, κάνετε προς τα πίσω, αρχίσετε να τρέχετε προς τα πίσω, ή ακόμα και να τρέξετε μπροστά από το σκύλο, οι σκύλοι μπορούν να σας κυνηγήσουν στην αρχή να ξεκινήσει για να παίξουν μαζί ή απλώς για να σας δαγκώσουν. Γι' αυτό βλέπεις ότι πολλές φορές βλέπουν ένα μηχανάκι ή ένα ποδήλατο, δεν ξεκινάνε, μπορεί να ξεκινήσει το γάβισμα, αλλά το κυνηγητό γίνεται αφού περάσει.
0: Αφού περάσει,
2: ή με κάποιον ο οποίος έρχεται κάνει τζόκινγκ.
1: Έτσι ήταν με άνθρωπο που έκανε τζόκινγκ, είχε γίνει το τραγικό περιστατικό στην Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, ακούτε, τέτοια περιστατικά έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Γίνει τζόκινγκ ή πολλές φορές επάνω στα βουνά με σκυλιά τα οποία τα παρατάνε, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αδεσπότων τα έχουμε πάνω στα βουνά, όπου μπορεί να περάσει κάποιος ένα ζώο, να περάσει ένα ορειβάτης, κάποιος που κρατάει ένα αλαβδί και αλαβδί να μην κρατάει, όπου οι σκύλοι μπορεί να είναι επιθετικοί γιατί είναι ο χώρος τους.
1: Ναι.
2: Αυτά πρέπει να αναφέρονται, ας έχουν εκδηλώσει επίθεση, και επίθεση να μην έχουν εκδηλώσει, για να μην εκεί γίνει τάγκωμα, θα πρέπει να αναφέρονται στους Δήμους για να υπάρχει μια καταγραφή, να ξέρουμε τι γίνεται σε αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Τριάντη, οπότε είμαστε όσο γίνεται πιο ψύχρεμοι όταν δούμε αγέλη από αδέσποτους σκύλους, απομακρυνόμαστε σιγά σιγά χωρίς να τρέχουμε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είμαστε στην περίοδο του καλοκαιριού. Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν ένα σκυλάκι κατοικίδιο. Πρώτα απ' όλα θέλουν να το πάρουν μαζί τους στις διακοπές. Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή το παίρνεις μαζί σου στις διακοπές ή το αφήνεις σε ξενοδοχείο που λειτουργούν ξενοδοχεία για τετράποδους φίλους. Σωστά.
0: Επιτρέπεται λοιπόν να έχουμε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι στη θάλασσα?
2: Να σας πω κάτι πρώτα απ' όλα. Όσοι ξεκινάνε να πάνε διακοπές με το σκύλο τους και έχουν κλείσει ένα κατάλημα, καλό είναι, και έχουν κλείσει κατάλημα το οποίο είναι πέτρες λέντζι, καλό είναι να έχουν ειδοποιήσει, να έχουν πει ακριβώς τι είναι ο σκύλος τους και καλά είναι να έχουν προετοιμάσει το σκύλο τους, γιατί πολλές φορές πάμε με ένα σκύλο και νομίζουμε ότι είμαστε χήμα όπως στο σπίτι μας. Αφήνουμε το σκύλο, κάνε ό,τι θέλει. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος ο σκύλος.
1: Και πώς τον προετοιμάζουμε δηλαδή?
2: Με εκπαίδευση.
1: Μάλιστα.
2: Με εκπαίδευση. Να ξέρουμε ότι άμα θα χρειαστεί να αφήσω το σκύλο άλλα μεσημέρι και δεν μπορώ να τον πάρω μαζί μου γιατί έχει 45 βαθμούς, δεν καταστρέψει το ξενοδοχείο. Ή να ξέρω ότι άμα θα θέλω να βγω το βράδυ να πιω ένα ποτό και δεν μπορώ να πάρω το σκύλο, δεν ξεσηκώσει όλο τον κόσμο στο γάβισμα. Ή άμα θα πάω εκεί, εκεί που θα πάω, στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο και είναι, ο σκύλος δεν θα τα φάει όλα όταν είμαι εγώ μπροστά. Δεν θα λέρουν μέσα. Θα πρέπει λοιπόν να μεταφέρουμε τις συνήθειες της πόλης και της καθημερινότητας στο κατάλημα που θα πάω να μείνω.
1: Η εκπαίδευση όμως, ρωτάω γιατί και εγώ έχω σκυλάκι και αυτό είναι πάντα το πρόβλημά μου. Η εκπαίδευση, ας πούμε, και σίγουρα πολλοί που μας ακούν, για το πώς θα συμπεριφερθεί ένα σκυλί σε ένα ξενοδοχείο, γίνεται στο σπίτι μας νωρίτερα?
2: Η εκπαίδευση ενός σκύλου δεν είναι το σου δίνω τροφούλα, κάνεις κάτσε, περπατάς στον δρόμο και μου κάνεις κόλπα.
1: Ναι.
2: Η εκπαίδευση ενός σκύλου, όπως και η εκπαίδευση ενός ανθρώπου, έχει να κάνει γενικά και με τη συμπεριφορά.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή το να κάνει ο σκύλος μου κάτι από το δίνει τροφούλα και να πάω κάπου να πάω να πιω έναν καφέ και ο σκύλος να ανεβαίνει πάνω στα τραπέζια για να γαδίζω τους σκύλους γύρω-γύρω.
0: Ναι.
2: Είναι κόντρα. Η εκπαίδευση, όταν λέμε εκπαίδευση, εννοούμε τη γενική συμπεριφορά του σκύλου, ώστε να ζούμε αρμονικά με το σκύλο μας και να σεβόμαστε και τους γύρω μας.
0: Έτσι ώστε να μην καταλαβαίνει και ο διπλανός στην ξαπλώστρα ότι εσύ έχεις σκύλο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Έτσι ακριβώς. Έχω το σκύλο. Και για να περνάει και ο σκύλος καλά, γιατί να ξέρετε, όταν πάτε ένα σκύλο κάπου που δεν περνάει καλά
1: ναι,
2: και είναι ανήσυχος και βαριέται, δεν περνάει καλά. Είναι πως μερικοί παίρνουν και βάλουν τα σκυλιά τους, τα παιδιά τους σε μια ταβέρνα και περιμένουν ένα τρίχρονο, το οποίο είναι ζωηρό, να κάτσει τρεις ώρες στην ταβέρνα ήσυχο, το οποίο τρίχρονο κάποια στιγμή αντιδρά
1: mm-hmm.
2: και αρχίζει να τρέχει γύρω-γύρω και μπορεί να τους ενοχλεί όλους. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει να έχουμε ετοιμάσει την κατάσταση αυτή. Εγώ θα έλεγα όσοι έχουν σκοπό να έχουν κλείσει καταλήματα και είναι να πάνε με το σκύλο τους, να το έχουν επιβεβαιώσει με ένα mail ότι έχουν δεχθεί. Γιατί πολλές φορές σε κάποια καταλήματα σου λένε δεν έχει σπίτι και σκύλο, οπότε δεν σε βάζω μέσα.
1: Mm-hmm. Ναι, πρέπει να ενημερώσουν οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε πρέπει να ενημερώσουν.
2: Βεβαίως, και να έχουμε και τη θετική απάντηση όπου να την έχουμε στα χέρια μας.
1: Mm-hmm.
2: Όπως επίσης, πριν πάμε εκεί που θα πάμε με το σκύλο μας, είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε. Από το να έχω ένα πρόχειρο φαρμακείο. Θέλω να ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Να σας πω τώρα λοιπόν για τη θάλασσα.
1: Πάμε λίγο στις παραλίες. Ναι.
2: Ωραία, θα σας πω λοιπόν τη θάλασσα. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν.
1: Γιατί υπάρχει πλέον και πλαίσιο, έτσι δεν είναι, κύριε Τριάντη?
2: Υπάρχει πλαίσιο, ναι. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, όταν ο σκύλος έμπαινε μέσα στη θάλασσα, εάν υπήρχε στο κένας βλουόμενος, ας ήταν και σε μια παραλία στο πουθενά, σε ένα ρημονίσι, σε ένα ξερόβραχο, όταν υπήρχε στο κένας βλουόμενος, δεν επιτρεπόταν να μπει ο σκύλος μέσα. Αυτό τώρα έχει αλλάξει πλέον. Θα πούμε ότι οι σκύλοι μπορούν να πάνε σε όλες τις παραλίες με λουρί, εκτός από τις οργανωμένες παραλίες της πλάζ, αλλά με λουρί ο σκύλος μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε παραλία χωρίς να μπει στη θάλασσα. Σε ποιες μπορεί να μπει στη θάλασσα λοιπόν? Μπορεί να μπει στη θάλασσα στις γαλάζιες ακτές, καλά το λέω, γαλάζιες ακτές, αυτές που έχουν το
1: γαλάζιες
2: σημαίες, αυτές δεν μπορεί να μπει.
1: Α, δεν μπορεί να μπει στις γαλάζιες σημαίες.
2: Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να μπει στις. Σας λέω τι λέει ο νόμος, τι λέει το πλαίσιο.
1: Ναι.
2: Τώρα, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι αφήνουν να μπουν σκυλιά εδώ μέσα και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το πλαίσιο να ξέρετε ότι λέει αυτό.
1: Άρα μπορούμε να τα παίρνουμε μαζί μας στις οργανωμένες παραλίες κάτω από την ομπρέλα με το λουρί.
2: Δεν μπορείτε να τα παίρνετε. Στις οργανωμένες δεν μπορείτε να παίρνετε.
1: Α, ούτε εκεί.
2: Στις γαλάζιες σημαίες μπορείτε να τα παίρνετε. αλλά πρέπει να είναι με το λουρί.
1: Δηλαδή, ας πούμε σε ένα beach bar, πάει κάποιος, δεν μπορεί να πάρει το σκυλί του μαζί και να το έχει κάτω από την ομπρέλα.
2: Ακούστε
1: για να
2: λίγο.
1: Το πούμε απλά.
2: Οργανωμένοι το πάμε πάλι, είναι παραλίες του ΕΟΚ.
1: Του ΕΟΚ, ναι.
2: Αυτή που είναι μυστήριος. Mm-hmm. Κάπου που έχει στήσει ένα beach bar, πήγαινε με το σκύλο μια χαρά.
0: Ναι, αλλά και σε beach bar μπορεί να πληρώνει εισιτήριο.
2: Οργανωμένοι.
0: Θεωρείται οργανωμένοι.
1: Πληρώνει τον καφέ σαν να είναι με χρυσό αντί για ζάχαρη. Αυτό πληρώνει.
2: Ακούστε. Το ένα έχει να κάνει με ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να ξέρετε ότι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόρια, μπαρ, οτιδήποτε άλλο, είναι στη διακριτική ευχαίρεια του ιδιοκτήτη να σα ζεστεί με το σκύλο ή όχι.
1: Μάλιστα.
2: Αν πει αυτό ότι δεν θέλω εγώ σκύλου, γάτε, τίποτα, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Τέλος.
1: Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι, ναι.
2: Αυτό είναι. Τώρα μέσα στη θάλασσα, εάν πάτε σε μέρη τα οποία δεν, είναι, δεν έχουν γαλάζια σημαία, δεν μπορεί να σα πει κανένα τίποτα. Παρ' όλα αυτά, όταν ο σκύλο είναι στην αμμουδιά, στην παραλία, πρέπει να είναι με λουρί.
1: Mm-hmm. Στα σκυλιά αρέσει η θάλασσα, κύριε Τριάντη. Πάντα είχα αυτή την απορία.
2: Όχι σε όλα. Mm-hmm. Υπάρχουν σκυλιά στα οποία δεν αρέσει η θάλασσα. Mm-hmm. Τα οποία μπορεί να χρειαστεί και μια διαδικασία για να μάθει κάποιο. Έχω ένα site που, άμα γράψει το όνομά μου, περιγράφει. Άμα γράψει δηλαδή, το όνομά μου, Θοδωρή Τριάντη, υπάρχει ένα site το οποίο γράφει και πώ βάζει το σκύλο μέσα στη θάλασσα. Και υπάρχει και μια αναφορά για το τι λέει ο νόμο. Mm-hmm. Και γενικά τον εξοπλισμό των διακοπών που χρειαζόμαστε. Στα σκυλιά λοιπόν, να ξέρετε, δεν αρέσει όλα η θάλασσα. Και αν ο σκύλος δεν θέλει να μπει στη θάλασσα, καλό είναι να μην το πιέσουμε, να το κάνουμε με ήπιο τρόπο. Mm-hmm. Επίσης, να προσέχουμε, να σας προσθέσω κάτι, ναι. Να προσέχουμε γιατί μερικοί από εμάς θέλουν να πάνε και κάτω στην παραλία από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Δεν είναι καλές θερμοκρασίες αυτά για το σκύλο.
1: Α, για
2: όταν,
1: πείτε, μας,
2: σκύλο,
1: ναι.
2: Όταν έχω σκύλο, θα πρέπει να προσαρμόσω τις διακοπές μου βάσει του σκύλου. Και αν έχω ένα σκυλί το οποίο είναι πολλά κιλά, είναι μεγάλο σκυλί, είμαι με πολύ τρίχωμα, ο σκύλος ναι, μεν του αρέσει και του περνάει καλά μαζί, αλλά όλη αυτή η θερμοκρασία του ταλαιπωρεί αρκετά. Να με κάτω μια ομπρέλα στο ελεύθερο.
1: Τα πιο μικρά.
2: Και τα πιο μικρά, το ίδιο ισχύει. Άμα έχουν, έχουν πολύ τρίχωμα, σας λέω, φανταστείτε, ο σκύλος από μόνο του έχει άλλη θερμοκρασία από του ανθρώπου. Κάνω λοιπόν εγώ ελεύθερο κάμπινγκ και πάω και στείνω μια ομπρέλα και είμαι 15 ώρες με το σκύλο μέσα στον ήλιο. Πολλοί το έχουν κάνει, αλλά να ξέρετε δεν είναι πάντα χαρούμενοι σκύλοι. Θα πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Γιατί αν το αφήσει λίγο παραπάνω, μπορεί να εξαρτάται την υγεία του ζώου. Ειδικά όσα είναι βραχύνυχα.
1: Τι
2: κάτι
1: είναι
2: γαλλικά bulldog, κάτι πεκινουά, κάτι boxer, κάτι όλα αυτά.
0: Κύριε
2: τα οποία από μόνο του έχουν θέμα της αναπνοής. Πείτε μου.
0: Έπρεπε να ήσασταν εδώ τώρα να βλέπατε την Έφη, πώς κουνάει τα χέρια και τι ακριβώς κινήσεις κάνει. Όλα λάθος. Όλα λάθος τα κάνει.
1: Όλα λάθος τα κάνει. Να κλείσουμε όμως λίγο και με τα πλοία. Από όσο γνωρίζω πρέπει να έχουν το box τους.
2: Όχι.
1: Α, όχι. Με λουρί. Για πείτε μας λίγο το πλαίσιο τι λέει για το πώς...
2: Ακούστε.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια λάθος άποψη ότι στα πλοία είναι υποχρεωτικό το φήμωτρο.
1: Ναι.
2: Το φήμωτρο δεν είναι υποχρεωτικό στα πλοία. Παρ' όλα αυτά όμως, αν κρίνει κάποιος από το προσωπικό ότι έχετε ένα σκύλο που δεν μπορεί να τον ελέγξετε ή τον κρίνει ότι είναι επικίνδυνος, είστε υποχρεωμένοι να βάλει φήμωτρο για να ταξιδέψετε. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι καλό όσοι ταξιδεύουν με μεγάλα ζώα και το χρησιμοποιούν γενικά στα ταξίδια, να μάθει ο σκύλος το φήμωτρο, το οποίο του το έχετε μάθει ήδη, γιατί δεν μπορεί να το βάλει εκείνη την ώρα. Το φήμωτρο έχει και άλλα βοηθά και σε άλλα πράγματα. Και όταν χρειαστεί, το έχω με στην τσάντα μου και αν χρειαστεί, το βάζω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, αν θέλετε να ταξιδέψετε, έχουν τα κλουβιά, τις περίφημες κυλιέρες, οι οποίες σε κάποια πλοία είναι σε εξαιρετικά σημεία, σε κάποια πλοία είναι σε λίγο άθλια σημεία, όπου αν δεν έχετε μάθει το σκύλο να μένει μόνο του και πάρετε το σκύλο, πάντα να μείνει στην καμπίνα και ταξιδεύετε 12-14 ώρες και το βάλετε το σκύλο μέσα σε ένα κλουβί μαζί με κάποιους άλλους σκύλους και είναι και το πρώτο ταξίδι πιθανόν, ακούγεται τη μινιέρα και τα λιμάνια και όλα αυτά.
0: Θα τρελαθεί. Ναι.
2: Πολύ ωραία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχω προετοιμάσει. Δεν μπορώ να το βάλω ξαφνικά. Αυτό, αν τα σκυλιά είναι μικρό σώμα, κάτω από 6-7 κιλά, τα σκυλιά πρέπει να μπαίνουν μέσα σε ένα box ή ένα καλαθάκι και μπορούν να μπουν μαζί μας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, το μπαρ του πλοίου, το σαλόνι και όλα αυτά, όπου είναι όλα μια χαρά. Υπάρχουν πλέον οι καμπίνες pet friendly, όπου πληρώνω και έχω το σκύλο μου μέσα. Και όλοι οι υπόλοιποι, εγώ το προτιμώ, παρότι πηγαίνω στην Ανάφη και πιο παλιά κάνω και 15 ώρες, τώρα κάνουμε μόνο 8 ώρες, είμαι με το σκύλο στο κατάστρωμα.
1: Και με το λουρί, εγώ έτσι ήμουν πέρσι πάντως που πήγα στην Αίγινα.
2: Εγώ έτσι ήμουν όλα μου τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Οπότε Το άλλο το οποίο θα πρέπει να προσέξετε και να έχουν υπόψη τους πλέον, το σκύλο όταν βγάζουμε, όταν βγάζουμε εισιτήριο, αν το κάνουμε διαδικτυακά, μας έρχεται, έρχεται μόνο του στη διαδικασία. Αν πάω σε κάποιο πρακτορείο, δηλώνω το ζώο, πρέπει να το έχω δηλώσει.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί αν δεν το έχω δηλώσει, υπάρχει περίπτωση να μ' αφήσουν από μέσα. Mm-hmm. Είναι λογικό αυτό. Έχουμε δώσει αγώνα για να γίνεται αυτό, ώστε mm-hmm. να μπορούμε να δηλώνουμε το σκύλο.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Ότι έχω ένα σκύλο με αυτό το μικροτσίπ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Και εγώ το έζησα πέρσι. Κύριε Τριάντη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
2: Επίσης,
1: επίσης, επίσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με έτσι πολύ χρήσιμες πληροφορίες και ικανότητες που θα πρέπει να έχουμε όλοι. Είναι μαζί μας η Διευθύντρια από το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του Ερυθρού Σταυρού, η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη, καθώς το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης οργανώνει πάλι πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών. Το πρώτο νομίζω μάθημα είναι μεθαύριο Παρασκευή. 10 Ιουλίου. Κυρία Φιλιππιδάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση του χρόνου σας, προκειμένου να θίξουμε έτσι κέρια ζητήματα που αφορεί που αφορούν όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωση.
0: Εσείς κάνετε κατά τη διάρκεια του χρόνου έτσι, μαθήματα πρώτων βοήθειων.
2: Κατά τη διάρκεια του χρόνου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών, έτσι οι πολίτες και οι εταιρείες όπου τώρα εμπίπτουν στο νόμο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πάνω σε δεξιότητες που σώζουν ζωές, πραγματοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τα σεμινάρια από εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές, όπου και πιστοποιεί τους πολίτες πώς να αναπτύσσουν τέτοιες δεξιότητες.
1: Ποιους αφορούν αυτά τα σεμινάρια, κυρία Φιλιππιδάκη?
2: Ποιους αφορούν? Τους πάντες, όλους μας. Από μικρά παιδιά, γιατί αυτά γίνονται και στα σχολεία και στους μαθητές, γιατί η παιδεία ξεκινάει από την πολύ μικρή ηλικία, μέχρι δεν έχει ηλικία, δεν έχει ηλικιακό όριο, ούτε φίλο.
1: Δηλαδή μπορούν και τα μικρά παιδάκια να έρθουν να εξοικειωθούν με αυτό το θέμα?
2: Ναι, στα μικρά παιδιά, στα σχολεία, επειδή εκεί τα συναντάμε τα παιδιά έτσι, σε ομάδες, γίνεται μια έτσι, εκπαίδευση. Αναπτύσσουμε προγράμματα πρώτων βοηθειών, όπως πρώτων βοηθειών σωματικής αλλά και ψυχικής υγείας. Θα ήθελα να θίξω λίγο και αυτές τις σειρές που γίνονται. Καθ' όλη τη διάρκεια...
0: Όταν λέτε ψυχικής υγείας, ας πούμε, τι περιλαμβάνουν αυτά τα μαθήματα?
2: Είναι εισαγωγή στις ψυχικές πρώτες βοήθειες και μάλιστα από Σεπτέμβριο ξεκινάει μια σειρά, γιατί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναπτύσσει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και τα εξελίσσει τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας. Τις εξελίσσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε μια άλλη σειρά που είναι για παιδιά και εφήβους, η οποία θα τρέξει από το Σεπτέμβριο και μετά, η οποία είναι έτσι.
0: Προσαρμοσμένα.
2: Είναι προσαρμοσμένη και σε εκπαιδευτικούς και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν και ασχολούνται με παιδιά πάνω σε ειδικές έτσι και συγκεκριμένες όπως η
1: ΔΥΕ. Είναι διαφορετική η τεχνική για παιδιά και ενηλίκους, έτσι δεν είναι?
2: Ορίστε.
1: Είναι διαφορετική η τεχνική για παιδιά και για ενηλίκους.
2: Δηλαδή, όπως ας πούμε, τώρα αναπτύσσει μια συνεργασία και με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με τους παιδικούς σταθμούς, όπου θα εκπαιδεύσουμε τους φροντιστές, τους βρεφονιπιοκόμους, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν να κάνουν με παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Και ασχολούνται με παιδιά και με φίβους. Μετά τα προσαρμόζουμε, μετά ειδικά μόνο για τα παιδιά.
0: Για την ψυχική υγεία, δηλαδή, τους μιλάτε για τα συναισθήματά τους, την πορεία,
2: για την ενδυνάμωση, για την ενσυναίσθηση, για τα συναισθήματά τους, για το θυμό, για τη βία, για το bullying. Υπάρχει μια σειρά η οποία αναπτύσσει αυτά τα θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ την κοινωνία μας.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, με τις εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών, που είναι η βασική υποστήριξη ζωής, και με τις εκπαιδεύσεις της ψυχικής υγείας, έχει μια εκπαιδευτική, ολιστική προσέγγιση ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πάνω στο θέμα υγεία και πρώτες βοήθειες.
0: Mm-hmm. Πάνω τώρα, σε αυτά τα σεμινάρια που αρχίζουν μεθαύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου, όταν λέμε πρώτες βοήθειες, τι περιλαμβάνουν δηλαδή αυτά τα μαθήματα?
2: Υπάρχει 6 ώρες βασική εκπαιδευτική σειρά, που είναι εκπαίδευση βασική υποστήριξη ζωής, που είναι καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου εξωτερικού πνευματιστή, πνευμονή, και υπάρχει και η σειρά η εκπαιδευτική, η 12ωρη, που είναι πρώτες βοήθειες που ξεκινάμε από το τραύμα, από την αιμορραγία, από τις εκδορές, δηλητηριάσεις, δαγκώματα, τσιμπήματα, εντόμων, ψαριών, τελευταία που έχουμε αναπτύξει την μια.
0: Είχατε κάνει και το βίντεο με τους λαγοκέφαλους. Ναι, ναι.
2: Και φυσικά μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και η καρδιοπνευματική αναζωογόνηση, πνευμονή, ξένο σώμα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Φιλιππιδάκη, όποιος παίρνει μια τέτοια πιστοποίηση έχει και μια ευθύνη, σωστά? Είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει αυτά που ξέρει?
2: Όλοι μας έχουμε ευθύνη. πάνω στο ζήτημα των πρώτων βοηθειών. Και επίσης, αν κάτι συμβεί στον διπλανό μας εκείνη τη στιγμή, από μια απλή εκδορά μέχρι μια ανακοπή, παραδείγματος χάρη, στο πρώτο δευτερόλεπτο θα είμαστε εμείς που θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να κληθεί και να έρθει το ασθενοφόρο. Όσο γρήγορα και έρθει το ασθενοφόρο, οι πρώτες βοήθειες επίσης μειώνουν τις επιπλοκές και τους παράγοντες επιδείνωσης μιας κατάστασης. Είτε είναι αιμορραγία, είτε είναι τραύμα, είτε είναι δυσκολία αναπνοής, είτε είναι αλλεργικό σοκ. Επομένως, καλούμαστε να είμαστε ενεργοί πολίτες μέσα από την παροχή πρώτων βοηθειών. Και είναι ένα μικρό έτσι ψήγμα, μια μικρή. Αυτό είναι και εθελοντισμός. Κάποιος εθελοντισμός είναι ότι μπορεί να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό μεγάλο του Ερυθρού Σταυρού και να συμμετέχει στις σωματικές δράσεις που κάνουμε. Αλλά γίνομαι και εθελοντής έστω και για 5-10 λεπτά που θα σώσω το διπλανό μου.
0: Πόσο δηλώνουμε συμμετοχή? Βλέπω ότι είναι τα σεμινάρια από τις 10 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Οπότε μπορούν να μπουν στο site να δουν ακριβώς τις ημερομηνίες.
2: Τα σεμινάρια που βλέπετε είναι για κάθε μήνα. Κάθε μήνα βγάζουμε το πρόγραμμά μας με τις ημέρες και τις ώρες, προκειμένου να διευκολύνουμε τον κόσμο που θέλει να άμεσα να εκπαιδευτεί και να ξέρει ποια μέρα και ποια ώρα τον επόμενο μήνα μπορεί να δηλώσει. Υπάρχει στο σελίδα η κεντρική του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που υπάρχει φόρμα που λέει εκπαιδεύσεις και ακολουθεί μια σειρά βημάτων όπου δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετέχει. Από εκεί και πέρα
0: υπάρχει και ένα κόστος.
2: Είναι 20 ευρώ η βασική υποστήριξη ζωής. Μάλιστα. Είναι η πιο φτηνή τιμή της αγοράς, θα λέγαμε.
0: Για έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
2: Είναι έξοδα της διαχείρισης όλη της εκπαίδευσης.
0: Κυρία Φιλιππιδάκη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τη μία.
1: Έχουμε όμως λίγο χρόνο να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο κορίτσι μας που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Δεν το είπαμε από την αρχή της εκπομπής, αλλά πρέπει να το πούμε. Πρέπει να σας πω επίσης ότι όλη η ΕΡΤ εδώ κυκλοφορεί με ίσως μια σταγονίτσα
0: σοκολάτας
1: από το κρουασάν που μας έφερε και ήταν
0: στο μεταξύ
1: φουλ στη σοκολάτα. Δεν ξέρω τι να πω πια.
0: Στο μεταξύ κρουασάν έφερε και ο Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Και ο Χρήστος, ο οποίος.
0: Είναι εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος. Έχουμε μαζί γενέθλια με τον Χρήστο.
1: Σημαντικό και
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν συνεννοηθήκαμε όμως για να φέρουμε κουρασανάκια και οι δύο.
1: Πάντως φέρατε και
0: έφερα
1: το αποτέλεσμα.
0: Και αλμυρά, να μην έχεις παραπονό.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι γεμίσαμε σοκολάτες.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Ναι. Ευχαριστούμε. Αύριο δεν θα είμαι εγώ.
0: Ούτε και εγώ θα είμαι.
1: Ούτε
0: θα είμαι εσύ. Όμως, θα είναι όμως ο Εμίλιος Σαπρανίδης μαζί με την καλή συνάδελφο την Ελένη Τιανιατρού για Πέμπτη και Παρασκευή. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα ακριβώς 11. Εσείς μένετε πάντα μα πάντα συντονισμένοι εδώ στον 102 FM.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Ανδρέα Κοράνη που ήταν μαζί μας στον ήχο αυτή την ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιάφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν, το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενής στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους αν θέλετε η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά από βαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία, νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με έναν ίσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου
0: άλλο. Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα, λοιπόν, ο ιατροδικαστής νομίζω ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά, ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουνε, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
2: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη, προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, αρχικά λέγανε για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη?
2: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
2: Ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη με νήσων και τέμνων, γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία, έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα στα χρονικά της ιατροδικαστικής, σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να δυστυχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λεόν, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο ευγενικά.
2: Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λεόν, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα, καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα μέσα σε χωριά αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης που έχει περισσότερα. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιπολικά, τα οποία εμβόλησε, και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίον του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση. Για στάση από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αυτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα η Μαφία σε καφέ της περιοχής. Ένας 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυπνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα στην Κουλούρα της Ημαθίας. Είναι εκτιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει οι Ρωμά στον πατέρα του 47χρονου. Το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά του 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά τον 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο τον σκότωσε ακαριαία, ενώ χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράσει και το κατόφλι του ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
5: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
5: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτης στην καταγωγή, μεσόκοπος στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά. Κοινώς τους έριχνε σφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση για αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψάρο ντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου αρκετά μίλια. Με συγχωρείτε, αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται, και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. ...86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανά συμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
0: Μάλιστα.
8: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά, από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράβουτρας, Παναγιώτης Αρχάβλη. Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια, τα οποία βρισκόταν γύρω από το χτεσία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος

0: περάσει μέχρι τη θάλασσα, να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλίας. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πήγες δυνάμεις περιοριστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσου των φυλακών ζητούν με έγγραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσου των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην διάθεση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που διχνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ερίστον παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής στον νομό, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζονται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωση σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και αναβάθμιση του άλσους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτό, να πω ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γιατί γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές.

0: αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους προοπτική.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι το τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν, χανώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτες το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψίαντος, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκη, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν οι κατάθεση των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκε καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό, αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Trivago μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Trivago και εκπροσώπου του ΕΟΤ, στα συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου, ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο διαφημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Τη συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της φήμης του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται, όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του, μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισιτήρια ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital controls και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader της τουριστικής ανάπτυξης που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
5: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς συρρήκνωση του κλάδου και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύση τη Θεσσαλία. Οι κίνησεις λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένη το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση αδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι πάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές, οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές, μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάντως χάρη, μας έδωσε ένα παράδειγμα που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό. Σήμερα πουλούν τις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο το αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι πιθανότατα από μαχαίρι ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία φθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, η Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς, όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σας τα είπες, λόγω του αυθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμούς σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κιόλας του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ Ιωαννίνων. Γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων. Ο Δήμος Ιαννητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας, Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Mm-hmm. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμανε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, mm-hmm. αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι, όπως τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια για το αρχοντικό Πυρσινέλα. Είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννιτών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820,
0: μάλιστα,
7: στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννιτών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το βίντεο Art 0, το Φεστιβάλ 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας 10, 11 και 12 του μήνα. Και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η βραδινή ζώνη προβολών, στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA, ναι, και στο Banda Part Studio.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα «Η γεύση που μας ενώνει», την 10η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη. Είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών, Αλυσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο, που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη μπακάλικη πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα, τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνει τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές, είτε ψητές, είναι πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μία κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
10: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germain Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντιριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισιέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουρντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germain Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
11: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μπούλα Σαΐτη. Τη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες δεις της ημέρας σε τίτλους. Το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν τελείωσε, δήλωσε ο Τραμπ από την Άγκυρα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά είναι χάσιμο χρόνο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κοντά στο 6% μετά τις νέες του δηλώσεις. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγίπ Ερντογάν. Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών για την επανένταξη της Τουρκίας στα F-35, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Προσωρινό φρένο στην ανάπλαση της Αριστοτέλους, προσφυγές από δύο υποψήφιους αναδόχους. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Χωρίς να σχολιάσει ευθέως τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στη χθεσινή συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Ο Χρήστο Τσαλκίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Επίσης, ο Πρωθυπουργός τόνισε στις δηλώσεις που έκανε κατά την άφηξή του στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πρέπει να συνεχίσει η συμμαχία να είναι σε ετοιμότητα και εξέβραστη βεβαιότητα ότι τα ζητήματα μπορούν να λυθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με το κάζους μπέλι, με την απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων. Την ίδια ώρα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι εκκρεμή ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από το πνεύμα της συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας, υπενθυμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί πρωτίστως αμυντική συμμαχία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Όπως είπα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, και υπογράμισε ότι η χώρα δρά σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή και έχει διατηρήσει σταθερά τις αμυντικές της δεσμεύσεις προς το ΝΑΤΟ, ακόμη και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 5 χώρες συμμαχίες με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες. Ενώ αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ευρώπη έχει πλέον κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο ίδιος παραμένει σταθερός υποστηρικτής της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι ως ανταγωνιστικού σχήματος προς το ΝΑΤΟ, όπως εξήγησε, αλλά ως ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που ενισχύει συνολικά τη συμμαχία. Ο Πρωθυπουργός Γκέλη δεν παρέλειψε να αφαιρθεί και σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η κυρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Τόνισε ότι είναι κρίσιμο να δοθεί χρόνο στη διπλωματία για την επίλυση της κρίσης και επισήμανε πως μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που θα επιβάρυνε περαιτέρω το κόστος ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με σταθερές θέσεις. Σε καμία περίπτωση δεν ετεροπροσδιορίζεται στην εξωτερική της πολιτική, όπως επισημαίνουν στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, ούτε φυσικά και θέτησε συζήτηση στην αμυντική της θωράκιση. Ο όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη. Φαίνεται ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού προκάλεσαν αμηχανία αλλά και έντονες αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές ιστοσελίδες αλλά και τουρκικοί τηλεοπτικοί σταθμοί αναφέρουν ότι οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση στις διμερείς σχέσεις. Ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν έμφαση στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί απειλής πολέμου από την Τουρκία, με την εφημερίδα Σαμπάχ να υποστηρίζει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε γλώσσα που στοχοποιεί την Άγκυρα παρά την αναφορά του σε διάλογο. Επ' αυτού, αυτό το εξηγούν οι κυβερνητικά στελέχη, ότι η χώρα μας παραμένει διαχρονικά παράδειγμα συνέπειας ως προς τις συμμαχικές της υποχρεώσεις, και επαναλαμβάνουν ότι δεν θέτουψε συζήτηση, δεν θέτουψε διαπραγμάτευση ούτε την εξωτερική μας πολιτική, αλλά ούτε φυσικά και το αμυντικό δόγμα το οποίο ακολουθεί η Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Οι εργασίες της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ ξεκίνησαν πριν από λίγο στην Άγκυρα, είναι σε εξέλιξη και οι αποφάσεις αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον, τη μορφή και τη συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Το θέμα των F-35 κυριαρχεί στις συζητήσεις, όπως είναι φυσικό, ενώ οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ καλούνται να απαντήσουν σήμερα σε κρίσιμα ερωτήματα μετά και τις εμπριστικές δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ με την χτεσινή ημέρα να αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μας ενημερώνει ο Πιέρο Τζανετάκος.
2: Μπορεί μετά την πολύ επιθετική χθεσινή παρουσία του Προέδρου Τραμπ στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο να στρέφει ξανά τα βέλη του εναντίον των Ευρωπαίων, τα κράτη-μέλη να αναζητούν συγκλήσεις. Όμως έρχεται ο κύριος Τραμπ πριν από λίγο να ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισπανία, απλώς να σου θυμίσω ότι η Ισπανία φέρνει αντιρρήσεις ως προς την αύξηση των αμυντικών δαπανών, παραμένει όμως ένας από τους πλέον ισχυρούς στρατούς του ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, κύριο Ρούτε, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω, όπως είπε, χαρακτηριστικά αυτών που έκαναν με την Γροιλανδία και το Ιράν, και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά κράτησε οι μεγάλες αποστάσεις, θα λέγαμε, από αυτή την προοπτική, εξόργησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και άνοιξε περαιτέρω το ρήγμα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Ξοδεύουμε ένα κάρο χρήματα, είπε, για να προστατεύσουμε την Ευρώπη από την Ρωσία και δεν παίρνουμε τίποτα ως αντάλλαγμα, ήταν η πλέον χαρακτηριστική αποστροφή του Αμερικανού Πρόεδρου. Θετικά τη συνόδου υπάρχουν και τέτοια. Είναι η αύξηση των δαπανών του κυρίου Ρούτε να φαίνεται ότι. Ναι, των αμυντικών δαπανών με τις πρωτοβουλίες του κυρίου Ρούτε να φαίνεται ότι πιάνουν τόπο. Έπλεξε για ακόμα μια φορά το εγκόμιο του Αμερικανού Προέδρου ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, είπε, λέγοντας ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος που πέτυχε αυτό που προσπαθούσαν να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την εποχή του Άιζενχάουερ, δηλαδή να εξισωθούν οι δαπάνες Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτείων για την άμυνα. Παρ' όλα αυτά, όπως ξεκινήσαμε, είναι τελείως διαφορετική η πολιτική φιλοσοφία των Ευρωπαίων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Και μένει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά το μείζον ζήτημα της συνοχής του ΝΑΤΟ. Φαίνεται ότι για να διατηρηθεί αυτή, τουλάχιστον στο μέγιστο βαθμό, θα πρέπει η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική να ευθυγραμμιστεί πλήρως με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως, πλέον τα τελευταία λεπτά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν, δηλαδή σε όσα είπε ο κ. Τραμπ, χίλια και χειρία που ρίχνουν σκιές πάνω από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να πω, κλείνοντας απλώς, ότι επειδή σχετίζονται και τα θέματα, ότι ο κύριος Ρούτε, προσπαθώντας να βρει συγκλήσεις, προσερχόμενος εδώ στην σύνοδο, ανέφερε το θέμα του Ορμούζ και είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να συζητηθεί αυτό το θέμα. Και γιατί το λέμε? Διότι είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν αναπτύξει μια πρωτοβουλία, στα χαρτιά βέβαια ακόμα, για να ανοίξουν αυτοί, να στείλουν αυτοί μια δύναμη ευρωπαϊκή ναυτική που θα διατηρούσε ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει ακόμα τον κύριο Τραμπ.
0: Στο μεταξύ, Λαύρος κατά της Άγκυρας εμφανίστηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Πιτ Χέγκσεθ φέρεται να φεύγει για το Ισραήλ προκειμένου να τον κατευνάσει, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες με επιστολή Αμερικανών βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία. Μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να βρίσκεται στον αέρα, αφού και ο ίδιος ο Τραμπ πριν από λίγη ώρα δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης τέλειωσε, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά είναι χάσιμο χρόνο, είπε χαρακτηριστικά. Η Βούλα Σαΐτη είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Βούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πράγματι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και θα ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις, τις οποίες αναφέρθηκες και εσύ, που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ουσία άλλη μια επίθεση εναντίον του Ιράν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είπε λοιπόν ότι όντως το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και κατά την προσφυλή του τακτική εξαπέλυσε και μια σειρά κοσμητικών επιθέτων. Το κάνει με τους αντιπάλους του. Βέβαια. Στην προκειμένη περίπτωση, χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, και ψεύτες, είπε ότι είναι χάσιμο χρόνο η διαπραγμάτευση μαζί τους και παρότι όπως σημείωσε οι συνομιλίες μπορούν τυπικά να συνεχιστούν, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θεωρεί ότι η διαδικασία ουσιαστικά έχει λήξει. Πριν αναφερθούμε στις επιθέσεις που είχαμε σήμερα, νέες επιθέσεις από την πλευρά του Ιράν αυτή τη φορά προς περιοχές που θα αναφέρουμε, Μπαχρέιν για παράδειγμα, και εκρήξεις που σημειώθηκαν, να πάμε στις δηλώσεις του Μπένζαμιν Νετανιάχου που μονοπολούν το ενδιαφέρον όλες τις τελευταίες ώρες. Στη διάρκεια συνέντευξής του λοιπόν στο CNN ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Δεν ήταν τυχαίο ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις. Ήρθαν οι δηλώσεις του ως απόρρια όσων ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δηλαδή εξετάζει αυτή την πιθανότητα με τους F-35. Η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις, τόνισε στη συνέντευξή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Μάλιστα την κατηγόρησε ότι έχει μολυνθεί από την αδερφότητα των μουσουλμάνων, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο, ότι φιλοξενεί τη Χαμάς και ότι φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους. Ήταν ξεκάθαρη λοιπόν η τοποθέτησή τους ότι αφορά ένα τέτοιο ενδεχόμενο για τους F-35. Είπε ότι ρωτήθηκε στη συνέντευξη αυτή για το Ιράν ο Νετανιάχου και είπε ότι παρά τις περιστασιακές διαφωνίες με τον Ντόναλντ Τραμπ συμφωνούν στα σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ιράν. Είπε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως μπορεί να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο ίδιος διατηρεί τις επιφυλάξεις του και τις αμφιβολίες του επ' αυτού, αλλά σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ζητήματα παραμένουν σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλάμε πάντα για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτείων σε σχέση με το Ιράν, έτσι. Τώρα, για όσα ανέφερε σχετικά με τον Πιντ Χέγκσεθ, το Reuters λοιπόν αναφέρει για την ακρίβεια πηγή που γνωρίζει το θέμα και που έκανε δηλώσεις στο Reuters ότι επίκειται συνάντησή του με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς και με τον ίδιο τον Μπένζαμιν Νετανιάχου και μάλιστα εντός της ημέρας. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις επ' αυτού, γιατί είδαμε ότι είναι πιθανό να μην πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Πάντως το Reuters δεν έχει ανασκευάσει σε σχέση με αυτή.
0: Υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα που το διαψεύδουν.
3: Λένε ότι
0: αυτό
3: δεν πρόκειται να γίνει. Εντός των επόμενων ώρων φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και επ' αυτού. Τώρα, να πούμε ότι είχαμε και την παρέμβαση αυτών 18 βουλευτών στο Κογκρέσο, γιατί και εκεί είναι πολύ έντονη η αντίδραση για όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τους F-35. 18 μέλη λοιπόν του Κογκρέσου ζητούν να εμποδιστεί η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό των F-35. Θέλουν να βάλουν φρένο στα σχέδια Τραμπ και Ερντογάν. Μάλιστα, η επιστολή αυτή εστάλει στον επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, τον Στίβ Σκάλις, και στον επικεφαλής της μειοψηφίας, τον Χακίμ Τζέφρις, αναφέρονται στις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι προτίθεται να μεταφέρει ένα μεγάλο δώρο στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και καταλαβαίνουμε σε τι αναφέρεται. Και λένε ότι, υπενθυμίζουν μάλιστα, επικαλούνται την κατάθεση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, που αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται από τον νόμο να διατηρήσει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας και ότι δεν μπορεί να επανεντάξει την Άγκυρα στο πρόγραμμα υπό τις παρούσες συνθήκες, Γκέλη. Να κλείσουμε με την κλιμάκωση λοιπόν της έντασης που έχουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είχαμε εκρήξεις στην Μπουσέρ και ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Αυτά σύμφωνα με το Associated Press. Ακολούθησαν τις καταγγελίες της Ουάσιγκτον ότι η Τεχεράνη έπληξε 3 εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ.
0: Και από ό,τι βλέπουμε κλιμακώνεται πάλι επικίνδυνα η κατάσταση. Αυτό οδηγεί και σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου αμέσως.
3: Είναι ντόμινο.
0: Το είχαμε. Και έχει ενδιαφέρον τώρα όσον αφορά το θέμα των F-35, και την πόλη στην Τουρκία, να ακούσουμε την άποψη που εξέφρασε στον 102 FM ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο οποίος δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό των τουρκικών μέσων. Λέει ότι από το 2019 και μετά δεν υπάρχει συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό, στην οποία να μην πήρε υποσχέσεις ο Ερντογάν, άλλο είναι αν τηρήθηκαν, ενώ πρόσεξε πως ακόμα και αν κλείδωσαν τα F-35 τελικά, η Τουρκία είναι πολύ πίσω τεχνολογικά. Και με 5 F-35 δεν θα αλλάξουν, λέει, ισορροπίες στο Αιγαίο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βούλα, για την ενημέρωση. Να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο.
4: Δεν θα υιοθετήσω τον ενθουσιασμό των τουρκικών μέσων. Από το 2019 και μετά δεν υπάρχει συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον κύριο Τραμπ, όποτε αυτός ήταν πρόεδρος, που να μην πήρε αντίστοιχες υποσχέσεις. Να μην θυμηθούμε τον Σεπτέμβριο του 25 αντίστοιχες υποσχέσεις του κυρίου Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν, όταν ο κύριος Ερντογάν είχε πάει τότε με μια αγορά μαμούθα από την Boeing, όπου τελικά δεν προχώρησε οτιδήποτε. Έχουμε επίσης και το παράδειγμα της συμφωνίας του 24 με τον κύριο Biden για την αναβάθμιση των F-16 και την αγορά 40 νέων αεροσκαφών, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ίσως δρομολογηθεί το 27. Αλλά ας υιοθετήσουμε την άποψη ότι κλείδωσαν τα F-35 για την Τουρκία. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ πίσω τεχνολογικά. Η Ελλάδα ήδη έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο πολύ ισχυρής αποτροπής στο Αιγαίο, με τα αναβαθμισμένα ήδη F-16, με τα Ραφάλ που ήδη έχει, με τον θόλο που χτίζει, που είναι πολύ ισχυρός, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα έχει ήδη τα F-35, γιατί είναι ήδη σε μια διαδικασία προμήθειας των αεροσκάφων αυτών. Άρα είναι πολύ πίσω πια η Τουρκία και με 5 F-35 δεν πρόκειται να αλλάξει ισορροπίες στο Αιγαίο, ακόμα και αν αυτό γίνει.

0: Συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που κατέθεσε η αντιπολίτευση για την κλήση προσώπων με κοινό παρανομαστή την κλήση του ιδρυτή της Συντελέξα και το αίτημα της αντιπολίτευσης αυτό να κληθούν, δηλαδή οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης, απορρίφθηκε με πλειοψηφία φυσικά. Μας ενημερώνει η Εμμανουέλα Αργίτη.
1: Είναι μια συνεδρίαση η οποία διεξάγεται σε υψηλούς τόνους με την πλειοψηφία και την αντιπολίτευση μίζωνα και ελάσσονα να ερίζουν για το αν η Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρης Δημητριάδης είναι δημόσια πρόσωπα, οπότε πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις υπό το φως των νέων ευρημάτων και νέων συζητήσεων και συνεντεύξεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά τον Ταλ Ντίλιαν, τον οποίο ερευνά και η ελληνική δικαιοσύνη και πρόσφατα υπήρχε και καταδικαστική απόφαση εις βάρος του, πρόκειται για τον ιδρυτή της εταιρείας κατασκοπευτικού λογισμικού Intellexa, ενώ ο Γρηγόρης Δημητριάδης με την ιδιότητα του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με την πλειοψηφία, όπως εκφράστηκε δια του Μάκη Βορύδη, τα δύο αυτά πρόσωπα στην παρούσα στιγμή δεν έχουν κάποια δημόσια ιδιότητα, δεν πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς, οπότε θα παραβιαζόταν ο κανονισμός της Βουλής εάν καλούνταν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για επιπλέον εξηγήσεις, οπότε και η κλήτευσή τους κατά τον κύριο Βορύδη γίνεται από την αντιπολίτευση μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Εντελώς αντίθετη η επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης που κάνει λόγο για κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής από την πλευρά της πλειοψηφίας και μάλιστα καταγγέλει νέα απόπειρα συγκάλυψης και κουκουλώματος, υποστηρίζοντας ότι είναι υποχρεωτική η κλήτευσή τους εφόσον συμφωνεί σε αυτό το αίτημα η πλειοψηφία των 2/5 των μελών της Επιτροπής. Η ενδεικτική της έντασης είναι και το γεγονός ότι αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ από την συζήτηση, καταγγέλλοντας τη διαδικασία που ακολουθείται, ενώ παρόντες από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι και δύο πολιτικοί αρχηγοί.
0: Στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης γνωστοποίησε τις προτάσεις του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Και έχουμε πρωτοβουλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σήμερα βρέθηκε σε δομές υγείας και από τις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, την οποία επισκέφθηκε, μίλησε για τα θέματα της υγείας, είπε ότι το εθνικό σύστημα βρίσκεται σε κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, που όφελε να τις προσφέρει το ΕΣΥ. Είμαστε πρωταθλητές ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά, μέσα σε όλα και το αυξημένο κόστος ζωής. Είπε ότι είναι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή των δυσκολιών και των ανισοτήτων για το λαό. Μίλησε για αυτά που τον ενημέρωσαν οι εργαζόμενοι, την υποστελέχωση, το οργανόγραμμα της προμήθειας, την ανανέωση του στόλου. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για fake news, όταν με την αναγνώριση των βαρέων και αθυγινών στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, μια τροπολογία που επί 6 χρόνια το ΠΑΣΟΚ την κατέθεσε 24 φορές και η Νέα Δημοκρατία είπε όχι και έφερε αυτή την τροπολογία, το ΠΑΣΟΚ τη στήριξε, όμως η κυβέρνηση αντί να ζητήσει συγγνώμη, όπως είπε, για την καθυστέρηση 6 ετών προσπάθησε με προπαγάνδα να λέει ότι δεν το στηρίξαμε και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα εκπορεύτηκε από τους συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Εμείς λέει δεν θα επιτρέψουμε τον Υπουργό Υγείας να μετατραπεί σε, το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη και γι' αυτό ζητώ την παρέτηση του συγκεκριμένου συμβούλου για, fake news στην ελληνική κοινωνία, είπε μεταξύ άλλων σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Όπως είπες και εσύ, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει με τις πρωτοβουλίες του και στην Βουλή, όπου έχουμε την Παρασκευή τη συζήτηση σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, μια συζήτηση η οποία θα γίνει σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως είπε, και για την έρευνα και την κοινοτομία στο Ταμείο Ανάκαμψης. και κατέθεσε και 7 προτάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θέλοντας να ασκήσει και έντονη κριτική και πίεση στην κυβέρνηση με τους αρμόδιους τομεάρχες του, και θέτοντας την προτεραιότητα την οικονομία, μιλώντας για μια βιώσιμη επιχειρηματικότητα μικρομεσαία, με χρηματοδότηση, με ακατάσχετο, τον επαγγελματικό λογαριασμό και άλλες παρεμβάσεις, τις οποίες ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να σου πω, πριν κλείσω με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γκέλη, ότι νωρίτερα σήμερα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ είχαμε και μια πρώτη αντίδραση για τα όσα γίνονται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή των δαπανών, αλλά στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων. Και επιβεβαιώνεται στη σύνοδο της κορυφής ότι το στρατηγικό έλλειμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα να πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά να εκπροσωπείται σαν παρατηρητή. Σημείωσε μεταξύ άλλων το πρώτο του σχόλιο, γιατί περιμένουμε βέβαια και τις επίσημες και ολοκληρωμένες ανακοινώσεις για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις. Το Σάββατο ετοιμάζονται όλοι για μια πολύ κρίσιμη κεντρική επιτροπή. Ο κύριος Πολάκης έχει θέσει θέμα ηγεσίας, ζήτησε την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου, και λέγοντας μάλιστα ότι είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στη ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και απόφαση κεντρικής επιτροπής που να λέει ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα. Είναι μια προσωπική ανεπάρκεια και υποτέλεια του κύριου Φάμελου, είπε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό, και είπε ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Να θυμίσουμε ότι ο Παύλος Πολάκης έχει δηλώσει παρόν και υποψήφιος για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου βέβαια τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να πούμε ότι όλα τα στελέχη αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους εν ώψη αυτής της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής, κεντρικά στελέχη, και κάτι τέτοιο θα γίνει και από άλλους βουλευτές και ακόμα και της Θεσσαλονίκης εντός της ημέρας. Και να κλείσω με την Ελλάδα, όπου δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στην κόντρα της με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τις σκληρές επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα, την προσωπική κιόλας επίθεση με κατηγορία περί δωροδοκίας για την υπόθεση του ποινικού κώδικα του 2000, της έσπισης του νέου ποινικού κώδικα το 2019. Γεγονός το οποίο φάνηκε σήμερα να εκμεταλλεύεται ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τα όσα ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να τα γνώριζε αυτά η Νέα Δημοκρατία και να μην έχει κάνει κάτι. Είναι καταγγελία περί δωροδοκίας για την συγκεκριμένη υπόθεση, και ζήτησε την διαλεύκανσή της. Να πούμε ότι αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο Περιστέρι, παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματός του, ενώ βέβαια συνεχίζονται, όπως είπαμε και νωρίτερα, και οι συζητήσεις για την στελέχωση και για την δυνατότητα να κινηθούν προς την Ελλάδα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από άλλους χώρους και από άλλα κόμματα και κινήσεις του προοδευτικού χώρου, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθώντας να ανακουφίσει τους πολίτες από τον βραχνά της στέγασης, η κυβέρνηση φέρεται να προχωρά σε πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για άλλο ένα χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων, με το ενδεχόμενο κατάργησης του φόρου να είναι ορατό. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει ως γνωστόν το κόστος στέγασης στην Ελλάδα και η κυβέρνηση εστιάζει σε αυτό, ετοιμάζοντας μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, προκειμένου να δοθεί μια λύση ως προς την αξιοποίηση των ακινήτων. Στα σχέδια για τον τομέα της στέγασης περιλαμβάνεται η παράταση της αναστολής ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων για τον επόμενο χρόνο, μια παρέμβαση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με την αναστολή του ΦΠΑ οι αγοραστές νεόδμητων θα επιβαρύνονται μόνο με το φόρο μεταβίβασης, που είναι 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Για παράδειγμα, ένα νεόδμητο που κάνει 200.000 ευρώ με το ΦΠΑ 24% επί της αντικειμενικής

0: αγοράς και της τιμής πώλησης, δηλαδή στο κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβαση του ακινήτου. Οτιδήποτε γίνει για να βοηθήσει τη στεγαστική κρίση πρέπει να γίνει με σχέδιο και οργάνωση, να καθίσουν πολλοί φορείς στο τραπέζι, κυβέρνηση, μεσίτες, δήλωσε στον 102 FM ο πρόεδρος του Συλλόγου των Μεσιτών Θάνος Τσουλκανάκης όσον αφορά ειδικά τη φοιτητική στέγη που είναι και ιδιαίτερα επίκαιρη αυτές τις μέρες, τόνισε ότι η κατάσταση κάθε χρόνο γίνεται όλο και χειρότερη, καθώς υπάρχει σαφής έλλειψη ακινήτων και ο κόσμος αδυνατεί να αντιπεξέλθει στα πολύ αυξημένα ενίκια.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία κάθε χρόνο μάλλον γίνεται και χειρότερη από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει σαφή έλλειψη ακινήτων, αλλά πέραν τούτου βλέπουμε και ότι οι αυξήσεις κάθε χρόνο είναι θεαματικές. Και μάλλον ο κόσμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Και βλέπουμε το στενάχωρο, όπως και πέρσι, μάλλον στο δούμε και φέτος, ότι πολλά παιδιά τελικά δεν θα σπουδάσουν, δεν θα έρθουν στην πόλη μας. Γι' αυτό ξέρετε τι να γίνει και επικίνδυνο, γιατί είμαστε μια φοιτητούπολη που βασιζόμαστε στα οικονομικά έσοδα. Αν λείψουν κάποιες χιλιάδες φοιτητές, γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα δεδομένα της πόλης μας, θα δούμε σύντομα στην τοπική οικονομία.
2: Το κέντρο Θεσσαλονίκη σαφώς είναι η θέση νούμερο ένα όσον αφορά τις υψηλότερες τιμές. Μια ωραία γκαρσονιέρα. Πάντα μιλάμε για αξιοπρεπή ακίνητα. Πάντα μιλάμε για το μέσο όρο και πάνω. Θα ξεκινήσουμε 500 ευρώ στα πιο οικονομικά. Μετά, αν είναι επιπλωμένο σε κάποιο ψηλό όρο, θα πάμε στα 600-700 και αν είναι κάποιοι πολυτελές και στο καλό κομμάτι του κέντρου, μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι τα 1000 ευρώ. Τώρα, αν πάμε στα ανατολικά κομμάτια που εξυπηρετούν οι στάσεις μετρό, γιατί πλέον είναι δημοφιλή αυτά τα κομμάτια και έχουν πάρα πολύ υψηλή ζήτηση, θα βρούμε λίγο χαμηλότερες τιμές, αλλά όχι δραματικά χαμηλότερες. Το καλό είναι θα βρούμε πιο καινούργια κίνητα. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε νεόδυντα στα 600-650 ευρώ ή πολύ καλά ανακαινισμένα πιο καινούργια, δηλαδή δεκαετία του 90, στα 550-600 ευρώ. Οτιδήποτε βρούμε χαμηλότερο θα χάσει σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε πιο παλιά κίνητα ή μπορούμε να βρούμε μονόχωρα διαμερίσματα που ακόμα δεν τα προτιμάει ο κόσμος. Το 400-450 ευρώ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να βρούμε ένα αξιοπρεπές ακίνητο κάτω από 400 ευρώ.
0: Ένα giveaway, δηλαδή ένας διαγωνισμός με δώρα, ένα barter, δηλαδή προβολή προϊόντων με αντάλλαγμα, δωρεάν προϊόντα ή υπηρεσίες ή ακόμα και ένα δωρεάν εντός εισαγωγικών προϊόν, μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβή υπόθεση για τους λεγόμενους influencers. Σε απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών αποτυπώνεται με σαφήνεια το σκεπτικό με το οποίο η ΑΔΕ αντιμετωπίζει φορολογικά τις συνεργασίες μέσω social media. Έτσι, αναρτήσεις μπορούν να γίνουν αντικείμενο φορολογικού ελέγχου όταν συνδέονται με εμπορική προβολή, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ως οδηγός και για τους επόμενους ελέγχους, καθώς απορρίπτει μία-μία τις αιτιάς που προβλήθηκαν στη συγκεκριμένη υπόθεση και επιβεβαιώνει ότι ακόμα και όταν δεν υπάρχει άμεση χρηματική πληρωμή, υπάρχει φορολογητέα συναλλαγή. Η υπόθεση αφορούσε μια εταιρεία με αντικείμενο της υπηρεσίας διαφημιστικών γραφείων. Ο έλεγχος διασταύρωσε αναρτήσεις με βιβλία, συμφωνητικά και φορολογικά στοιχεία και προέκυψε ότι σειρά από τις συνεργασίες αυτές δεν είχε τιμολογηθεί και έτσι έγινε σημαντικός καταλογισμός φόρου, ΦΠΑ αλλά και προστίμου. Η απόφαση της ΔΕΔΑ αναδεικνύει βασικές φορολογικές παγίδες που πρέπει να γνωρίζουν όσοι φιλοδοξούν να αποκτήσουν χρήματα μέσω social media, ότι η παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών, δηλαδή ως αντάλλαγμα για διαφημιστική προβολή, συνιστά οικονομική συναλλαγή και όχι χαριστική παροχή και αυτό δημιουργεί φορολογικές υποχρεώσεις. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή κάποιος να πάρει χρήματα για να θεωρηθεί ότι υπάρχει οικονομική συναλλαγή, μπορεί να πάρει ως αντάλλαγμα ένα προϊόν, μια δωρεάν διαμονή, ένα γεύμα, μια υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο για την προβολή μιας επιχείρησης και αυτό σημαίνει ότι με απλά λόγια δεν έχει σημασία αν πάρει χρήματα, αλλά αν πάρει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για την προβολή μιας επιχείρησης, αυτό είναι φορολογητέο εισόδημα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

προσωρινό φρένο στην ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, καθώς δύο υποψήφοι ανάδοχοι προσέφυγαν κατά της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του

0: έργου, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησής του. Στη συνέχεια είχαμε και δηλώσεις από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος έκανε λόγο για κακοδαιμονία των δημόσιων έργων και ανέφερε ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τη διαδικασία που απαιτείται. Ο Παύλος Σαρόγλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
1: Καλό μεσημέρι. Ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ήταν προετοιμασμένοι για τις προσφυγές. Να πούμε το ότι στα μέσα Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή με απόφαση της ανακήρυξε τον προσωρινό ανάδοχο του έργου. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα οι δύο από τους μειοδότους του διαγωνισμού κατέθεσαν προσφυγές, με τον δεύτερο μειοδότη να προσφέγει κατά του προσωρινού αναδόχου και τον τρίτο μειοδότη να προσφέγει κατά των δύο προηγούμενων, του πρώτου και του δεύτερου δηλαδή. Τώρα αναμένεται οι δύο προσφυγές αυτές να εξεταστούν από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, με την απόφαση να εκτιμάται ότι θα βγει σε ένα διάστημα 40 ημερών. Να πούμε το ότι στον διαγωνισμό για το έργο της ανάπλασης είχαμε πολλούς μνηστήρες, αρχικά 17 προσφορές, 17 υποψήφοι, ενώ στην επόμενη φάση της διαδικασίας συμμετείχαν 15 για ένα έργο το οποίο θα κοστίσει 26 εκατομμύρια ευρώ, ένα εμβληματικό έργο για την πόλη.
0: Στη συνέχεια είχαμε και την παράδοση μιας ακόμη παιδικής χαράς, αλλά και την παρουσίαση των έργων στη δεύτερη κοινότητα, μια κοινότητα η οποία είχε ανάγκη από κάποια έργα, Παύλη.
1: Ναι, νωρίτερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς έδωσαν τα χέρια για μια ακόμη παιδική χαρά, η οποία παραδόθηκε στην Οδό Δάμονος στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μια παιδική χαρά που αποτελεί έτσι ένα σύγχρονο, ασφαλή χώρο παιχνιδιού για τα παιδιά της οικογένειας περιοχής, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της καθημερινότητας και του δημόσιου χώρου, και υλοποιήθηκε μέσω δωρεάς της τράπεζας. Στην δεύτερη δημοτική κοινότητα, τώρα μέσω της ίδιας δωρεάς, έχουν υλοποιηθεί 56 νέες δράπεζες για άτομα με αναπηρία, ανακατασκευή άνω των 600 τετραγωνικών μέτρων πεζοδρομίων, η τοποθέτηση 100 νέων παγκακιών στις γειτονιές της περιοχής και 350 νέες δεντροφυτεύσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα έργα ανάπλασης που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχιστούν στην 5η Δημοτική Κοινότητα της πόλης. Οι αστικές βέβαια παρεμβάσεις αφορούν ακριβώς το ίδιο: παιδικές χαρές, πεζοδρόμια, ράπεζες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα. Σε αυτές θα ενταχθεί και το άγαλμα, το αγόρι που σφυρίζει, που βρίσκεται στο συντριβάνι της πλατείας Ναβαρίνου και δεν είναι στην πέμπτη κοινότητα. Ωστόσο και αυτό θα ενταχθεί μέσα στα έργα. Ένα έργο, άγαλμα το οποίο βανδάλισαν για ακόμη μια φορά άγνωστοι τον περασμένο Μάιο.
0: Βέβαια, και όπως είχε πει ο κύριος Νικηφορίδης, ήταν στα σχέδια ανάλλακτη, αλλά μάλλον τώρα εντάσσεται λίγο νωρίτερα στο σχεδιασμό από τη στιγμή που βανδαλίστηκε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Παύλε. Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα του μετρό. Λίγες εβδομάδες πιο σωστά πριν από τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά, βρίσκεται υπό σχεδιασμό ο τρόπος πρόσβασης στο σταθμό της Μίκρας για οχήματα και λεωφορεία, καθώς υπάρχουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του σταθμού. Στο τέλος Ιουλίου, 28 Ιουλίου έχει λεχθεί ότι θα γίνει η παράδοση και οι αρμόδιοι φορείς αναζητούν λύσεις τόσο για την οδική σύνδεση όσο και για τη διασύνδεση του μετρό με τις λεωφοριακές γραμμές, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της στάθμευσης. Μας ενημερώνει η Σοφία Πακαλίδου.
2: Η σημαντικότερη εκκρεμότητα αφορά στην πρόσβαση των λεωφορείων στον τερματικό σταθμό της Μίκρας μετά την εγκατάλειψη του σχεδίου δημιουργίας πολυτροπικού σταθμού λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και χρόνου. Ο χώρος μπορεί να εξυπηρετήσει περιορισμένο αριθμό λεωφορείων, καθώς προβλέπονται μόλις 3 θέσεις αναμονής. Παράλληλα, το υφιστάμενο οδικοδίκτυο δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Η αρχική διαδρομή μέσω της οδού Κακουλίδη δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς ο δρόμος προβλέπεται να μετατραπεί σε ήπια κυκλοφορία στο πλαίσιο της ανάπλασης της ανατολικής εισόδου της Θεσσαλονίκης. Ως αποτέλεσμα, τα λεωφορεία θα πρέπει να ακολουθούν μεγαλύτερη κυκλική πορεία, αυξάνοντας τη διαδρομή κατά περίπου 1,1 χιλιόμετρο και επιβαρύνοντας κάθε δρομολόγιο με καθυστέρηση περίπου 5 λεπτών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βόρεια.gr, οι τελικές αποφάσεις για το νέο συγκοινωνιακό μοντέλο αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες μέρες. Ο ΟΣΕΔ φέρεται να προσανατολίζεται στη δημιουργία 2 νέων λεωφοριακών γραμμών. Η πρώτη θα συνδέει το σταθμό της Μίκρας με το ΙΚΕΟΥ στα επιβάτες που προέρχονται από περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού και της Θέρμης, όπως η Περαίνε, Μηχανιώνα, η Επανομή, το Πλαγιάρι και ο τρίλοφο να μπορούν να μεταβιβάζονται στο μετρό. Η δεύτερη θα εξυπηρετεί τη σύνδεση του σταθμού με το αεροδρόμιο, ενώ στη Μίκρα θα καταλήγουν μόνο συγκεκριμένε γραμμέ από το κέντρο προ την Καλαμαριά, οι οποίε αναμένεται να ανασχεδιαστούν ώστε να μην επικαλύπτονται με τη διαδρομή του μετρό. Στο μεταξύ, για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών έχει αποφασιστεί να ξεκινήσει από την ανατολική πλευρά η διάνοιξη τη οδού Πόντου. Ωστόσο, τόσο ο Δήμο Καλαμαριά όσο και ο ΟΣΕΤ εκτιμούν ότι η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματο προποθέτει τη σύνδεση τη λεωφόρου γερουική σχολή με την οδό Πόντου μέσω νέου κυκλικού κόμβου. Για το έργο εξετάζονται επίση εναλλακτικέ λύσει. Εξού σημαντικό παραμένει και το ζήτημα τη στάθμευση. Η έλλειψη χώρου στο σταθμό τη Μίκρα αλλά και στου υπόλοιπου επέκταση προκαλεί προβληματισμό, καθώ ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά τη χρήση του μετρό από κατοίκου των ανατολικών περιοχών. Ο Δήμο Καλαμαριά, σύμφωνα με δηλώσει Χρήσα Σαράπογλου, έχει ήδη ζητήσει την παραχώρηση δημόσια έκταση περίπου 3,5 στρεμάτων δίπλα στον τερματικό σταθμό για τη δημιουργία χώρου στάθμευση. Όμω η διαδικασία απαιτεί χρονοβόρες νομικές και ιδιοκτησιακές διευθετήσεις. Παράλληλα, εξετάζεται και αξιοποίηση δημοτικής έκτασης περίπου 5,5 στρεμάτων κοντά στο σταθμό της Αρετσού, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη παρέμβαση να μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο.
0: Σε ανασχηματισμό με νέα πρόσωπα που καλούνται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους αλλά και διατήρηση ισχυρών χαρτοφυλακίων από στελέχη που έχουν περάσει με επιτυχία τα τεστ αντοχής, προχώρησε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά. Στο νέο κάδρο ξεχωρίζουν οι αξιοποίησεις του Θόδωρου Μητράκα, τέος Προέδρου του Περιφερειακού Συμβούλου, ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών και επικοινωνιών που κατήχε ο Σωκράτης Δωρής, του Θόδωρου Αγγελίδη που ανέλαβε τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Νεολαίας, την οποία κατήχε ο παραιτηθής Άγγελος Χαριστέας, και του Ιωάννη Κουφίδη που ανέλαβε το τιμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Μάλιστα, αυτή είναι και η μοναδική αλλαγή των χωρικών αντιπεριφερειαρχών. Τη θέση κατήχε η Κατερίνα Ζωγράφου, η οποία προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση, την οποία φαίνεται μάλλον δυσαρεστημένη, ενώ είναι και η μόνη χαμένη. Στο πλαίσιο των αλλαγών του σχήματος έγιναν και κάποιες καραμπόλες, όπως η μετακίνηση του Σωκράτη Δωρή στην Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από εκεί έφυγε ο Στάθης Αβραμίδης, ένα από τα πιο παλιά στελέχη της αλληλεγγύης, και μετακόμισε στον τομέα της χωροταξίας και χωρικού σχεδιασμού. Παραμένουν Πάρης Μπίλιας στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο των υποδομών και δικτύων, η Μελίνα Δερμετζοπούλου στον τομέα της δημόσιας υγείας, ο Γιώργος Κεφαλάς στην Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας και ο Νίκος Τζόλας, ο οποίος κρατά το τιμόνι της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στη θέση τους και Χρήστος Μήτας, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Μπάνη Πρέλεβιτς, Εξωστρέφειας, και Βίκη Χατζηβασιλείου, Αντιπεριφέρεια Τουρισμού. Νέοι τομεάρχες διαβίου μάθησης, ο Διονύσης Αβραμίδης, Όλια Βασιλάκη Επιστημονικών Φορέων, Πελαγία Ιορδανίδου Προσβασιμότητας, Αριστίδης Καμπανός Ευαισθητοποίησης κατά της Αθλητικής Βίας, Αθανάσιος Λιακόπουλος, τομεάρχης Επαγγελματικών Φορέων, Συρμούλα Τζίμα, τομεάρχης Παιδείας, και Μαγδαληνή Φιλιππιάδου Εξυπηρέτησης του Πολύπη. Πλην της Κατερίνας Ζωγράφου, όπως είπαμε, οι υπόλοιποι έξι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες παραμένουν στις θέσεις τους, δηλαδή Κώστας Γιωτίκας Θεσσαλονίκη, Ανδρέας Βεργίδης Κιλκής, Κώστας Καλετζίδης Ημαθία, Σοφία Μαυρίδου Πιερία, Παναγιώτης Πυρόπουλος Σέρες και Ιορδάνη Τζαμτζής στην Πέλα. Για το θέμα της κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά το κομμάτι της διακομιδής εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΠ, Μάκης Δεβελόγλου. Για τη Χαλκιδική σημείωσε ότι είναι πολύ καλό το επίπεδο, ενώ για τη Θεσσαλονίκη είπε ότι το πρόβλημα υπάρχει κυρίως για κάποια απομακρυσμένα κέντρα υγείας.
3: Φέτος, όπως και τις προηγούμενες δύο χρονιές, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο στην Καλκιδική. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν 15 με 16 στενοφόρα και έχουμε 4 μηχανές, διπλής βάρδιας δηλαδή. Μία διπλής βάρδιας είναι στο πρώτο πόδι και η δεύτερη είναι στο δεύτερο πόδι. Και έχουμε και ένα μικρό όγκους μαρτάκι, το οποίο επιχειρεί από την παραλία της Ηράκλειας μέχρι και τα Μουδανιά. Καθαρά για τους λεωόμενους. Καλύπτουμε τη Θεσσαλονίκη, αλλά ο νομός δεν καλύπτεται. Το έχουμε πει επανειλημμένα, γιατί έχει 9 κέντρα υγείας τα οποία είναι απομακρυσμένα και δεν έχουν κόσμο. Και φεύγουν τα αυτοκίνητα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν κάνει μελέτη το πώς θα επαδώσουν τα κέντρα υγείας. Πρέπει να αποφασίσουν ή θα πάρουν προσωπικό για το ΕΚΑΒ για να μπορέσουμε να στείλουμε κόσμο εκεί και να έχει μόνιμα στον χώρο, ή θα πρέπει να πάρουν κόσμο για τα κέντρα υγείας τα οποία ανήκουν στις ΥΠΕ.
0: Οι γεωπολιτικές και οι οικονομικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά τους τουρίστες όλων των εθνικοτήτων. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον 102 FM ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, Μαργαρίτης Μπαμπατζίκος, ο ίδιος εκτίμησε ότι φέτος θα κυριαρχήσουν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί αυτό στο τέλος της σεζόν να έχουμε καλά αποτελέσματα.
4: Όπως για όλη την Ελλάδα, έτσι και σε εμάς, ξεκίνησε λίγο διστακτικά. Υπάρχει εδώ και ένα 20ήμερο, μια αρκετά καλή κίνηση. Και ευελπιστούμε να συνεχιστεί όλο αυτό το κομμάτι και να συνεχιστεί και μέχρι το τέλος της σεζόν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Σαν πέρυσι δεν θα είναι, πιστεύω, σε κανένα τόπο της Ελλάδος. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οικονομικές εξελίξεις, καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν επηρεάσει όχι μόνο τον Έλληνα, αλλά και τους πελάτες που θα ερχόνταν να φιλοξενηθούν στο νησί μας. Οπότε θεωρώ ότι σε κανένα μέρος της Ελλάδος δεν θα έχει το πρόσημο που είχε και το περσινό καλοκαίρι. Από εκεί πέρα, φέτος θα κυριεύσει οι κρατήσεις τελευταία στιγμή, το last minute που είχαμε στη ξενοδοχή. Αυτό ισχύει και φέτος. Υπάρχουν πολλές κρατήσεις τελευταία στιγμή. Ευελπιστούμε και εύχομαι αυτό να συνεχιστεί, ώστε στο τέλος της σεζόν να έχουμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα.
0: €5 εκατομμύρια είναι το ποσό που θα χορηγηθεί στους Δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την αποκατάσταση των υποδομών μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Οριοκάστρο. Όπως ανέφερε στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, οι αποζημιώσεις σε πολίτες και επιχειρήσεις είναι ανάλογες με τις ζημιές. Τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έκαναν αυτοψίες και πλέον, όπως είπε ο Υπουργός, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο.
4: 5 εκατομμύρια €, είναι το ποσό το οποίο θα χορηγηθεί στους δύο Δήμους και στην Περιφέρεια για την αποκατάσταση. Ήδη από την πρώτη στιγμή, από την Δευτέρα το πρωί, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάναν αυτοψία στην περιοχή, πήγαν στα κτίρια τα οποία είχαν υποστεί φθορές από την πυρκαγιά και πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τους ιδιώτες, με το φύλλο αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορούν να πάρουν στον Δήμο και να υποβάλουν μια αίτηση για να πάρουν τα χρήματα για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Και για τις επιχειρήσεις την αυτοψία την διεξάγουν κλιμάκια της περιφέρειας. Η απόφαση την οποία έχουμε λάβει για τις επιχειρήσεις, η αποζημίωση η οποία θα δοθεί θα είναι σε ένα ποσοστό 70% σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό τους. Και βέβαια η αποζημίωση για τα κτίρια είναι μια άλλη διαδικασία. Τα 5 εκατομμύρια έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση της υποδομής στους δύο Δήμους και για να υπάρξει και ένας καθαρισμός των ρεμάτων από πλευράς της περιφέρειας.

0: Στον διεθνή χώρο θα πάμε και πάλι για τη συνέχεια. Με τη βοήθεια της Βούλας Αΐτη που είναι μαζί μας στο στούντιο θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Ξεκινώντας, Βούλα, από ένα πραγματικό θαύμα που είχαμε στη Βενεζουέλα, όπου μητέρα και τρία παιδιά αναστήθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά από πόσες μέρες, 12 μέρες.
1: Ακριβώς, εξαιρετικά, φοβερά συγκινητικές στιγμές, όχι άδικα χαρακτηρίζεται θαύμα. Η συγκεκριμένη ανάσυρση τετραπλή στην ουσία, γιατί αυτό που λένε οι ειδικοί σε περιπτώσεις τέτοιων σεισμών είναι ότι οι πρώτες 72 ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες και μετά, αν δεν έχει καταφέρει κανείς να διασωθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, κατακόρυφα μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθεί κάποιος ζωντανός κάτω από τέτοιες συνθήκες, έτσι, κάτω από τόνους τσιμέντου. Ήταν εκπληκτικό λοιπόν αυτό το θέαμα, γιατί το βίντεο κάνει από τη διάσωση στο γύρο του κόσμου, μέσω των διεθνών πρακτορείων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των τηλεοπτικών δικτύων, πανηγυρίζουν κυριολεκτικά οι διασώστες και οι εθελοντές όταν καταφέρουν ζωντανούς να ανασύρουν τους διασωθέντες και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Εξαιρετικά σπάνιο λοιπόν το συμβάν. Πράγματι πρόκειται για μια τετραμελή οικογένεια, Αγγέλη, που κατάφερε να επιβιώσει σχεδόν 2 εβδομάδες θα μένει κάτω από τα συντρίμια. Και δεν είναι βέβαια το πρώτο αντίστοιχο περιστατικό, μπορεί να ήταν λιγότερες ημέρες, αλλά θυμίζουμε ότι ένας φύλακας ασφαλείας ανασύρθηκε ζωντανός και σως μετά από 8 ημέρες από τα ερείπια εμπορικού κέντρου, ένας 12χρονος ύστερα από 5 μέρες εγκλωβισμού και ένα νεογέννητο μόλις 18 ημερών κατάφερε να διασωθεί μετά από μαζί με τη μητέρα του. Καταλαβαίνουμε ότι αναπτερώνονται οι ελπίδες μετά από τέτοια γεγονότα χαρμόσυνα, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι τραγικός ο απολογισμός των θυμάτων από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 3.685 οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό χθες, 16.740 οι τραυματίες και κανείς δεν θέλει να συγκεκριμενοποιήσει το πόσοι μπορεί να είναι οι αγνοούμενοι. Πάντως εκτιμώνται κοντά στους 50.000, Γκέλη.
0: Μικρό μέρο, πραγματικά. Πάμε στη Λεπέν, η οποία δεύτερη καταδίκη, αλλά και μια σολομόντια λύση από την δικαιοσύνη που της επιτρέπει να είναι υποψήφια πρόεδρος.
1: Ακριβώς, και είναι ενδιαφέροντα όσα δήλωσε στην πρώτη της συνέντευξη μετά την απόφαση του εφετείου, που στην ουσία της αφήνει ανοιχτή την πόρτα του Ελιζέ, γιατί θυμόμαστε ότι είχε πει πριν από κάποιο καιρό ότι θα είναι υποψήφια αλλά χωρίς βραχιολάκι, και είχε προαναγγείλει στην ουσία και την προσφυγή που προτίθεται να ασκήσει ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου, και αυτό φέρεται ότι είναι αποφασισμένη να κάνει. Πάντως το εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά η απόφαση του δικαστηρίου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να της επιτραπεί να συμμετάσχει κανονικά στην προεδρική αναμέτρηση του 2027. Και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί θεωρείται φαβορή η ίδια και το κόμμα της για την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των εκλογών, που όπως λένε οι επίσημες διαρροές θα διεξαχθούν στις 18 Απριλίου. Η ίδια τώρα λέει ότι ένας υποψήφιος για την Προεδρία πρέπει να διαθέτει απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Αυτό δεν συμβιβάζεται με το να είναι υπό επιτήρηση μέσω φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Λέει λοιπόν ότι θα προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας να ανατραπεί αυτή η καταδικαστική απόφαση. Συνεχίζει βέβαια να υποστηρίζει ότι είναι αθώα. Και επίσης φροντίζει να αναφερθεί στο Ζορντάν Μπαρντελά, που είναι ο 30χρονος προστατευόμενός της. Λέει χαρακτηριστικά ότι αν εκλεγεί πρόεδρος το 27, σκοπεύει να τον ορίσει στη θέση του Πρωθυπουργού, Γκέλη.
0: Πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με τον ετοιμόρο που ουρανοξύστη στο Μανχάταν. Υπάρχουν συγκλονιστικά βίντεο με 5 ορόφους να λυγίζουν ουσιαστικά και είναι πλέον πιθανό να καταρρεύσει.
1: Είναι τρομερό, γιατί είναι ένας ουρανοξύτης στις 38 ορόφων, στον οποίο γίνονται ενεργασίες ανακατασκευής. Στο παρελθόν φιλοξενούσε τις εγκαταστάσεις της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν γινόντουσαν εργασίες ώστε να μετατραπεί σε συγκρότημα κατοικιών. Και οι αρχές ενημερώθηκαν ότι κάτι συνέβαινε όταν διαπιστώθηκε ότι έπεφταν τούβλα από το κτίριο. Πήγαν λοιπόν επί τόπου οι πυροσβέστες, εντόπισαν παραμορφώσεις σε δύο κολόνες που στην ουσία στηρίζουν το κτίριο, στους ορόφους 21 και 22. Είδαν και καθίζηση σε πατώματα από τον όροφο 21 ως τον 26. Καταλαβαίνουν ότι αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών. 130 πυροσβέστες έσπευσαν επί τόπου, εκενώθηκαν γειτονικά ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, έκλεισαν προσωρινά δρόμοι και αυτό συνέβη σε ένα πολυσύχναστο τμήμα του Μανχάταν που καταλαβαίνουμε τι προκάλεσε σε επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης. Δεν υπάρχουν ευτυχώς πληροφορίες για τραυματισμούς. Πάντως τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι σταθεροποιήθηκε μέσω κάποιων παρεμβάσεων ο ουρανοξύστης και δεν είναι άμεσος ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή για κατάρρευση.
0: Και να κλείσουμε μια περίεργη ιστορία με ένα πιλότο στην Αργεντινή, ο οποίος αποφάσισε να αυτοκτονήσει πάνω σε στην πτήση.
1: Και αυτό μου θύμισε κατευθείαν εμένα αυτή την πτήση της German Wings που επίσης διαπιστώθηκε ότι ο πιλότος που έριξε το αεροπλάνο εν τέλει αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και τι φταίνε θα μου πεις οι επιβαίνοντες. Εδώ το θέμα είναι τι έφταιγε αυτή η άμυρη 22χρονη εκπαιδευόμενη πιλότος που εκπαιδευόταν από τον ίδιο και τον είδε στα καλά καθούμενα να βγάζει τα ακουστικά του, να τακτοποιεί τα προσωπικά του αντικείμενα, να ανοίγει την πόρτα και να πηδάει. Σοκαρίστηκε βέβαια η νεαρή κοπέλα, αλλά φαίνεται ότι ανέκτησε γρήγορα την ψυχραιμία της. Την ώρα λοιπόν που το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα πάνω από το Τολέδο της Αργεντινής, η 22χρονη είπε ότι βρέθηκε σε μια εφιαλτική κατάσταση, αλλά ανέκτησε όπως είπαμε την ψυχραιμία της και κατάφερε τελικά να προσγειώσει το αεροπλάνο. Ο ίδιος πριν πηδήξει της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε να προχωράς». Εν τέλει λοιπόν ο 45χρονος φαίνεται ότι είχε υποβληθεί σε νευροψυχιατρική θεραπεία, κάτι που γνώριζαν μόνο οι στενοί του συγγενείς, το στενό του περιβάλλον. Αναρωτιέται κανείς πως κάτι τέτοιο το κρατάς σε κλειστό κύκλο όταν βρίσκεσαι σε ένα τόσο κρίσιμο επάγγελμα, έτσι, έχεις μια τέτοια ειδικότητα. Είχε άγιο πραγματικά η κοπέλα, θα λέγαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι μαζί μας τώρα για την αθλητική επικαιρότητα και Θόδωρο, δεν σου κρύβω ότι είχα χάρη πάρα πολύ μέχρι ένα σημείο, γιατί αγαπώ πολύ Σάλαχ λόγω Λίβερπουλ, αλλά και επειδή βρε αδερφέ λέω να πάει και ένας άλλος που είναι outsider στους 8. Όμως δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω την πραγματικά μυθική ανατροπή την οποία έκανε η Αργεντινή χθες.
3: Ναι, αυτό ακριβώς όπως τα λες. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Η Αργεντινή έκανε μια ανατροπή μέσα σε 15 λεπτά, απίστευτη πραγματικά, γιατί είδαμε τρομερές και φοβερές ανατροπές μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά αυτή ξεπερνάει νομίζω κάθε προηγούμενη. Τρία γκολ και χωρίς κάποιο πέναλτι έτσι μέσα σε αυτά από την Αργεντινή, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Στο τέλος η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0, όμως η Αργεντινή κατάφερε να πάρει την νίκη με 3-2 και την πρόκριση στα προημιτελικά. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι...
0: Και έχασε
3: ομάδα...
0: και πάλι πέναλτι ο Μέση, να επισημάνουμε.
3: Βεβαίως.
0: Όπως και την άλλη φορά και μετά πάλι...
3: Αλλά... Είναι πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή με 8 γκολ και έχει αφήσει πίσω του όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή τον Εμπαπέ, τον Κέιν,
0: τον Χάλαντ. Το όλο το ξεχνάς, τον Χάλαντ.
3: Ναι, και τους τρεις. Αλλά περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Στα πέναλτι κρίθηκε ο αγώνας αυτός με την ομάδα της Κολομβίας να... της Ελβετίας να παίρνει τελικά τη νίκη με 4-3 στα πέναλτι.
0: Αυτό είναι και το ζευγάρι. Μάλλον αδιάφορο παιχνίδι θα έλεγα ήταν αυτό.
3: Έτσι, γιατί τα είδα και τα δύο. Πραγματικά το Αργεντινή-Αίγυπτος που περίμενα να μην έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είχε και 5 γκολ. Ενώ το άλλο ήταν ένα πολύ φτωχό αγωνιστικά παιχνίδι, γιατί και οι δύο πρόσεχαν τις άμυνές τους και ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο οδήγησαν μόνοι τους το παιχνίδι στα πέναλτι. Έτσι, δηλαδή. Τώρα στα προημιτελικά. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που δεν έχουμε αγώνα από την έναρξη του Μουντιάλ, γιατί με τις 48 ομάδες υπήρχε το περιθώριο να ξεκουράζονται χωρίς να υπάρχουν μέρες ξεκούρασης. Όταν έπαιζε η πρώτη ομάδα και φτάναμε να παίζει η τελευταία, είχαν περάσει ήδη 5-6 μέρες. Έτσι, ο χρόνος ξεκούρασης ήταν αρκετός, χωρίς κενά. Σήμερα όμως έχουμε το πρώτο κενό, δεν υπάρχει αγώνας. Αύριο ο πρώτος προημιτελικός Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Για την ίδια πλευρά, την πλευρά δηλαδή αυτή για μια θέση στο τελικό, την Κυριακή στις 12 το βράδυ Νορβηγία-Αγγλία. Από την άλλη πλευρά τώρα, στον προημιτελικό Ισπανία-Βέλγιο τον πρώτο την Παρασκευή 10 το βράδυ και την Κυριακή 4 στα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία.
0: Για να πάω τώρα στο που είπε το παιχνίδι, είχαμε και μια μουντιαλική πινέλια, θα έλεγα, στο δείπνο, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα είδες, φαντάζομαι, τον Στάρμερ μαζί με τον Στέρε να φορούν τις ομάδες τις δύο, δεν ξέρω αν τους είδες.
3: Όχι, δεν το είδα.
0: Ήταν πολύ ωραίο. Εμφανίστηκαν με τις και βγήκαν και μαζί φωτογραφία σε ποδοσφαιρικό στυλ με αφορμή την σύγκρουση εντός εισαγωγικών που θα έχουν μεθαύριο.
3: Μεθαύριο. Α, ωραίο, δεν το είδα. Ναι. Όχι, αλλά πραγματικά είναι ωραίο και βάζει λίγο έτσι μια αθλητική πινελιά και στη σύνοδο αυτή ακριβώς.
0: Για τώρα, πες για το EuroCup.
3: Για το EuroCup να πούμε ότι έγινε η κλήρωση για τις δύο ομάδες της πόλης μας, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης που ήταν στο έκτο γκρουπ δυναμικότητας κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Λεμάν, τη Χαποέλη Ιερουσαλήμ, την Μπούργκος από την Ισπανία, την Τσεντεβίτα από τη Σλοβενία, την Τερτόνα Τορτόνα από την Ιταλία, τη Ρόστοκ Σίγουλς από τη Γερμανία και τη λετωνική Ρίγκα Ζέλη. Ο ΠΑΟΚ στο 7ο γκρουπ δυναμικότητας κληρώθηκε στον 4ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Μονακό, την Μπαχτσέ Σεχίρα από την Τουρκία, την Μανρέσα από την Ισπανία, την Ούλμ από τη Γερμανία, την Ιταλική Ρώμα, τη Λιθουανική Λιετ Καμπέλης και την Βουλγαρική Μπάλκαν Μπόντευγκρατ. Αυτά όσον αφορά και την κλήρωση του EuroCup. Mm-hmm. Κλείνω με ποδόσφαιρο και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την τρίτη φιλική νίκη χτες με πολλές απουσίες παρόλα αυτά, 3-3 στα καλοκαιρινά φιλικά, επικρατώντας τις ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο με 3-2, με γκολ που πέτυχαν ο Χατζίδης, ο Γερεμέγεφ και ο Τάισον. Mm-hmm. Επίσης να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό προβάρει τα πράσινα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, έρχεται από το NBA ο Γάλλος με χρυσό συμβόλαιο 4 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία, ωστόσο από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εφόσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-δυτική και από το μεσημέρι νότιοι έως 5 μποφόρ. Τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο καιρός θα είναι άστατο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τις Ποράδες, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικά φαινόμενα σε όλα τα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση καθώς δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένονται τοπικές μπόρες στα ορεινά της Σιμαθίας και της Πιερίας, ενώ θα διατηρηθεί άστατος με παροδικές βροχές στη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Μείνετε συντονισμένοι. Τίτλοι ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και ακολουθεί εκπομπή 352 στον 102 με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Καλό απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν τελείωσε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά είναι χάσιμο χρόνου, είπε. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κοντά στο 6% μετά τις νέες δηλώσεις. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών για την επανένταξη της Τουρκίας στα F-35, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Προσωρινό φρένο στην ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους, προσφυγές από 2 υποψήφιους αναδόχους. Σε κίτρινο συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένων Θεσσαλονίκης και Κιλικής. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία, πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
5: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
6: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
5: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
6: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
5: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
6: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
5: dreamteam.org.gr.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
9: Ne coach.
8: Kouyoumtsopoulos.
9: Ne coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach.
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
10: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Χατζηπαντέλη, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Επιβιώσατε της χθεσινής φοβερής αναμέτρησης της Αργεντινής με την Αίγυπτο?
0: Βέβαια. Ήτανε και νωρίς. Πολύ
1: ήτανε
0: ωραία.
1: Και νωρίς, ναι. Είχε και ζεστούλα ακόμα.
0: Ού, μια χαρά.
1: Και τα εγκεφαλικά το ένα πίσω από το άλλο ερχόντουσαν.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχει...
1: Εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλαξοπίστησα κατά τη διάρκεια αυτής της αναμέτρησης.
0: Έγινες από μέση Σαλάχ.
1: Έγινα από μέση Σαλάχ. Ναι. Την υποστήριξα την Αίγυπτο. Εκεί δηλαδή, με το που ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου.
0: Ναι.
1: Όχι το κανονικό, αυτό που ακυρώθηκε, ναι, για το πάτημα. Εκεί είπα, βρελές, και όταν έβαλαν το δεύτερο, ήμουνα πλέον Αίγυπτος 100%.
0: Ναι.
1: Είπα, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε έναν ακόμη θρύλο.
0: Να το, αυτό, ναι, μπράβο. Βρήκαμε, πώς το είπε ο Αποστόλης, ο Κοσμόγλου, βρήκαμε την κάλτσα που ευθύνεται για τον αποκλεισμό.
1: Εγώ, καλά ρε, με είπες καλά.
0: Καντέμι, όπως κατάλαβες είπε Καντέμι.
1: Όπως κατάλαβες, ναι, δεν ξέρω εγώ αν ήμουν. Καλά, εγώ φταίω που δεν μπορούσα να κρατήσουν 5 λεπτά ακόμα, δηλαδή.
0: Έλατε, καλά.
1: Το ξέρω, καλά, ναι.
0: Εννοείται, πλάκα κάνουμε, αλλά... ναι, όντως. Δηλαδή, εάν δεν μπορούν να. Αν τρώνε 3 γκολ σε 13 λεπτά, εντάξει τώρα, δηλαδή. Δεν είναι. Πώς το πω, δηλαδή, η Παναχαϊκή να ήταν.
1: Όχι, καλά.
0: Θα το κρατούσε.
1: Ναι, γιατί εντάξει.
0: Όχι, η Παναχαϊκή να ήταν, θα το κρατούσε.
1: Εντάξει, έπαιζαν και. Απέναντι έπαιζε και μια ομάδα, ας πούμε, που είχε και τον Μέση.
0: Ναι,
1: να
0: αλλά
1: το καταλάβω.
0: Πετάς την μπάλα στο ρέμα.
1: Εγώ ψήθηκα πάρα πολύ με την αποκαθήλωση. Να γινόταν χθες. Γιατί τελείωνε εκεί. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μέση.
0: Ναι.
1: Τελείωνε και από την εθνική.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, ο Μέση δεν είχε πει ακόμη την τελευταία του λέξη.
1: Ναι, okay.
0: Δεν είχε βάλει την τελευταία πινελιά. Είναι και πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή με 8 γκολ.
1: Ναι, αλλά πέρασε... φαντάζομαι ότι δεν θα το κρατήσει αυτό, ας πούμε, για πολύ καιρό. Γιατί στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο.
0: Όχι, πρώτο σκόρερ αυτού του Μουντιάλ.
1: Αυτού του Μουντιάλ, ναι.
0: Αυτού του Μουντιάλ. Γιατί
1: και συνολικά είναι πρώτο σκόρερ.
0: Και συνολικά. Άστο συνολικά δεν θα το κρατήσει, όπως λες. Κάθε φορά βγαίνουν κι άλλοι. Αλλά σε αυτό το Μουντιάλ να είναι ο Μέση πρώτος και να τον ακολουθούν ο Χάλαν, ο Κέιν και ο Εμπαπέ, πραγματικά είναι κάτι εντυπωσιακό. Έτσι. Δηλαδή είναι όλα μεγάλα ονόματα, είναι όλοι μεγάλοι στάρ. Είναι το Μουντιάλ των στάρ και πραγματικά αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάντως εμένα μου ήρθε η εικόνα της αποκαθήλωσης χθες. Ψήθηκα λίγο με αυτήν.
0: Είδες διαιτησία κακή? Περίμενε λίγο, γιατί τώρα είδα μετά τις δηλώσεις που διάβασα των Αιγυπτίων ότι μας έσφαξε διαιτησία και αυτά και διάφορα. Εσύ είδες τη σφαγή της Αιγύπτου?
1: Όχι, σφαγή δεν είδα της Αιγύπτου.
0: Δεν
1: σφαγή
0: είδες,
1: δεν. Τώρα αν υπήρχαν ένα-δύο φαλτσοσφυρίγματα.
0: Δεν κρίθηκε όμως το παιχνίδι από τη διαιτησία. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Δεν ήταν Γαλλία Παραγουάη να τους πάσουν στο ξύλο τα πόδια όλα. Τους παίκτες της Γαλλίας και να μην δώσει ούτε μια κίτρινη κάρτα. Εδώ τώρα, εντάξει, εννοείται ότι το πάντα τη μεγάλη ομάδα θα τη μπρόξει λίγο η διαιτησία. Δηλαδή, ας πούμε να ήταν 55-45, λέω τώρα εγώ έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, σε κάποια, αυτό όμως δεν σου δίνει τη δυνατότητα, ακόμη και αν είσαι το μικρό ψάρι που λέμε πάντα, το μεγάλο ψάρι, το τρώει το μικρό. Εδώ μπορείς να το διορθώσεις.
1: Εγώ δύο πράγματα θα μπορούσα να πω σε σχέση με τη διαιτησία που δεν μου άρεσαν, έτσι. Αλλά και αυτά είναι πτέσματα σε σχέση με αυτά που γίνονται. Πρώτον, βρε Αργεντίνε υπερπεκταρά, τον άλλον τον κλωτσάς κανονικά. Τι διαμαρτύρεσαι όταν δίνει το φάουλ, ας πούμε? Α, σηκώνει τα χέρια. Εγώ δεν τον ακούμπησα. Δείχνει το replay, όχι μόνο τον ακούμπησε. Τον πήρε.
0: Ναι.
1: Και τον σήκωσε. Όταν το κάνεις το φάουλ, το ξέρεις ότι το κάνεις το φάουλ. Τον κλωτσάς τον άλλον. Γιατί διαμαρτύρεσαι μετά και σηκώνεις τα χέρια? Εγώ αποκλείεται και δίνεις αυτή την εικόνα. Ένα αυτό. Και το δεύτερο που αφορά τους άλλους είναι ότι, εντάξει, παγκόσμιο κύπελο είναι, προηγήστε με 0-1, προηγήστε με 0-2. Κάπου λίγο κράτη με τις καθυστερήσεις, παιδιά. Εντάξει. Οκ. Okay. Δηλαδή μην πέφτετε κάτω. Α, ου, ή.
0: Αυτά τώρα νομίζω περιορίστηκαν πολύ με τους νέους κανονισμούς. Άμα πέφτει, σε βγάζουν έξω. Άμα καθυστερεί ο διαιτητής, είναι κόρνερ. Ο τερματοφύλακας είναι κόρνερ.
1: Να σου πω, δεν κατάλαβα την.
0: Τους κανονισμούς.
1: Όχι, δεν κατάλαβα την. Την τεράστια αδικία που χτύπησε την Αίγυπτο, δεν την κατάλαβα εγώ. Ας πούμε.
0: Ούτε εγώ.
1: Διαιτητική.
0: Για το πρώτο πάντως που ανέφερες, για το πρώτο, επειδή έχω μιλήσει με παίκτες, με ποδοσφαιριστές δηλαδή, ασυνέστητα το κάνουν και κατά κάποιο τρόπο θέλοντας να εκείνη τη στιγμή να αμβλύνουν έτσι την πρώτη εντύπωση του διαιτητή. Δηλαδή, τι να κάνει, τι να κάνω, μου λέει η γράμμα. Να πω, ναι, τον χτύπησα και να πάω και από πάνω να το. Δηλαδή, έτσι ο διαιτητής θα είναι ακόμη πιο. Επιθετικός απέναντί μου. Δηλαδή έτσι κάνουν αυτή την κίνηση, δεν έκανα τίποτα και αυτά. Τώρα βέβαια κάποιοι το κάνουν και προκλητικά, έχεις δίκιο. Ναι, ενώ έχουν χτυπήσει τον άλλο, τον έχουν σακατέψει
1: τον άλλο και κάνουν την μπάλα. Ποια μπάλα, βρε αγόρι μου.
0: Όχι, και μερικοί πάνω από πάνω και τον βρίζουν κιόλα. Τον κοιτάνε, δηλαδή δεν σε έκανα τίποτα, κατάλαβες. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις εσύ κι εγώ στην ψυχολογία αυτή του ποδοσφαιριστή. Εδώ όμως, επειδή ξεκινήσαμε με Μουντιάλ, θα κάνουμε ένα time out. Πώς λέγεται, ανωτελεία. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, έτσι δεν λέγαμε παλιά.
1: Ναι, πάμε στα δημοσιογραφικά κλισέ.
0: Έτσι.
1: Μην μπεις τώρα δημοσιογραφικό κλισέ, ας πούμε.
0: Ναι. Να βάλουμε μια ανωτελεία για να δούμε τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Πες ο ΠΑΟΚ χτες. Ποιο Μουντιάλ τώρα.
1: Ποιο Μουντιάλ.
0: ΑΕΚ Λάρνακας, 3-2.
1: Κέρδισε.
0: Μπράβο.
1: 3-3.
0: Μας περιμένει.
1: Έχει λύσει ο
0: Λύση. Έχει λύσει. 3-3 έχει ο Λύση. Και ο Γιώργος Μήνος θα μας μιλήσει τώρα, μόλις βάλουμε λίγη μουσική. Γιατί η σύνθεση είναι η ίδια με την προηγούμενη φορά που βγάλαμε το Γιώργο Μήνο, νομίζω. Αποστόλης Κοσμόγλου στην κονσόλα του ήχου, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και Θόδωρος Χατσιπαντελής.
1: Αλλά έχουμε και Σαντα Μαρία στον ΠΑΟΚ, άρα η σύνθεση του ΠΑΟΚ δεν είναι η ίδια.
0: Δεύτερη μεταγραφή.
1: Δεύτερη μεταγραφή.
0: Έτσι. Πάμε καλά, λοιπόν.
1: Να ξέρουμε να γκρινιάζουμε περισσότερο, παιδιά, άμα είναι να ανταποκρίνεστε.

0: Time out λοιπόν από το Μουντιάλ, Δημήτρη, για να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε το 3-3 στα φιλικά, νίκησε χτες και την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2 και βαδίζει πλέον και αυτός ολοταχώς για το πρώτο παιχνίδι το ευρωπαϊκό που έχει στις 23 του μήνα. Έκανε και μια δεύτερη μεταγραφή σήμερα, νομίζω. Θα μας τα πει όλα ο Γιώργος Ομήνος, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Και καταρχάς, Δημήτρη και Θόδωρε, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Απόστολο Κοσμόγλου που είναι στη ρύθμιση του ύμνου των ήχων. Ο Δημήτρης έδωσε ρεσιτάλ στις πυρκαγιές που έγιναν προφέτη.
0: Τον είδες.
2: Ασφαλώς έδωσε ρεσιτάλ για μια ακόμη φορά TST δημοσιογραφία και γενικά TST το ρεπορτάζ. Από τους δέκτες ελληνικής τηλεόρασης 3. Και όχι μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μήνο. Ευχαριστώ θερμά από καρδιάς.
2: Ευχαριστώ. Έτσι ακριβώς έγινε.
1: Ευχαριστώ. Τελεία. Πάμε. Ευχαριστώ. Εγώ και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
2: Έτσι. Ο ΠΑΟΚ τελειώνει οι μεταγραφές. Ξεκινάνε τώρα, δηλαδή ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Σάντα Μαρία. Έχει τελειώσει. Ο Σάντα Μαρία, παπτή Σάντα Μαρία, θα είναι παίκτης Κάλκος Τούμπας για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Όπως επίσης και ο Παντελής Κατζηδιάκος για τα επόμενα 3 χρόνια. Όπως επίσης μέχρι αυτοί οι δύο παίκτες θα φυχθούν στη Θεσσαλονίκη, θα βρίσκονται στην προπόνηση την Δευτέρα. Δευτέρα γιατί, λέω για Δευτέρα, γιατί ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε στις 5 ώρα Ελλάδος, όχι 2, στις 5, έναν εντάλλητο και κλεισμένο το θέλω το παιχνίδι αυτό. Και τη Δευτέρα, Σάββατο είναι το παιχνίδι αυτό με την Τβέντε, Κυριακή θα επιστρέψει η αποστολή και Δευτέρα το απόγευμα θα κάνει την προπόνηση. Μπορεί να κάνουν την Τρίτη, δεν ξέρω. Ανάλογα με το λύση.
1: Του Χατζηδιάκου επίσης, είναι τελειωμένη, Γιώργο.
2: Επαναλαμβάνω ότι λέω ότι είναι Σάντα Μαρία, Χατζηδιάκος, οι μεταγραφές νομίζω ότι είναι τελειωμένες. Εκτιμώ. Okay. Εκτιμώ ότι είναι τελειωμένες. Θα είναι κάτι και τούμπας, επαναλαμβάνω, για 3 χρόνια. Όπως επίσης, ακόμη 4 μεταγραφές αναμένονται ενός back, ενός extreme, αριστερό extreme, ενός χαφ ακόμη και ενός σεντερφόρ. Όλες οι μεταγραφές αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Τα εισιτήρια διαρκείας από την ΠΑΕΠΑΟΚ θα ανακοινωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει ανακοίνωση από την ερχόμενη Πέμπτη. Όπου και θα ξέρει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλό του που θα αγωνιστεί για το Europa League. Την Παρασκευή δηλαδή θα ξέρουμε τον αντίπαλό του ανάλογα ή θα είναι με την Δυναμό Κιέβου ή με την Κρούς. Οπότε θα γίνει και ανακοίνωση πάνω στο θέμα αυτό για εισιτήρια διαρκείας. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι την Πέμπτη, το αργότερο Παρασκευή πρωί, θα έχουν ολοκληρωθεί 6 μεταγραφές. Επαναλαμβάνω, 6 μεταγραφές.
1: Έχεις βάλει πάντως πάρα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα, κύριε Μήνο, έτσι. Έχεις βάλει, λέω, πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων. Μιλάμε για ένα παίκτη τη μέρα πρέπει να ανακοινώνει ο ΠΑΟΚ από τη Δευτέρα.
2: Δεν χρειάζεται να ανακοινώνει. Ας τελειώνει, οι μεταγραφές ας τελειώσουν και μετά θα έρθουν οι παίκτες. Θα βρίσκονται εδώ.
1: Θα ανακοινωθούν όλοι μαζί, μια και καλή στο τέλος. Παρασκευή, εσύ λες.
2: Όχι, επαναλαμβάνω ότι θα είναι οι δύο θα έχουν έρθει μέχρι τη Δευτέρα θα είναι, να κάνουν προπόνηση. Η Τρίτη και μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκονται και εδώ και στη Θεσσαλονίκη και άλλοι 4 ποδοσφαιριστές.
1: Και άλλοι 4 ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωραία.
2: Ξεκάθαρο το λέω, δεν λέω τα ονόματα. Όχι.
0: Τέλεια.
2: Πάντως θα προκαλέσουν αίσθηση για τον center forward και για το αριστερό extreme. Αίσθηση.
0: Αχα, κάτι ξέρει ο Γιώργος.
1: Καλά
0: και...
1: τώρα, αίσθηση μπορεί να είναι...
2: Ναι.
1: Ωραία, κάτσε μισό λεπτό τώρα να προσπαθήσουμε. αίσθηση μπορεί να προκαλέσει ένα όνομα το οποίο παίρνεις από κάποια άλλη ομάδα ανταγωνίστριά σου, ας πούμε. Αίσθηση.
2: Θα προκαλέσει διότι είναι παικταράς αυτό.
1: Μήπως είναι και μουντιαλικός παικταράς, ας πούμε. Αίσθηση.
2: Τίποτα που... περισσότερο.
1: Τίποτα σφίγγα είναι.
2: Θα προκαλέσει, κάτι θα προκαλέσει.
0: Τέλεια. Τέλεια, Γιώργο Μήνο.
2: Όπως και ο Παναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και οι ΑΕΚ προκαλούν έτσι ορισμένοι παίκτες που τους παίρνουν. Κύριο στην Τούμπα.
0: Να προκαλέσει και ο ΠΑΟΚ.
2: Είμαστε σε μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ, με νέο προπονητή. Φύγαν τόσοι παίκτες. Έφυγε ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Βολιάκο, ο Ιβανούσετ, ο Μπιάνκο. Δεν πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές.
1: Καλά, αυτό εννοείται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Ο Τσάλοφ, ο οποίος και ο Σαρίς, ο Τσάλοφ, ο οποίος μετά από 3 μήνες θα είναι έτοιμος, έκανε την εγχείρηση στο Λονδίνο. Ο Σάρης θα δούμε τώρα την εγχείρηση, έχει ρίξει πρώτα τη χειρά του. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ προχωρά, δεν κοιτάζει πίσω. Μια νέα εποχή με νέο προπονητή, τον Λύση Αλέσιο Λύση, για να δώσει λύση. Πίστοση χρόνου και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν πάρα αυτά.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Πέρυσι και πρόπερσι που ο ΠΑΟΚ περίμενε τα αποτελέσματα, τελικά τι πήρε? Τίποτα. Έχασε το κύπελλο, έχασε το πρωτάθλημα και έχασε και δεύτερη θέση από δική του αφέλεια. Δική του αφέλεια. Από 0-2, 2-2 σε ένα γήπεδο άδειο και κλεισμένο το θηρό. Με έναν αντίπολο, ο οποίος δεν αγωνιζόταν 10 παίκτες και 12 παίκτες και 2 τραυματίστηκαν ακόμη κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Λεωφόρο. Και ο ΠΑΟΚ από 0-2, επαναλαμβάνω, 2-2. Ήταν αυτόχειρας. Όλα αυτά συμπαθοδοτούν μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ με νέο προπονητή και νέα ήθη και έδειγμα που θα εφαρμόζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Λέο Μάτος και ο Αντελίνο Βιερίνια. Χθες θετικό το φιλικό 3-2. Ο ΠΑΟΚ έχει το πνεύμα του νικητή, αν καταλάβατε. Το πνεύμα του νικητή. 4-0, 4-1, 4-0 και 3-2.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργα, ρε, τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάντως είναι φυσιολογική η, θα πω εγώ, επιφύλαξη που μπορεί να επικρατεί σε ορισμένους φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά, γιατί κάθε εποχή αλλαγής είναι μια εποχή επιφύλαξης. Δεν μπορείς να ξέρεις το μέλλον τι σου επιφυλάσσει, ναι. Και όταν βγαίνεις, ας πούμε, από μια εποχή η οποία έχει συνοδευτεί με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες πυρασβάν Λουτσέσκου, με κατάκτηση τίτλων
0: και
1: πρωταθλήματος και double και αίτητα και με ανατροπές και να μην τα αναφέρουμε τώρα, είναι προφανώς, υπάρχει ως ένα κομμάτι μια δικαιολογημένη για μένα επιφύλαξη και γκρίνια για το τι ακριβώς επιφυλάσσει το μέλλον.
0: Το μέλλον, ναι. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι κάτι καινούριο και πρέπει να το βλέπεις και από τη θετική, από την πλευρά της προσμονής, ότι αυτό το καινούριο μπορεί να μου δώσει κάτι άλλο, ναι, κάτι καινούριο.
1: Η προσδοκία δεν πρέπει, ναι, σε καμία περίπτωση όμως να τροφοδοτείται,
0: ναι,
1: με υπερβολές.
0: Όχι.
1: Γιατί όσο μεγαλύτερη η προσδοκία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απογοήτευση σε περίπτωση που η προσδοκία δεν γίνει πραγματικότητα και παραμείνει προσδοκία. Δηλαδή είναι διαφορετικό να προσδοκάς ότι θα παίξω, ότι θα πάρω του χρόνου το πρωτάθλημα και να το λες και να σου λένε οι άλλοι ναι, πάμε γι' αυτό, και να υπάρχει αυτή η τροφοδότηση της επιτυχίας και στο τέλος να μην πάρεις το πρωτάθλημα. Θα είσαι τρεις φορές πιο απογοητευμένος από το να πατάς τα πόδια σου γερά στο έδαφος και να λες ότι είναι μια μεταβατική χρονιά. Προφανώς έχω στόχους υψηλούς, έτσι, αλλά βλέποντας και κάνοντας.
0: Εγώ για ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, εάν δεν έχουν προβλήματα τύπου σαν αυτά που είχε ο Παναθηναϊκός τότε που κινδύνευε με υποβιβασμό κλπ, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν μπορούν να πούν ότι θα πάμε, ότι δεν πάω για πρωτάθλημα, άσχετα αν δεν μπορείς να το κατακτήσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι λες εγώ θα πάω για να πάρω το πρωτάθλημα. Μπορεί να ξέρεις ότι δεν μπορεί να φτάσεις μέχρι εκεί. Μπορεί να φτάσεις δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Αλλά θα το πεις. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Δεν ξεκινάς, ας πούμε, με ητοπάθεια. Α, κοιτάξτε να δείτε, φέτος εντάξει δεν έκανα τις μεταγραφές καλές. Πήρα καινούριο προπονητή. Εντάξει, πάμε και όπου βγει. Όχι. Πάω τώρα, να πάρω το πρωτάθλημα. Ωραία. Και αν δεν το πάρω,
1: τώρα
0: δεν το πήρα. Βγήκα τρίτος. Οκ. Okay. Ναι,
1: okay.
0: Καινούργια ομάδα είχα. Δηλαδή λοιπόν, είναι θέμα. Έτσι, σωστά για σένα, σαν φύλαφλο, έτσι, αυτό σε ικανοποιεί εσένα. Έναν άλλο φύλαφλο όμως δεν τον ικανοποιεί. Τον ικανοποιεί ότι εγώ θέλω να είμαι, ναι, πάμε, θα τα πάρουμε όλα. Και άμα το τέλος δεν τα πάρουμε, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Λέω τώρα.
1: Θα μου δώσεις 15 δευτερόλεπτα.
0: Να σου δώσω.
1: Ωραία. Η ομάδα μου, ας πούμε ότι εγώ είμαι προπονητής σε μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέω, η ομάδα μου έχει συνηθίσει σε πολύ υψηλά αγωνιστικά στάνταρ και κάθε χρόνο διεκδικεί
0: το πρωτάθλημα,
1: όποιον τίτλο,
0: ναι,
1: σε όποια διοργάνωση συμμετέχει.
0: Μπράβο.
1: Ο δικός μου σκοπός βεβαίως είναι να κοιτάζουμε κάθε μάτς ξεχωριστά, να κερδίζουμε κάθε μάτς ξεχωριστά, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που δεδομένα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης αγωνιστικής περίοδου, να είμαστε όσο το δυνατότερο ανταγωνιστικότεροι και να είμαστε σε κάθε περίπτωση προσγειωμένοι στο τι μπορούμε και το τι θέλουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάω για πρωτάθλημα.
0: Αυτό το τελευταίο, το τι μπορούμε και το τι θέλουμε να
1: πάω
0: κάνουμε.
1: Πάω για πρωτάθλημα
0: δεν
1: εγώ.
0: Πας.
1: Πάω.
0: Ναι, πας.
1: Σου αφήνεται όμως μία τώρα τι είπε αυτός, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι. Το τελευταίο λίγο με μπέρδεψε.
1: Αλλά πάω για πρωτάθλημα εγώ ως προπονητής με αυτό που είπα.
0: Και στο τέλος θα πεις, μα εγώ δεν είπα ότι πάω για πρωτάθλημα.
1: Όχι, εγώ θα πω ότι ήμουν προσγειωμένος και ρεαλιστής και πραγματιστής. Και έλεγα ότι θα παλέψω να κερδίσω κάθε ματς. Με νύχια και με δόντια θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε δυσκολία. Είμαι μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό δεν το χάνω. Πρωταθλητισμό θα επιδιώξω να χάνω. Και στο τέλος γίνεται ταμείο και βλέπουμε.
0: Α, μπράβο.
1: Πάω για πρωτάθλημα.
0: Ναι. Τώρα όμως. Τώρα μίλησες σωστά. Όχι πριν. Τώρα μίλησες σωστά. Πριν είπες θα πάμε και όπου βγει.
1: Στο όχι, στο τέλος είπα θα κάνουμε ταμείο, αλλά με τις προϋποθέσεις που έβαλα.
0: Ναι. Τώρα τις έβαλε σωστά.
1: Εντάξει. Ναι. Γιατί νομίζω ότι καταστράφηκα πάρα πολλές ομάδες με αυτά τα ξεκινώντας τη σεζόν τους με μπετοναρισμένα δεδομένα.
0: Δηλαδή, εσύ
1: δηλαδή εγώ θα πάω για ότι εγώ θα πάρω το πρωτάθλημα.
0: Πιστεύεις ότι θα πει ο Μαρινάκης, εγώ δεν πάω φέτος να πάρω το πρωτάθλημα, πάμε και όπου βγει.
1: Όχι, δεδομένα. Ο Μαρινάκης και ο Αλαφού.
0: Και ο Ηλιόπουλος ότι εγώ πήρα πέρσι το πρωτάθλημα, φέτος
1: δεν
0: πειράζει.
1: Η ΑΕΚ αρχικά μιλάει ως πρωταθλήτρια και ο κάθε πρωταθλητής, όποτε και αν είναι, προφανώς και υπερασπίζεται στον τίτλο του. Εντάξει, αυτό είναι ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι είναι μνηστήρες. Οι άλλοι δεν τον έχουν και θέλουν να τον πάρουν.
0: Okay.
1: Ο πρωταθλητής τον υπερασπίζεται. Εγώ δεν λέω να μην το πεις. Εγώ λέω να επιλέξεις να το πεις με έναν τρόπο που να προσγειώνει και την βάση σου. Που να υπενθυμίζει ότι είσαι σε μια διαδικασία αλλαγών. Ναι. Μου έφυγε ο εμβληματικότερος προπονητής που είχα στην ιστορία μου και πάω να κάνω κάτι καινούριο.
0: Άκουσες.
1: Μπορεί να μην τα καταφέρω την πρώτη χρονιά, αλλά τη δεύτερη θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Okay. Απλά λέω ότι σε αυτές τις ομάδες δεν υπάρχει περιθώριο. Άκουσες τι μας έλεγε ο Χρήστος Κοντός για τον Παναθηναϊκό που τον βγάλαμε μισή ώρα.
1: Ότι δεν έχει λίπος.
0: Μπράβο. Και ότι με την παραμικρή στραβή είδες τι μπορεί να συμβεί, τι σου είπε. Δηλαδή, όλα καλά στα φιλικά, πάω αυτό κλπ. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Έτσι και κάνει μια γέλα και χάσει από κάποια από τους τρεις γύρους και μείνει εκτός Ευρώπης, θα ανατραπούν τα πάντα.
1: Πάντως,
0: γεια σας.
1: Η δήλωση αυτό του Χρήστου χθες είχε και την αντίθετη ερμηνεία. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν έχει λίπος από αυτά που έχουν γίνει και από το γεγονός ότι έχει μείνει χωρίς πρωτάθλημα
0: 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια, έτσι σύμφωνοι. Αυτό σημαίνει όμως, αν δεις τον ανταγωνισμό, ότι οι τρεις υπόλοιποι, για τους δικούς της λόγους η κάθε μία ομάδα προφανώς και έχει λίπος να κάψει.
0: Ναι, έχουν.
1: Εντάξει,
0: αυτό λέμε.
1: Η ΑΕΚ έχει το λίπος της περσινής πρωταθληματικής σεζόν.
0: Και
1: ο Ολυμπιακός έχει το λίπος του τα τελευταία 10 χρόνια έχω πάρει τα 6.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει ακριβώς και
1: αυτός. Και ο ΠΑΟΚ έχει και αυτός μέσα στην τελευταία πενταετία
0: λοιπόν,
1: πήρα 2, ας πούμε.
0: Ότι αν κάποιος από τους 4 δεν δικαιούται να λέει.
1: Ναι, είναι ο
0: Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι έχουν ακόμα να κάψουν.
0: Ναι, γι' αυτό οι άλλοι πρέπει να. Εγώ πάω και το πρωτάθλημα, άσχετα με το πάρω. Ένας θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να το πάρουν όλοι. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά άκουσες τι είπε ο Γιώργος Μήνος. Εγώ πρόσεξα πολύ τα τελευταία του λόγια. Ουσιαστικά με τον τρόπο που μίλησε για τον Λουτσέσκου, έδωσε και το στίγμα γιατί έφυγε. Είδες τι είπε για το τέλος, για το παιχνίδι. Δεν το ξεχνάνε αυτό. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το 0-2 που έγινε 2-2. Με μισή ομάδα ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο των θυρών. Δηλαδή κάτι ήθελε να πει. Μήπως ότι ο Λουτσέσκου, ας πούμε, όχι ότι βαρέθηκε, αλλά δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή, άρχισε να χαλαρώνει προπονητικά και όλα αυτά. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο το ότι έφυγε. Κάτι έχει να κάνει με το ΠΑΟΚ των play-off. Δηλαδή κάτι είδαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που δεν τους άρεσε στον τρόπο που ο Λουτσέσκου κοουτσάρισε την ομάδα στα play-off. Και γι' αυτό προφανώς έγινε αυτό το διαζύγιο.
1: Μάλιστα,
0: και βέβαια βρέθηκε μια γρήγορη λύση άλλη με το λύση και τώρα πάμε.
1: Το γεγονός ότι κάποιοι έτσι, δημοσιογράφοι του αθλητικού ρεπορτάζ και γράφουν και λένε και υπάρχει μια κουβέντα στα social media για το μεταγραφικό κομμάτι και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Ναι, υπάρχει μια γκρίνια, okay, προφανώς και υπάρχει μια γκρίνια, μια αγωνία.
0: Ναι, αλλά αν ο ΠΑΟΚ κάνει τώρα 8 μεταγραφές και φέρει και κάποια ονόματα, όπως είπε ο Γιώργος, θα αλλάξει όλο το κλίμα.
1: Μπορεί να αλλάξει, μπορεί.
0: Μπράβο,
1: και όχι, γιατί οι μεταγραφές. Εντάξει, και πριν από 4 καλοκαίρια ο ΠΑΟΚ έκανε 11 μεταγραφές και τις έκανε όλες πολύ γρήγορα. Ξέρεις πόσες βγήκανε?
0: Μία.
1: Μία.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ωραία. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία.
1: Ναι, απλά σου λέω πως μπορεί να γυρίσει η κουβέντα, το αφήγημα.
0: Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε και έλεγες Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έχουμε μία μεταγραφή. Είμαστε στα μέσα, έχουμε μία μεταγραφή. Λοιπόν, τώρα όμως, άμα γίνουν,
1: τώρα
0: θα αλλάξει το κλίμα.
1: Θα αλλάξει λίγο το κλίμα και θα έρθει και το πρώτο αποτέλεσμα. Και δεν θα έχει και το μαξιλαράκι ασφαλείας που έχει ο καινούριος προπονητής πια.
0: Πρέπει να ακούσουμε τον Μπελατσάο. Μπελατσάο.
1: Τον Μπελατσάο.
0: Ναι, και να πάμε έξω γιατί θα έχουμε τίτλους επικαιρότητα σε
1: η
0: λίγο.
1: Η Βούλα Σαΐτη είναι ήδη πανέτοιμη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα κοντά στον οικισμό Ξηρόβρηση στο Κιλκί σε χορτολιβαδική έκταση. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν τελείωσε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνουν κοντά στο 6% μετά τις νέες δηλώσεις. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγίπ Ερντογάν. Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών για την επανένταξη της Τουρκίας στα F-35 ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Για απόπειρα συγκάλυψης έκανε λόγο η αντιπολίτευση. Προσωρινό φρένο στην ανάπλαση της Αριστοτέλους, προσφυγές από 2 υποψήφιους αναδόχους. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Βεβαίως, εδώ οι συνάδελφοι έξω, τώρα που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους, έχουν πολύ διαφορετική άποψη και θεωρούν ότι ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο και εκλεπτισμένο χειρουργείο το χθεσινό, με θύμα την Αίγυπτο, έτσι, και μια πάρα πολύ λεπτή πριονοκορδέλα, η οποία πέρασε έτσι, ο διαιτητής, τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία της Αιγύπτου. Με φάουλ που δεν δόθηκαν, με συμπεριφορές οι οποίες δεν τιμωρήθηκαν ποτέ, με χίλια δύο πράγματα από ό,τι μου είπαν έξω. Αλλάζω κι εγώ λίγο την πρώτη μου εικόνα.
1: Είδες τέτοια πράγματα τόσα πολλά εσύ?
0: Δεν ξέρω, μπορεί ας πούμε τα φάουλ στην ροή του αγώνα σε μένα να μην φάνηκαν ότι κάνουν, αλλά άμα κάποιος καθίσει και τα θρήσει και σκεφτεί από το 1 μέχρι το 90,

0: τι έχει συμβεί, μπορεί να έχει διαφορετική έτσι, εικόνα όταν έχει μπροστά του πολλές λεπτομέρειες από το όλον.
1: Okay, πάμε
0: το
1: 90 λοιπόν,
0: λεπτό.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη βασική εικόνα, την ουσία. Ό,τι έγινε, έγινε. Σε αδίκησαν. Και προηγήσε 2-0. Σε ποιο λεπτό, μέχρι ποιο λεπτό?
0: Μέχρι το 79.
1: Μπράβο. Προηγήσε λοιπόν στο 79 με όλες αυτές τις αδικίες.
0: Ναι.
1: Με 2-0. Μέχρι εκεί καλά.
0: Μέχρι εκεί καλά.
1: Μπράβο. Μετά, πάμε λοιπόν στα τελευταία 13 λεπτά. Εκεί τι γίνεται?
0: Εκεί μιλάει.
1: Υπάρχει μεγάλη αδικία εκεί σε αυτό το 13 λεπτό?
0: Μεγάλη αδικία δεν θα μπορούσα να. Εγώ δεν είδα μεγάλη τεράστια αδικία. Τώρα, αν ήταν κάνα φάουλ ανάποδα ή κάνα out ανάποδο και τέτοιο, δεν το ξέρω.
1: Okay.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το...
1: Ναι.
0: Αλλά τη μεγάλη αδικία δεν την είδα.
1: Εκεί... Δηλαδή
0: δεν είδα ένα γκολ, ας πούμε, το οποίο να ήταν ξεκάθαρο offside και να μην κάλεσε το VAR, το διαιτητή να το ελέγξει.
1: Γι' αυτό
0: λέω. Δεν είδα
1: ότι...
0: τέτοιο πράγμα.
1: Ό,τι και αν έγινε, εγώ να συμφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Σου είπα από την αρχή ότι ό,τι και να γίνει, και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό και σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα πρωταθλήματα, πάντα το μεγάλο ψάρι θα πάρει παραπάνω σφυρίγματα από το μικρό ψάρι. Αυτό είναι δεδομένο. Και στην προκειμένη περίπτωση η Αργεντινή ήταν το μεγάλο ψάρι. Εντάξει. Το ίδιο συμβαίνει και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πει κάποιος το διαιτητή κάτι. Παίζει Παναθηναϊκός Τρεχαγυρευόπουλος, Παναχαϊκή. Θα πάρει σφυρίγματα παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Παίζει ΠΑΟΚ Βέρεια. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ παραπάνω σφυρίγματα από τη Βέρεια. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, ρε Στόδωρε, αλλά όταν γίνεται με την Παραγουάη το ίδιο, με την Αίγυπτο.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Ένα,
1: με την Παραγουάη. Εκεί με την Παραγουάη ήταν ακριβώς το αντίθετο. Γαλλία-Παραγουάη. Εκεί έγινε σφαγή της Γαλλίας απέναντι στην Παραγουάη. Έτσι, εκεί ήταν ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό και έκανε τρομερή εντύπωση. Κατάλαβες. Εκεί ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά τέλος πάντων, εγώ σου λέω λοιπόν ότι ναι, υπήρξε μεγάλη αδικία. 70-30. Θέλεις 70-30. Ναι. Είσαι όμως 2-0 μπροστά. Εκεί στα 13 λεπτά το κρατάς. Στέλνεις την μπάλα στην κερκίδα. Ακόμα και αν κινδυνεύεις και με αποβολή παίκτη. Θα το κάνεις και αυτό. Τι έγινε, πάρεις για μια πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία σου στα προημιτελικά. Κατάλαβες. Θέλω να πω δηλαδή ότι το κρατάς με νύχια και με δόντια. Αυτό θέλω να πω. Δεν παίζεις δηλαδή, πώς το λένε έτσι, χαλαρά και σαν χορεύεις τσατσά, ας πούμε. Πας εκεί πέρα να πούμε, εκεί δαγκώνεις. Κατάλαβες. Φάει και κόκκινη, δεν πειράζει. Και με την κόκκινη θα περάσουν 2-3 λεπτά. Θα κρατήσεις με 10, θα σφίξει η άμυνα, λέμε τώρα. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κατηγορήσω και τον Αιγύπτιο προπονητή, ο οποίος...
0: Μεγάλος ΠΑΟΚτσης.
1: Ναι, ο οποίος δεν έχει τέτοια εμπειρία, φαντάζομαι, δηλαδή, έτσι ώστε να πει στους παίκτες του αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, εγώ κρατάω και την εικόνα του Σκαλόνι, ο οποίος δεν πίστευε ότι έβαλαν και γκολ στο 90 φεύγα που πήρανε την πρόκριση.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Τέλος πάντων, ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραίο.
0: Το άλλο ήταν ωραίο παρά το γεγονός ότι τράβηξε πάρα πολύ μέχρι τα πέναλτι.
1: Κούρασε. Εγώ τουλάχιστον που το βλέπα.
0: Είχε καλό ρυθμό κατά διαστήματα.
1: Μέχρι ένα σημείο. Και η Κολομβία μπορώ να σου πω ότι είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έτσι. Τουλάχιστον για 1,5 ημίχρονο που έβλεπα, ήταν καλύτερη. Ήταν σαφέστατα καλύτερη. Δηλαδή δεν μπορούσε η Ελβετία να αναπτύξει παιχνίδι απέναντι στην Κολομβία. Αλλά η Ελβετία έκανε πάρα πολύ καλά αυτό που ξέρει να κάνει. Να αμήνεται. Να παίζει δηλαδή σωστή αμυντική τακτική. Αυτό δηλαδή που δεν μπόρεσε για 13 λεπτά να κάνει η Αίγυπτος. Και μετά στα πέναλτι, βέβαια, εντάξει. Ο πιο τυχερός, ο πιο. Πώς το πω, εντάξει.
0: Και ικανότητα θέλει και τύχη θέλει.
1: Και ικανότητα θέλει και τύχη θέλει.
0: Ναι,
1: όλα
0: θέλει,
1: μαζί
0: ναι.
1: Πήρε την πρόκριση. Εντάξει. Εκεί ήθελε να οδηγήσει το παιχνίδι, νομίζω. Εκεί και το πέτυχε.
0: Λοιπόν, αν θα πρέπει να κρατήσουμε κάτι από την κουβέντα που κάναμε για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας με τον Γιώργο Μίνο λίγο νωρίτερα, ο συνάδελφος μας είπε ότι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε σε κάθε περίπτωση ανακοινώσεις και άλλων μεταγραφών για τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Καθώς σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία και της προετοιμασίας εν ώψη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, η οποία παραδοσιακά για τον δικέφαλο του Βορρά γίνεται με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να κρατήσουμε, Θόδωρε, γενικότερα από την ειδησιογραφία της πόλης? Μπορούμε να κρατήσουμε ότι μετά από πάρα πολύ καιρό μάλλον πρέπει να ευχηθούμε στους Αριανούς καλό καλοκαίρι. Ακούς τίποτα εσύ που να αφορά την ομάδα τους, ας πούμε?
1: Όχι.
0: Μίλησαμε
1: με τον Τάσο τον Μπακλατζή,
0: ναι.
1: Τη Δευτέρα και θα μιλήσουμε και αύριο.
0: Αχα.
1: Γιατί είπα να περάσουν 2-3 μέρες. Γιατί στον Άρη ξεκινάει η προετοιμασία με, με τις εξετάσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές και όλα αυτά που περνάνε τα τεστ κλπ. Οπότε είπα να περάσουν 2-3 μέρες για να μιλήσουμε μετά για το πώς ξεκίνησε δηλαδή η προετοιμασία του Άρη. Τώρα από μεταγραφές, εντάξει, σου είπα ότι οι ομάδες αυτές, οι περισσότερες ομάδες ψάχνουν να βρούνε και το καλό και το φτηνό προς το τέλος. Να δουν τι μένει ελεύθερο δηλαδή. Μην περιμένεις δηλαδή να πάει και να χτυπήσει τον παίκτη και να τον αγοράσει από μια άλλη ομάδα. Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Πάντως αν θέλουμε ας πούμε, να μείνουμε σε ένα όνομα, απλά τώρα για να κάνουμε λίγο και τη δουλειά μας και τη ζωή μας πιο εύκολη, θα τα μπλέξουμε όλα μέσα, έτσι. Θα βάλουμε ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κορυφαία μεταγραφή στον χώρο του αθλητισμού γενικά είναι ο Γιαμπουσέλε.
1: Γιαμπουσέλε, ναι. Ναι.
0: Στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει πιο top όνομα αυτή τη στιγμή.
1: Γάλλος NBA, τα τελευταία δύο χρόνια πέρασε.
0: Έκλεισε στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Από τρεις ομάδες νομίζω. Πέρασε από τους Heat, πέρασε από του. Τώρα θα σε γελάσω.
0: Από τους Bulls.
1: Chicago Bulls ακριβώς. Και από άλλη μία ομάδα. Μέσα σε δύο χρόνια πέρασε από τρεις ομάδες. Κάπου μέσω όρο 6,5 πόντους, αλλά εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Φέτος έπαιξε 69-70 παιχνίδια. Στον Παναθηναϊκό έρχεται με τριετή συμβόλαιο με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι τρομερά τα χρήματα τα οποία δίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πώς το λένε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Άρχισε να ρέει το χρήμα άφθονο στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και φέτος θα είναι ο νικητής σε εισαγωγικά των μεταγραφών με την έννοια των συμβολέων, έτσι, δηλαδή γιατί βάζουμε μέσα και τους παίκτες οι οποίοι είναι ήδη και οι οποίοι πληρώνονται, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα budget το οποίο μπορεί να ξεπερνά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, λέω τώρα.
0: Καλά, εντάξει, 80 εκατομμύρια, πόσο?
1: Δεν θα είναι, άντε να μην είναι 80, να είναι 50-60, ναι, είναι πολλά τα λεφτά, γιατί ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός θα έχει 80, δεν νομίζω.
0: Κάτσε να δούμε πόσο έχει τώρα ο Παναθηναϊκός ο ποδοσφαιρικός.
1: Γιατί θα υπάρχει κάτι που μπορείς να το ανακαλύψεις. Όπως και να έχει είναι...
0: 87,5 εκατομμύρια έχει αυτή τη στιγμή. 87,4 εκατομμύρια ευρώ market value ο Παναθηναϊκός. Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός.
1: Α, τώρα δεν ήξερα ότι το βρίσκεται. Για πες μου, ο Ολυμπιακός,
0: ναι. Μισό λεπτό.
1: Ναι. Μετά θα μου πεις και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Με έβαλες τώρα σε περιέργεια. Και ο Άρης.
0: Άμα το έγραφα σωστά. Καλά, ναι, προφανώς.
1: Όπως λέει και
0: προφανώς,
1: ο Αποστόλης,
0: ναι.
1: Πρέπει να ολοκληρωθούν τα ρόστερ. Μέχρι τώρα προφανώς λέει 87,5. Αλλά μπορεί να υπάρξουν αποχωρήσεις, μπορεί να υπάρξουν...
0: Ο Ολυμπιακός, είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι.
0: 152.
1: 152.
0: Σχεδόν double score. Σχεδόν τα μισά.
1: Πάμε στην ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ Athens.
1: Πάμε στην ΑΕΚ, ναι. Βλέπω τώρα το χάρτη εγώ, κόκκινος, πρέπει να είναι ο περιφερειακός. Πώς ξέρετε ότι είναι ο περιφερειακός και λέτε
0: 85,8.
1: Η ΑΕΚ?
0: Ναι. Total market value. Μιλάμε για χρηματιστηριακή αξία.
1: Λιγότερα από τον Παναθηναϊκό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Περίπου 3 εκατομμύρια. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί θέλουμε και ΠΑΟΚ και Άρη να δούμε τι γίνεται.
0: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. 85,7.
1: Άρα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
0: Και 85-87.
1: Μέχρι τώρα είναι κάπου εκεί κοντά όλοι. Ο Ολυμπιακός είναι φευγάτος. Πάμε και στον Άρη.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Τι?
0: Ότι θέλεις να πάμε και στον Άρη?
1: Βέβαια. Καλά, και στον Ηρακλή θα πάμε.
0: Καλά, ο Ηρακλής ως νεοφώτιστος.
1: Ναι. Ο περιφερειακός είναι κόκκινος, βλέπω όλος.
0: 27,5.
1: Ποιος?
0: Ο Άρης.
1: Τι 27,5?
0: Market value. 27,5 εκατομμύρια.
1: Μόνο? Πολύ λίγα ρε. Γιατί τόσα λίγα? Μάλιστα. Άσε, μην βάλεις Ηρακλή τίποτα και είναι... Άστο καλύτερα.

0: Λοιπόν, άνω τελεία τώρα στο.
1: Αμά,
0: στο...
1: φαγώθηκε με τι άνω τελείε. Βάλε κανονική μοντιάδο. Τελεία.
0: Όχι, άνω τελεία.
1: Το γεγονό ότι βάζει μια τελεία δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια καινούργια πρόταση.
0: Καλά.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω και για την Κολομβία μετά.
0: Σήμερα θα βάζουμε μόνο άνω τελεία.
1: Μόνο άνω τελεία. Τι ναι. Έπαθε. Εγώ θαυμαστικά θα βάζω σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Παντού.
0: Πάμε.
1: Πω, πω. Γεια σου, Θόδωρε. Πω, πω.
0: Ο συνονόματο. Για να μιλήσουμε για τι κληρώσει. ΠΑΟΚ και Άρη στο EuroCup, έτσι.
1: Α, ναι, αυτές που μας είχαν προκαλέσει εκείνο το εγκεφαλικό την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν μαζί και είχε μπει ο Άρης στον έκτο και ο ΠΑΟΚ στον
0: έβδομο. Λοιπόν, όμιλο. Να στο εξηγήσω αυτό πριν στο εξηγήσει ο Θοδωρής, γιατί τα είπα σήμερα σε τρεις ανταποκρίσεις από το πρωί.
1: Ναι, ναι, για εξήγησε το, ξέρω, σε παρακαλώ.
0: Και είπα και τα ονόματα όλα που παίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με προφορά, παρακαλώ.
1: Έλα, δώσε.
0: Και η Γκέλ γελούσε στον αέρα.
1: Χωρίς,
0: ευτυχώς δεν φαίνεται.
1: Χωρίς τελείες και άνω και κάτω τελείες. Εντάξει, για πάμε, εξήγησε.
0: Και η Γκέλ γελούσε, δεν θα τα πω τώρα, θα αφήσω τον Θοδωρή να τα πει. Μην γελάτε όλοι εδώ μαζί. Λοιπόν, Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θόδωρε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν μια μέρα η οποία είχε πράγματα, είχε κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες και στο EuroCup και στο BCL. Να ξεκινήσουμε με το EuroCup. Ο Άρης κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο. Θα παίξει με την Λεμάν από τη Γαλλία, τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, την Μπούργος από την Ισπανία, την Τζεντεβίτα από τη Σλοβενία, την οποία έπαιξε και πέρσι στην ίδια διοργάνωση, την Τορτόνα από την Ιταλία και την Ρόστοκ από τη Γερμανία. Όχι, είναι και μία ακόμη, είναι και η Ρίγα Ζέλη από την Λιθουανία. Είναι μία κλήρωση με απέναντι σε ομάδες που δεν μπορείς να πεις ότι τρομάζουν, αλλά είναι σίγουρα έχει και καλές ομάδες. Θυμίζουμε για τους φίλους ακροατές, έχουμε στο EuroCup 4 ομίλους των 8 στην κανονική διάρκεια. Η κανονική περίοδος έχει 14 αγώνες η regular season. Από κάθε όμιλο που όπως είπαμε έχει 8 ομάδες, προκρίνονται στην επόμενη φάση οι τέσσερις πρώτες. Και έτσι δημιουργείται η φάση των 16.
0: Και από εκεί και πέρα είναι knockout με νίκες, δύο νίκες, όποια ομάδα κάνει δύο νίκες.
2: Μπράβο,
0: έτσι, ναι.
2: Έτσι ακριβώς τώρα, Θόδωρε. Να πούμε ότι η κανονική περίοδος ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Έχουμε ακόμα, γιατί... πολύ καιρό δηλαδή.
2: Μάλιστα, ναι, έχουμε ακόμα. Ναι. Αναφέραμε λοιπόν τους αντιπάλους του Άρη. Ο ΠΑΟΚ τώρα κληρώθηκε με την Μονακό, την Μπαχτσεσεχήρ από την Τουρκία, την Ούλμ την, από
0: Γερμανική,
2: τη Γερμανία, την Μανρέσα από την Ισπανία, την Ρώμα, φυσικά Ιταλία, τη Λετ Καμπέλης από τη Λιθουανία και την Βουλγαρική, την Μπάλκαν. Είναι το γκρουπ δυναμικότητας του ΠΑΟΚ. Έχει πολύ καλές ομάδες ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει.
0: Ποιο είναι, πιο εύκολος όμιλος ποιος είναι, για τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη?
2: Δεν μπορείς να πεις τώρα, ας πούμε, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται φαινομενικά, έτσι, με εκτότης μια ματιά, φαίνεται να είναι του Άρη λίγο πιο βατός.
0: Λίγο πιο βατός,
2: όμως,
0: ναι.
2: Δεν έχουν τελειώσει οι ομάδες το σχεδιασμό τους, τα ρόστερ τους. Για μένα, ας πούμε, είναι ερωτηματικό η Μονακό, τι θα κάνει μετά από τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα, είχε οικονομικά προβλήματα, δεν δήλωσε τελικά συμμετοχή, κατέβηκε ένα σκαλί πιο κάτω, πληροφορίες αναφέρουν ότι δυσκολεύεται γενικότερα. Θα δούμε πώς θα χτιστούν και αυτές οι ομάδες.
0: Βάζω
2: η Μπαχτσεσεχήρ πάντως είναι μια πολύ καλή ομάδα στον όμιλο του. Ξέρουμε ότι βάζει λεφτά.
0: Σίγουρα. Να βάλω μια άνω τελεία που αρέσει στον Δημήτρη για να σου ρωτήσω. Η Μονακό με τα συμβόλαια που είχαν οι ομάδες στην Ευρωλίγκα δεν είναι αυτά ότι πρέπει να πληρώσει οπωσδήποτε κάποια ρήτρα άμα φύγεις πριν από ολοκληρωθεί το συμβόλαιό σου ή κάνω λάθος?
2: Κοίταξε, δεν υπήρχε τέτοιο πέναλτι για την ομάδα της Μονακό. Αυτό το οποίο πρέπει να φροντίσει και που είχε επισημάνει η Ευρωλίγκα από την πρώτη στιγμή είχε να κάνει με συμβόλαια παικτών τα οποία ήταν ανεξόφλητα και
0: έπρεπε να τα πληρώσει, ναι.
2: Ναι, ναι, εκεί υπήρχαν κάποιες κυρώσεις για την ομάδα. Θα υπήρχαν δηλαδή αν δεν το τακτοποιούσε αυτό το θέμα και την είχαν απειλήσει ακόμη από τα μέσα της σεζόν ότι θα χάσεις τη θέση σου στην Ευρωλίγκα αν δεν παραμείνει συνεπής σε κάποια πράγματα. Το ότι ξαναδέχεται στην ουσία η ίδια διοργάνωση, γιατί η Ευρωλίγκα διοργάνωσε και το EuroCup, την δέχεται στη δεύτερη τάξη διοργάνωση, δείχνει ότι υπάρχει ακόμη μια επαφή, μια συνεργασία. Της δίνει δηλαδή την ευκαιρία μήπως τα επόμενα χρόνια πάλι βρει επενδυτές και ανακάμψει.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Να πούμε ότι είχαμε κλήρωση και στο BCL, έχουμε και εκεί εκπροσώπους. Η ΑΕΚ θα παίξει στον τρίτο όμιλο με την Φάλκο Σομπατέλη από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και περιμένει να μάθει και μία ακόμη αντίπαλο, η οποία θα προκύψει από προκριματική φάση. Το Περιστέρι είναι επίσης στις ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στους ομίλους. Το Περιστέρι, το οποίο θα παίξει με τη Μούρθια, είναι η ομάδα που έπαιξε πέρσι ο ΠΑΟΚ στο FIBA EuroCup, θα παίξει εκτός από τη Μούρθια με την Βαρέζε και την Μπάμπερκ. Και το Περιστέρι έχει έτσι δύσκολο έργο μπροστά του. Συνολικά 30 ομάδες στο BCL έχουν τοποθετηθεί σε ομίλους, 2 θα προκύψουν από τα προκριματικά και θα γίνουν 32 δηλαδή. Εκεί έχουμε 8 ομίλους των 4 ομάδων. Η πρώτη κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στη φάση των 16. Η δεύτερη και η τρίτη θα μπουν σε σειρές play-in. Να πούμε ότι στα προκριματικά του BCL, και να τελειώσουμε με τις κληρώσεις, βρίσκονται ο Προμηθέας και ο Κολοσσός φέτος. Ο Προμηθέας θα παίξει αρχικά με την Βιέννη και ο Κολοσσός δεν ήξερα, και Βιέννη μου είναι άγνωστη εντελώς, δεν ήξερα καν ότι θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό κύπελο, και ο Κολοσσός θα παίξει με την Μανίσα. Από 3 νοκάουτ παιχνίδια πρέπει να δώσουν για να περάσουν στους ομίλους ο Προμηθέας και ο Κολοσσός. Ξεκινούν με αυτούς τους αντιπάλους που αναφέραμε, ο Κολοσσός με τη Μανίσα και ο Προμηθέας με τη Βιέννη. Τώρα, στα μπασκετικά τα υπόλοιπα, έχουμε μεταγραφές, έχουμε ανακοινώσεις. Σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό με 12 Μπράβο. Εκατομμύρια και ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε από τους αδελφούς Αγγελόπουλους. Ναι.
2: Έτσι. Πολύ δυνατή κίνηση για τον Ολυμπιακό με τον Μοντέρο, ο οποίος έπαιξε σε 38 παιχνίδια, έκανε τρομερή σεζόν με τη Βαλένθια. Όλη η Βαλένθια, να σας πω ότι την έχουν αποδομήσει, έχει φύγει ο προπονητής, έχουν φύγει παίκτες. Ήταν μια ομάδα η οποία άρεσε πάρα πολύ και
0: τη διαλύσανε.
2: Όλοι οι παίκτες σχεδόν αποτέλεσαν στόχους άλλων ομάδων. Ο Μοντέρο, MVP των play-off της Ευρωλίγκα, MVP των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος, ένας παίκτης τον οποίο όλοι ήθελαν, κατέληξε στον Ολυμπιακό. Ο Γιαμπουσέλε, ανέφερες ήδη, τρομερό το συμβόλαιο, δηλαδή μέχρι το 2029, 12 εκατομμύρια ευρώ, αυτό σημαίνει 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι. Συν τα λεφτά 605.000 ευρώ που θα δώσει ο Παναθηναϊκός την Ρεάλ. Και κάπως έτσι το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι λέμε καλά εδώ ότι ο Άρης δυναμώνει, ότι ο ΠΑΟΚ δυναμώνει, αλλά εδώ μιλάμε για σύλληπτα νούμερα, μιλάμε για παίκτες άλλου επίπεδου. Ναι, μεν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν ανέβει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εδώ τώρα τι να λέμε, δηλαδή τα βάζω κάτω με τον Παναθηναϊκό και δεν βγάζω άκρη ποιος θα πρωτοπαίξει. Μάλλον θα υπάρχουν κάποιες υποχωρήσεις. Δεν μπορώ αλλιώς να καταλάβω. Νάνς, Λούκας, Καλασαγκάλ, αλλά Όσμαν, Μπόγκα, Χες Ντέιβις, Χουάν Τσερναγκόμεθ, Λεσόρ, Παλ, στους ψηλούς, Μίτογλου. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα.
0: Ρογκαβόπουλος.
2: Ναι, καλά. Δεν τους ανέφερα όλους. Απλά έπιασα λίγο από το 3 και κάτω κυρίως. Που είναι παντοδύναμος ο Παναθηναϊκός με τις λύσεις αυτές που έχει. Δηλαδή η δεύτερη πεντάδα θα μοιάζει σαν μια
0: πρώτη πεντάδα
2: για την ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, όχι αστεία. Είναι ασύλληπτα τα νούμερα. Το βλέπουμε και από το συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε, 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το βλέπουμε στον Ολυμπιακό στο συμβόλαιο του Μοντέρο, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχω το νούμερο ακριβώς και δεν το αναφέρω.
0: Ναι, αλλά τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, λένε κάποιοι.
2: Σίγουρα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι οι παίκτες είναι.
0: Ναι, εντάξει. Είναι πρωτοκλάσια.
2: Είναι με πολύ μεγάλη αξία.
0: NBA, όχι αστεία. Ναι. Ακριβώς.
2: Ναι, ο Γιαμπουσέλε θηρίο τώρα. Έπαιξε πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Η τελευταία διετία ήταν στο NBA.
0: Ναι, εγώ θέλω να τους δω. Γιατί και το Χέις Ντέιβις είδα πέρσι.
2: Είναι πάρα πολύ δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Σίγουρα. Και το Χέις Ντέιβις είδα πέρσι, αλλά δεν βοήθησε όσο περίμενα τον Παναθηναϊκό, ειδικά στους τελικούς, που είχε πάρει έτσι και κάποια παιχνίδια πλέον. Οπότε περιμένω να δω τι ο καθένας θα κάνει μέσα στο γήπεδο, έτσι. Είναι...
2: Ναι, σωστά. Δεν σου άρεσε ο Κρις Ντέιβις. Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθήθηκε λίγο και από το στυλ με το οποίο έπαιζε ο Αταμάν.
0: Ναι. Είναι και φέτος με τον Ομπράντοβιτς, όπως λέει και ο Αποστόλης Κοσμόγλου, κάτι διαφορετικό. Έτσι. Άλλο το στυλ του Αταμάν, παίξτε και ο καθένας σε αυτό που μπορεί, και άλλο το στυλ του Ομπράντοβιτς που βάζει τις φωνές, ρίχνει και τα μπινελίκια. Εντάξει, ναι, είναι
2: ναι,
0: κάτι...
2: ναι, και επιμένω να δω, αν θα, θέλω να δω πραγματικά αν θα υπάρξουν κάποιες. Από τον Παναθηναϊκό δεν βγαίνει κάτι. Για την ώρα, περί αποχωρήσεων παικτών, γιατί...
0: Κάτι άκουσα για τον Οσμάν, ότι μαζί με τον...
2: Ναι. Βγαίνουν συνεχώς προτάσεις ομάδων. Ο Μπράδοβιτς πάντως έχει ζητήσει, λέει, 16 παίκτες για την επόμενη χρονιά. Στο
0: 16?
2: Ρόστερ.
0: Ναι.
2: Ναι, είπε ότι θέλω 16 παίκτες, γιατί η χρονιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι λογικό. Έχει τραυματισμούς, έχει απουσίες. Έχει...
0: Άρα θα μείνουν όλοι. 16 άμα θέλει.
2: Ναι, και αν τα βάλεις κάτω αριθμητικά, βγαίνουν. Αλλά η πεντάδα μέσα δεν ξέρω οι χρόνοι πώς μπορούν να.
0: Οι 16 είναι τρεις πεντάδες και ένας ακόμα. Και ένας ακόμα. Δηλαδή, ποιος θα. Τρεις πεντάδες. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Άμα μπορεί και τα βγάζει πέρα με όλα αυτά τα αστέρια και να τους αφήνει εκτός από αγώνες. Εντάξει, ο ίδιος ξέρει. Και δεν υπάρχει γκρίνια.
2: Ναι, θα φανεί
0: ακριβώς. Ωραία. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσω πολύ αν δεν έχεις κάτι άλλο. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Δημήτρη, τα βλέπεις. Πάμε, μόλις πάμε να κάνουμε κάτι, Άρης, πάω και λοιπά.
1: Βάλε μια ανωτελεία, θα δωρέσει.
0: Να δυναμώ. Σε λίγο θα βάλουμε ανωτελεία για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Αλλά μόλις λες θα κάνω μια ομάδα καλή και λοιπά, μπαπ, έρχεται ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, παίρνουν αυτούς τους παίκτες να πούμε και λες τώρα εγώ πού πάω πάλι. Έχω μια καλή ομάδα η οποία είναι πλέον μια κλάση καλύτερη από όλες τις υπόλοιπες του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχω μια καλή ομάδα στην Ευρώπη να παλέψω να μπω στην Ευρωλίγκα, αλλά θα δεις,
1: Θα γίνει δουλίτσα, θα γίνει καλή κόντρα.
0: Ναι.
1: Εγώ στο είχα πει σε ανύποπτο χρόνο, αυτό που νομίζω ότι είναι η πρώτη τέτοια, είναι η πρώτη μεγάλη μάχη και νίκη, είναι να έρχονται στη Θεσσαλονίκη
0: η νίκη έρχεται από τη Θεσσαλονίκη.
1: Οι ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και να μην τους περνάει από το μυαλό να βάλουν τα δεύτερα.
0: Δεν υπάρχουν δεύτερα. Είδες τι σου είπε, είναι τρεις πεντάδες ίδιες. Όποιος και να παίξει δεν υπάρχει δεύτερο ή τρίτο.
1: Okay.
0: Εντάξει. Στον ΠΑΟ και στον Άρη μπορεί να υπάρχουν δεύτερα, εκεί δεν υπάρχουν.
1: Ναι, σύμφωνοι. Okay. Λοιπόν, αν είναι να πάνε σε ένα τέτοιο μοτίβο, ναι, καλό θα είναι να πάνε σε ένα τέτοιο μοτίβο. Γιατί όπως λέει και ο Μπράντοβιτς, είναι μεγάλη σεζόν. Και είναι και τιμητικό κιόλας να κάνεις τρεις ίδιες πεντάδες και να έχεις 100 εκατομμύρια budget γιατί θεωρείς ότι οι άλλοι αντίπαλοι είναι ανταγωνιστικοί.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Ναι,
1: έτσι.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι έλα μωρέ τώρα σιγά ποιος πάω, ποιος άρεσε.
0: Σωστά. Άνω τελεία.
1: Άνω
0: τελεία είναι 3:58.
1: Βούλα βοήθεια. Θέλει μια άνω τελεία. Βάλε μια κανονική τελεία. Λέω,
0: να πάμε στη Βούλα Σαΐτη να μας πει τα νέα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και επιστρέφουμε εμείς μετά για τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 σήμερα στην Ξηροβρύση Κιλκής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες για την αντιμετώπιση της. Και αυτήν την ώρα επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν για την συνδρομή των πυροσβεστών, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε καλλιεργήσιμη περιοχή και μέχρι στιγμής δεν απειλεί οικίες ή υποδομές. Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε δασική περιοχή του Αργυρόμηλου Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο από αέρος. Μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η απαγόρευση στην κυκλοφορία θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Πέμπτης λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς κατηγορία 3. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι κατά την άποψή του το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, βίαιους και ψεύτες, υποστηρίζοντας ότι είναι χάσιμο χρόνο η διαπραγμάτευση μαζί τους. Παρότι είπε ότι οι συνομιλίες μπορούν τυπικά να συνεχιστούν, τόνισε ότι ο ίδιος θεωρεί τη διαδικασία ουσιαστικά λήξασα. Σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ, πιο ήπιο ήταν το κλίμα που επικράτησε στην κλειστή συνεδρία των ηγετών της Συμμαχίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνισή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Μαρκ Ρούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη λήξη της Συνόδου αναμένεται να τοποθετηθούν για τα βασικά ζητήματα της ατζέντας, ενώ η συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται ότι θα είναι εκτενής. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε επαναφέρει τις διεκδικήσεις του και για τη Γροιλανδία, ενώ είχε επιτεθεί και στην Ισπανία, την οποία είχε χαρακτηρίσει φρικτό εταίρο επειδή δεν στήριξε τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Παράλληλα, είχε απειλήσει με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με τη Μαδρίτη. Νέα κλιμάκωση την ίδια ώρα καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι κάθε τοποθεσία που διευκολύνει η αμερικανική επίθεση αποτελεί νόμιμο στόχο την ώρα που σημειώθηκαν εκρήξεις στην Μπουσέρ και ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας νεαρός 20 ετών, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός φέρεται να εμβόλησε περιπολικά και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι, 2 αστυνομικοί συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Στη φυλακή οδηγείται ένας 64χρονος που καταγγέλθηκε από την 58χρονη σύζυγό του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, την οποία δεν ανέστειλε και δεν μετέτρεψε σε χρηματική, αλλά αποφάσισε να την εκτίσει. Το βίαιο περιστατικό που τον οδήγησε με την αυτόφορη διαδικασία στο δικαστήριο έγινε τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή παρατήρηση που, όπως κατήγγειλε η σύζυγός του, έκανε στον δράστη, επειδή εκείνος έβλεπε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου. Καθώς επρόκειτο για ζευγάρι κοφών, η δίκη διεξήχθη με τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη. Από το πρωί αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα υποχωρήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σύστημα 3-5-2 μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 4 και 10 φίλες και φίλοι και πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στο...
1: Στο
0: μεγαλύτερο ταλέντο που έχει υπάρξει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Κώστας Κούσης.
0: Κώστας Κούσης.
2: Μικροφωνικό ταλέντο και όχι φωνικό, ευτυχώς. Μικρόφωνικό.
0: Μικροφωνικό δηλαδή. Ταλέντο και φωνικό όπλο θα σε χαρακτήριζα εγώ.
2: Καλά, και τι τραγούδι βάλατε με νόημα. Η business λέει και το σύστημα και το χρήμα, κάτι τέτοια λέει.
0: Ναι. Και επειδή μαθαίνω ότι φεύγεις εκτάκτος για να πας σε ρεπορτάζ, από την εμπειρία μου να σου πω, γιατί εδώ ο Θόδωρος με
1: βλέπει. Όχι ρεπορτάζ. Έρχεται ο προπονητής του Ηρακλή.
2: Ρεπορτάζάρα, βέβαια.
0: Ρεπορτάζάρα είναι αυτό, είναι κορυφαίο.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή από την εμπειρία μου, γιατί και εγώ εκτάκτος έφυγα την Κυριακή, αντιλιακό να πάρεις Κώστα, γιατί προβλέπω να μένεις να ξεροσταλιάζεις το ζωντανό εκεί πέρα. Να πάρεις αντιλιακό, να βάλεις λίγο στο μετωπάκι, μην είσαι σαν και εμένα, μην αρχίσεις και ξεφλουδίζεσαι μια μέρα μετά.
1: Τον είδες το Δημήτρη,
0: εγώ,
1: το πρόσωπό του.
0: Με έχει δει πως είμαι, ας πούμε.
2: Γιατί έγινε, περίμενε εδώ τον ήλιο, καπέλο δεν υπάρχει.
1: Περίμενε, την Κυριακή τον έστειλε, ναι. Τον έστειλαν στη φωτιά, στο ωραίο καστρό.
2: Oh.
1: Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Και κάηκα
1: δεν πήρε
0: λίγο.
1: Αντιλιακό. Βγήκε σε καμιά 25αριά εκπομπές της ΕΡΤ3 και της ΕΡΤ News.
0: Μεγάλο ταλέντο κι εγώ, Κώστα.
2: Υπερταλέντο είσαι.
0: Υπερταλέντο κι εγώ. Άλλο φωνικό όπλο.
2: Όπως στους ήρωες που ήταν στα δάση
1: και
2: τα λοιπά.
1: Και το κεφάλι του είναι, άμα το δεις, δεν θα τον αναγνωρίσεις.
0: Εμπριμέ. Είναι το κεφάλι των...
2: Άρα έπρεπε τώρα να μην είσαι στην εκπομπή.
0: Όχι, γιατί εδώ εντάξει.
1: Να πάρεις αναρωτική.
2: Να αναρώνεις, ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ τώρα θα έχεις τέτοια συμβουλή αντιλιακό να πάρεις. Άσε τις ζακέτες και αυτά.
2: Καλά, στο αεροδρόμιο δεν θα καθόμαστε έξω με τον ήλιο, Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει το live view να μην έχει σήμα εκεί πάνω. Πολλά τέτοια και να σε αναγκάσει να σε βγάλει έξω στο λιοπύρι.
1: Τα ξέρει όλα. Τα ξέρει. Live view, live.
0: Ξέρω εγώ τώρα.
2: Live TV κτλ.
0: Άλλο κόσμο του Ηρακλή θα υπάρχει εκεί συγκεντρωμένο.
2: Καλά, ρε παιδιά, ένα προπονητή τώρα, μην κάνουμε και...
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, ρωτάω.
2: Να ερχόταν ο Ινσίνιε που χάλασε, να πω εντάξει, να πάει ο κόσμος.
0: Χάλασε.
2: Για πες. Να ήταν κι άλλος.
0: Πες επιστροφή, πες ό,τι θες. Πάρτε από την αρχή.
2: Στη Σαμπτόρια πήγε.
0: Δεν μιλάμε. Πάρτε από την αρχή.
2: Πήγε στη Σαμπτόρια ο Ινσίνιε.
1: Σαμπτόρια, ναι.
2: Είναι γνωστή ομάδα τώρα. Εντάξει, όσο και να το κάνουμε, είναι ιστορική ομάδα.
0: Καλά, με συγχωρείς, χάλασε επειδή η Σαμπτόρια είναι πιο γνωστή από τον Ηρακλή.
2: Χάλασε γιατί ήθελε να μείνει Ιταλία αυτό, δεν ήθελε να φύγει.
0: Αυτό είναι, ακούγεται πιο λογικό.
2: Καλά, κοίταξε τώρα. Είσαι Ιταλός και παίζεις τόσα χρόνια εκεί και σε θέλει, ξέρω εγώ, η Σαμπτόρια και μια ομάδα από την Ελλάδα που είναι προπονητής ένας σύλλος.
0: Ναι.
2: Εύκολα θα πάει σε ομάδα από την Ελλάδα.
0: Πόσα δίνει η ομάδα από την Ελλάδα?
2: Εκτός αν πάρει τέτοιο.
0: Τα διπλά.
2: Τα διπλά και τα τριπλά.
0: Ναι, τα διπλά.
2: Δεν τα πήρε μάλλον.
0: Α, δεν τα πήρε. Okay, ναι, ναι.
2: Οπότε σου λέει ποιο τώρα ασχολείται με βαλίτσες και τα λοιπά.
1: Για πες μας για
2: σύζυγός του να τον ταλαιπωρεί και να του λέει πού θα πάμε, το σπίτι να το δω, δεν έχει καλή μπανιέρα, τα παιδιά που θα πάνε σχολείο και τα λοιπά.
0: Τώρα αυτά τα λες για τη συγκεκριμένη περίπτωση ή τα βγάζεις από το χρονοντούλαπο του ρεπορτάζ?
2: Τα λέω γενικά έχοντας εμπειρία από πολλές διαπραγματεύσεις.
0: Από το χρονοντούλαπο
2: μεταγραφές, ναι.
0: Άλλων υποθέσεων.
2: Πού θα τρέχουμε τώρα εκεί, άμα όμως το παραδάκι σκάσει, ναι αγάπη μου να πάμε, εννοείται, ωραία πόλη, είναι Θεσσαλονίκη και τέτοια.
0: Nightlife.
2: Μια χαρά είναι, έχει ήλιο, τζατζίκι, σουβλάκι. Μετρό στην Καλαμαριά θα έχει κάποια στιγμή και τέτοια.
0: Μια πόλη, μια ομάδα, μια πατάτες, μια τζατζίκι.
2: Λοιπόν, έρχεται ο Ματσάρη λοιπόν 6 παρα 20.
1: Ματσάρη.
2: Ναι. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε χθες και τον αμυντικό τον Ισπανό, τον Ίνιγο Πένια. Έχουμε πει εδώ καιρό ότι είναι σε συζητήσεις, είναι σε καλό δρόμο κτλ. Έκλεισε η υπόθεση, χθες ανακοινώθηκε. Είναι σε καλό δρόμο επίσης, τώρα θα ανακοινωθεί ενδεχομένως και σήμερα, μπορεί και αύριο. Εκτός πια αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του, ένας άλλος Ιταλός επιτελικός χαφ, ο Μικέλε Ντεαουσίλιο, ο οποίος έρχεται δανεικός από την Κατάνια. Αυτός τώρα προφανώς είναι επιλογή του Ματσάρη. Και θα περιμένουμε τώρα και την επίσημη παρουσίαση του Ματσάρη, ο οποίος σήμερα έρχεται. Δεν νομίζω να κάνει δηλώσεις πολλές στο αεροδρόμιο σήμερα, γιατί την Παρασκευή το μεσημέρι στη Μία έχει επίσημη παρουσίαση από την Παέρα Κλής σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Οπότε εκεί θα θέσουμε τα ερωτήματα. Τώρα εδώ θα θέσουμε έτσι περισσότερο αναγνωριστικά.
0: Το επίσημο, η επίσημη παρουσίαση
2: Δευτέρα. Το επίσημο θα γίνει την Παρασκευή.
0: Παρασκευή, συγγνώμη.
2: Την Παρασκευή στη Μία.
1: Παρασκευή, ναι.
2: Την Παρασκευή στη Μία. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά μας. Να πάμε
1: μπασκετικά, εννοείται, στον Ηρακλή, ναι. Όχι, τα είπαμε τα μπασκετικά.
2: Μπασκετικά τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής την άλλη εβδομάδα θα μάθει αντίπαλο, όπως είχαμε κλήρωση Άρη και ΠΑΟΚ για το EuroCup.
0: Ναι.
2: Την άλλη Τετάρτη ο Ηρακλής θα μάθει τους αντιπάλους του στο FIBA Europe Cup, όπου παίζει στον Όμιλο μαζί με τη Μύκονο. θα παίξει ο Ηρακλής. Είναι αναβάθμιση φυσικά σε σχέση με την κατηγορία, με τη Λίγκα που έπαιξε πέρσι.
0: Η Λίγκα που έπαιξε πέρσι επίσης δεν αναγνωρίζεται πλέον από τη FIBA, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Την καθάρισε η FIBA.
0: Το ENBL.
1: Πάει, αυτό, τελείωσε. Μας τελείωσε αυτό.
2: Είναι παράσημο.
1: Ναι.
0: Γιατί?
2: Γιατί σημαίνει ότι έκαναν καλή δουλειά, ότι είχαν επιρροή.
1: Ναι, γιατί και ουσιαστικά η FIBA, εφόσον υπάρχει η Ευρωλίγκα,
2: η FIBA
1: είναι...
2: τους κόβει γιατί βλέπει ότι παίρνει ομάδες.
1: Ναι.
2: Και είναι ιδιωτική λίγκα.
1: Δεν ήταν επίσημη.
2: Τώρα θα μου πεις, η Ευρωλίγκα είναι της FIBA?
1: Όχι.
2: Η Αδριατική Λίγκα είναι της FIBA? Ούτε. Η Βαλτική Λίγκα είναι της FIBA? Όχι.
1: Σου λέει ότι...
2: η Λίγκα Benelux είναι της FIBA? Όχι.
0: Είναι ζωντανές αυτές οι λίγκες τώρα.
2: Καλά, η Αδριατική Λίγκα δεν είναι. Η Αδριατική Λίγκα, ο νικητής πάει στην Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα τι είναι? Είναι μια εταιρεία, η ΕΚΑ, ECA, European κτλ., που είναι μέτοχοι κάποιες ομάδες. Είναι ιδιωτική λίγκα, δεν είναι τη FIBA, δεν είναι αναγνωρισμένη.
0: Όχι, όχι, αυτό ισχύει, αυτό το ξέρω.
2: Ναι.
0: Όλες οι λίγκες που ανέφερες, που υπάρχουν...
2: Ναι, τις αποδέχεται η FIBA αυτές τις λίγκες.
0: Αν είναι ζωντανές, δηλαδή, αν έχουν
2: βεβαίως,
0: ομάδες...
2: Βεβαίως, η Αδριατική λίγκα εννοείται. Έχει φτάσει να έχει και Αδριατική λίγκα 2, Α2 που λέμε. Υπάρχει Αδριατική λίγκα 2, ABA2. Συν τα πρωταθλήματά τους, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο.
0: Και σου λένε τώρα παίζω Ευρώπη εγώ, Αδριατική Λίγκα.
2: Αδριατική Λίγκα βέβαια.
0: Ναι,
2: και Βαλκανική Λίγκα που είχαν καλέσει τον Ηρακλή πριν κάτι χρόνια, που είναι τώρα εδώ κάτι Βουλγαρία, Σκόπια κτλ. Τουρκία, Ρουμανία κτλ. Βαλκανική Λίγκα. Μεταξύ μας μεταξά. Αυτή η EMBL που έπαιξε ο Ηρακλής την έκαναν δύο Λετωνοί πριν από 5 χρόνια. Και μέσα σε 5 χρόνια έκαναν από μια λίγκα που είχαν 6 ομάδες Λετωνικές, Εστονικές κτλ. Έφτασαν να έχουν 48 ομάδες. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται? Stop. Δεν βγάζουμε δελτία, είπε η FIBA. Άντε γεια, πάει η Λίγκα.
1: Μάλιστα. Α, τέτοια πράγματα γίνονται.
2: Κώστα, βέβαια, όλα γίνονται.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, αν το ξέρεις, το Καφτατζόγλιο του χρόνου μπορεί να πάρει όλο το γήπεδο κόσμο να γεμίσει ή πρέπει ένα μέρος
2: του... Δόξα τον Θεό, καλά εσύ.
1: Α,
0: δεν ξέρει.
1: Κανένα.
2: Είναι το μόνο που μπορώ να πω, γιατί αυτό που έχω να πω μόνο και να καταθέσω την ανησυχία μου, δεν ξέρω τι άλλο ρεπορτάζ έχετε. Εγώ ξέρω ότι έχουμε σήμερα 8 Ιουλίου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
2: 8 Ιουλίου. Και ότι το πρωτάθλημα αρχίζει 28 Αυγούστου.
1: Σωστά.
2: Έτσι είναι?
1: Ναι.
2: Πόσο κάνει 8 Ιουλίου με 28 Αυγούστου? Ένα μήνα και 20 μέρες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Χοντρικά.
1: Χοντρικά.
2: Χοντρικά. Βάλε το 15 Αύγουστο και τα Σαββατοκύριακα. Χει δύο διπλή ευκαιρία. Ένα μήνα πες.
1: Ναι.
2: Ωραία. Σε ένα μήνα προλαβαίνουν να γίνουν τα έργα στο Καφτατζόγλιο? Εγώ λέω όχι.
1: Α,
2: εγώ λέω όχι.
1: Κάτι ξέρει λοιπόν.
0: Περίμενε, ποια έργα.
1: Η ερώτηση ήταν πονηρή.
0: Ποια είναι τα μίνιμουμ έργα
2: έχει
0: που πρέπει
2: δίκιο
0: να γίνουν?
2: Έχει δίκιο η λεπτομερής ερώτηση που κάνει ο Δημήτρης. Γιατί, ποια είναι τα έργα? Τα έργα είναι η βελτίωση των εγκαταστάσεων εντός, είναι η βελτίωση του αγωνιστικού χώρου, είναι το σημάζαμα γύρω-γύρω στο ταλτάν κτλ. Και είναι και η εγκατάσταση
0: του ΒΑΡ,
2: των καμερών ασφαλείας, τον τουρνικέ έξω από το γήπεδο, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάρει το γήπεδο αδειοδότηση και κατ' επέκταση όποια ομάδα είναι εκεί.
1: Κάγκελα γύρω-γύρω που δεν
2: και
1: έχει.
2: Και δύο Ηρακλής. Το ΒΑΡ για να μπει, κάποιος νομίζω ότι είναι εύκολη υπόθεση. Το ΒΑΡ δεν βάζω μια κάμερα απλά. Έχει τόσες κάμερες, έχει συστήματα, έχει monitor, έχει καλώδια, έχει τεχνογνωσία. Δεν έχει τέτοια. Το σύστημα ασφαλείας που λέμε, οι κάμερες παρακολούθησης που λέμε, τους έπιασε η κάμερα, επίσης δεν είναι κάτι πολύ απλό. Γιατί μιλάμε για ένα στάδιο. Δεν μιλάμε για το Ιβανόφιο που έβαλα εγώ κάμερες μέσα σε 5 μέρες.
1: Α, μπράβο. Είδε, γι' αυτό ρώτησα εγώ αυτό που ρώτησα, ας πούμε.
2: Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να εκφράζεται αισιοδοξία και από τους φορείς του σταδίου, το φίλο μου τον Σέργιο τον Παλοδήμο, που είναι και μπασχετικός, να ξέρετε, και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, και θέλει να κάνει πράγματα στο στάδιο. Λοιπόν, και από τον Ηρακλή, αλλά εγώ δεν βλέπω χρονικά να προλαβαίνουν. Άμα προλάβουν, μπράβο, θα είναι μάγκες. Εγώ ξέρω ότι είναι 7 Ιουλίου. Πάντως. Ναι. Συγγνώμη, 8.
1: 8.
2: Τι και 7? Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Ζουρ, Μουρ, Πέμπτη, Παρασκευή, φύγαμε για μπάνιο, πάει εβδομάδα.
1: Ναι, δεν πάμε για μπάνιο, έχει λαγοκέφαλους. Αλλά τώρα που είπες.
2: Λαγώνουνε κιόλας.
1: Τώρα που είπες για το Καφτατζόγλιο, οφείλω να το πω και δημόσια, γιατί
2: ναι,
1: το είχα ξανααναφέρει παλιότερα. Επειδή παρκάρω εδώ και μια δεκαετία στο
2: Καφτατζόγλιο.
1: Μπράβο,
2: ναι, και βλέπεις από κοντά τι γίνεται.
1: Μπράβο, και βλέπω από κοντά την πρόσωψη ειδικά.
2: Έτσι.
1: Μου είχαμε τρομερή εντύπωση που ήταν παρατημένη για χρόνια. Και ξαφνικά πέρσι.
2: Βελτιώθηκε.
1: όχι απλώς βελτιώθηκε. Πέρσι έγινε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Έχουν βάλει γκαζόν όλη την πρόσωψη μπροστά.
2: Ναι. Και άνοιξε το συντριβάνι.
1: Φτιάξαν το συντριβάνι, το αδειάσανε, το βάψανε.
2: Ναι,
1: το συντηρήσανε,
2: ναι,
1: και ξανάνοιξε το νερό. Βάλανε, βέβαια, φώτα καινούρια. Βάλανε ελιές, βάλανε δέντρα μεγάλα.
2: Έβαλε
1: βάλανε
2: πρόσωψη, ταμπέλα, καφτατζόγλιο.
1: Ναι, βάλανε παγκάκια σε όλο και κάθονται πλέον μητέρες με τα μωρά τους, νεαρά ζευγάρια. Και έχω μείνει άγαλμα και λέω μπράβο. Δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο να γίνει αυτό το τρομακτικά ωραίο πράγμα, ναι, και να περνάς το καφτατζόγλιο και να βλέπεις ένα πάρα πολύ ωραίο. Θα μου λέει ένας άλλος, καλά ρε, μου λέει, την πρόσωψη κοιτάς. Την ουσία να κοιτάς μέσα. Όχι, όλα τα κοιτάω.
2: Όλα,
1: και την πρόσωψη κοιτάω, βεβαίως.
2: Εγώ περνάω με τη μηχανή κάθε μέρα και το βλέπω το βράδυ φωτισμένο, καφτατζόγλιο, ταμπέλα κτλ.
1: Το βλέπεις πανέμορφο. Πανέμορφο.
2: Το θέμα είναι να γίνει μετά όμως και δουλειά, κύριε Θόδωρε, να δουλέψει στο στάδιο. Να πάρουμε αγώνες, να παίζουν οι ομάδες. Πώς θα παίξουν οι ομάδες.
1: Ναι, δεν λέω, και αυτό πρέπει να γίνει.
2: Τώρα, είναι όμως μια αρχή αυτό που λες. Ναι, πρέπει να. Καλά που έγιναν και αυτά.
0: Κώστα.
2: Μάλιστα.
0: τα μίνιμουμ έργα που πρέπει να γίνουν για να φιλοξενηθεί αρχικά ο Ηρακλής στο ξεκίνημα της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, που είναι το ΒΑΡ, οι κάμερες ασφαλείας,
2: ναι,
0: φαντάζομαι και το χορτάρι.
1: Λεπτομέρειες δεν μπορεί να σου πει.
0: Τα ναι, μισό, ναι, μισό, μισό, μισό.
2: Το λεπτό. Χορτάρι είναι πες ότι είναι εύκολο.
0: Και το χορτάρι, αυτά βάζουμε τα μίνιμουμ, ρε παιδί μου, βάζουμε τα εύκολα για να πάρεις τελικά την άδεια, έτσι. Αλλού θέλω να καταλήξω γι' αυτό. Σχετίζονται καθόλου με...
2: Όχι να πάρεις την άδεια. Το πολύ πολύ παίζεις αλλού εσύ σαν Ηρακλής. Ισαπάω, ναι, ήσαν οτιδήποτε.
0: Το θέμα είναι να πάρει την άδεια να παίξει.
2: Ναι, το γήπεδο, να είναι το γήπεδο, okay.
0: Να φιλοξενήσει, ναι. Δηλαδή, τα μίνιμουμ που πρέπει να γίνουν. Εντάξει, τα μίνιμουμ που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, άμα δεν είναι super lux τα αποδυτήρια και είναι απλά lux, παίζει. Να το
2: δεν
0: πω έτσι.
2: Πειράζει, εννοεί,
0: δεν με πειράζει. Παίζει. Ούτε τη διοργανώτρια την
2: θα
0: πειράζει.
2: Θα κάνουμε μπάνιο και στο σπίτι το πολύ πολύ. Δρομένη θα
0: ούτε τη διοργανώτρια την πειράζει. Ναι, αλλού θέλω να καταλήξω. Για όλα αυτά τα έργα χρηματοδοτικά είναι του Ηρακλή.
2: Μπράβο, πάρα είναι, πολύ καλή ερώτηση.
0: Είναι του Ηρακλή λεφτά.
2: Γι' αυτό είσαι ρεπόρτερ. Γιατί τώρα εντελώς μεταξύ μας μεταξά, ο ένας περιμένει να τα πληρώσει ο άλλος. Λέω εγώ.
0: Ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος.
2: Ο ένας είναι ο Ηρακλής και ο άλλος είναι η πολιτεία.
1: Εδώ λοιπόν μπαίνει και η Super Link στη μέση, η οποία κάποια στιγμή θα έρθει και θα πει: εγώ θα βάλω και κάτι εγώ, να προσθέσω και κάτι εγώ, διότι ναι, ο Ηρακλής δεν μπορεί, η πολιτεία μπράβο δεν το κάνει, συμπληρώνω και βοηθάω και εγώ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία...
2: Μα συγγνώμη να πω κάτι τώρα, το Καφτατζόγλου δεν είναι κρατικό γήπεδο.
1: Κρατικό
2: δεν
1: είναι.
2: Είναι κληροδότημα, ναι, το οποίο, ναι, διαχειρίζεται μια διορισμένη από τη Γενική Γραμματεία Επιτροπή.
1: Σωστά.
2: Άρα είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό, ας το πούμε, κρατικό. Με ό,τι αυτό εμπεριέχεται.
0: Ναι, υπάρχει αντίλογο αυτό, Κώστα μου.
2: Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει, αυτό λέω κατά κάποιο τρόπο.
0: Δηλαδή, με αυτή τη λογική, ο Ηρακλής δεν θα μπορούσε να βγάλει στον αέρα ποτέ εισιτήρια διαρκείας, εκμεταλλευόμενοι ένα γήπεδο. Υπάρχει,
2: όχι,
0: μια σύμβαση.
2: Κάνει βάση σύμβασης, με
0: αναγκιά σου, οκ, okay, το κάνει βάση μια σύμβαση.
2: Βάση σύμβαση παραχώρηση.
0: Παραχώρηση που του έχει παραχωρηθεί.
2: Ναι. Ένα νοικιαστήριο. Όπως... Τόσα χρόνια πληρώνει και το κρατάει ο Ηρακλής στο στάδιο.
0: Όπως του έχει παραχωρηθεί, προκύπτουν και κάποιες εκτός από την πολιτεία. Ακριβώς, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Αυτό ρωτάω.
2: Τις πληρώνει, ποιος είναι όλες.
0: Όλα αυτά τα έργα, ποιος είναι να τα πληρώσει. Ο Ηρακλής.
2: Αυτό τώρα δεν είναι το θέμα. Γιατί η πολιτεία είπε, ναι, εντάξει, να βοηθήσω κι εγώ, αλλά.
0: Άντε να βοηθήσει.
2: Και ο Ηρακλής λέει, ναι, αλλά είπε εσύ ότι θα βοηθήσει κι εγώ δεν. Ναι. Δηλαδή το γήπεδο εγώ τώρα που πληρώνω ήδη ενίκιο, θα φτιάξω εγώ το χορτάρι που το έφτιαξε ήδη πέρυσι και το χαλάσανε. Μπήκαν τώρα, έμπαινε ο στίβος μέσα και το χαλάσανε και μαλώνανε. Τα ξέρετε αυτά τι γινόταν.
1: Ναι, ναι,
0: κάτι
1: βέβαια,
0: έχουμε
1: βέβαια
0: ακούσει και δεν ήταν και ωραίες εικόνες από ό,τι άκουσα εγώ.
2: Α, μπράβο, ναι, κυνηγιόντουσαν μέσα στο γήπεδο.
1: Είναι ντροπή.
0: Στο μεταξύ, μέλη της ίδιας ομάδας κυνηγόντουσαν μέσα από το γήπεδο.
2: Μα είναι δυνατόν. Ναι. Ισχύει. Δηλαδή, μα δεν μπορεί να βάλει ένα κολονάκι με ένα κορδονάκι.
0: Μάλλον με το άλλο τμήμα. Του ίδιου οργανισμού τα τμήματα. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό τώρα δεν είναι, πρέπει να αποφευθεί και να πω και κάτι. Υπάρχει τώρα, μας ακούν και τόσοι φίλοι από εκεί. Εκεί δεν υπάρχουν φύλακες, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν υπάλληλοι, δεν υπάρχουν επιτροπές, δεν υπάρχουν κάτι τέλος πάντων να πει: παιδιά, το γήπεδο είναι κλειστό, τέλος. Κάναμε το χορτάρι. Βάλε γύρω-γύρω ένα πασαλάκι.
1: Δεν μπαίνει κανείς.
2: Με μια κορδελίτσα δεν μπαίνει κανείς. Ή τέλος πάντων μπήκε ο Χατζηπατελής να τρέξει. Φίλε, ποιος είσαι εσύ, πού πας. Απαγορεύεται. Γύρω-γύρω. Δηλαδή, ναι, αυτό πόσο θέλει, ας πούμε. Εμείς πηγαίναμε κάποτε να παίξουμε στο παλέ, τρυπώναμε από τις πόρτες, έκανε ο Γιάννης Ιωαννίδης προπόνηση στο wheelchair και μπαίναμε κρυφά για να παίξουμε και κατευθείαν ερχόντουσαν δύο φύλακες και μας κυνηγούσαν.
0: Τέτοιος ήσουν μικρός, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήγαινα στο Ιβανόφιο, τότε υπήρχε δίπλα οι χορτατζίδες, το Κατσάνιο δεν υπήρχε, ήταν με τούβλα.
1: Δεν ήταν υπήρχε,
2: ένα ναι, υπόστεγο, ήταν τσιμεντένιο κάτω, υπόστεγο. Και τότε έπαιζε ο Κούβελας και λέγαμε πάμε να δούμε τον Κούβελα να καρφώνει. Ο Κούβαλας τότε ήταν 18 χρονών και εμείς ήμασταν, ας πούμε, 15, 14.
1: Ναι. Εμείς πηγαίναμε στο Παλέντε Σπορ. Δεν υπήρχαν ακόμα ούτε Κατσάνι, ούτε Ιβανόφι, ούτε
2: πριν υπάρχει το Κατσάνι, σου λέω, πήγαινα. Και,
1: ναι, ναι.
2: Και μας διώχνανε. Δηλαδή τότε εκεί υπήρχαν, ας πούμε, 7 φύλακες το 86, το 85, το 87. Και τώρα το 2026 μπαίνουν μέσα οι στιβικοί και τους κυνηγάνε οι ποδοσφαιρικοί. Γίνονται αυτά.
1: Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται.
2: Ελλαδάρας, αγαπώ.
1: Έτσι. Ας αφήσουμε. Ο οδηγός περιμένει. Ο οδηγός περιμένει.
2: Ο οδηγός περιμένει. Τον έχει πάρει ο ύπνος, μάλλον. Πάει το θέμα.
0: Όχι. Μα ματσάρι αεροδρόμιο.
2: Ή όχι. Και 25 είναι. Μέχρι να πάμε, πάει ο παίκτης. Ήρθε.
0: 6 παρα 10. Κάτσε, έχεις ακόμα. Τι βιάζεσαι.
2: Ναι, να μιλήσουμε κανένα δύο ώρα ακόμα.
1: Ναι.
0: Όχι. Τίτλους πάμε τώρα. Τα ξέρεις. Άντε και εσύ.
2: 25 είναι. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα.
1: Όχι. Άνω τελεία. Άνω τελεία. Χαιρετάμε τον Κώστα Κούση, ο οδηγός περιμένει.
0: Καλό ρεπορτάζ, Κώστα, να είσαι καλά.
2: Θα τα ξαναπούμε, γεια σας.
1: Καλή δουλειά.
0: Μας ενδιαφέρει το καφτατζόγλιο και θα τα ξαναπούμε με τον Κώστα Κούση γι' αυτό, γιατί έχει δίκιο να το λέει.
1: Ποιος έκανε την ερώτηση και άνοιξε το θέμα αυτό. Αυτό είναι πιο σοβαρό και από τις μεταγραφές του Ηρακλή. Αλλά είναι πολύ μπερδεμένο θέμα, το ξέρω, γι' αυτό στα λέω. Όχι τώρα, χρόνια τώρα. Με το καφτατζόγλιο τι γίνεται.
0: Απλά. Εσύ, Θόδωρε.
1: Γι' αυτό ο Ηρακλής ήθελε να φτιάξει τους χορτατζίδες, ήθελε να φτιάξει το δικό του γήπεδο, μικρό, έστω μικρό, να το κάνει εκεί, να τελειώνει, να έχει το δικό του γήπεδο. Τώρα αυτό το γήπεδο, το τεράστιο, το οποίο δεν μαζεύεται, δεν μπορείς να το περιποιηθείς. Είναι σαν να λέμε ένα σπίτι, έτσι. Έχεις ένα σπίτι 60 τετραγωνικά. Είναι το ίδιο να έχεις ένα σπίτι 360 τετραγωνικά, με 4 μπάνια, με 12 υπνοδωμάτια και να πρέπει να το περιποιηθείς. Το ίδιο.
0: Ο θυμόσοφος λαός έχει μια παροιμία γι' αυτό, που λέει πως τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους ποπούς.
1: Ωραίο.
0: Σου αρέσει αυτή η παροιμία.
1: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Ωραία. Ας βρούμε λοιπόν μια πόλη που είμαστε εδώ, ολόκληρη πόλη, όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, όλοι οι δήμαρχοι, έτσι.
1: Όχι.
0: Να καθίσουμε να σκεφτούμε ποιος είναι ο πιο επιδέξιος ποπός και αν δεν υπάρχει να τον δημιουργήσουμε για να χαρούμε το γήπεδο και να φροντίζουμε το γήπεδό μας.
1: Μα
0: δεν κουράστηκες εσύ 40 χρόνια να ασχολείσαι με αυτό το θέμα, με το καφτατζόγλιο.
1: Ας το καφτατζόγλιο. Εγώ σου λέω ότι εδώ και 30 χρόνια ο Ηρακλής προσπαθεί να κάνει ένα γήπεδο 5.000, 7.000, 10.000 θέσεων για να μπορεί να έχει το δικό του γήπεδο και να μην χρειάζεται αυτό το καφτατζόγλιο και να γίνεται όλο αυτό το πράγμα γύρω από ένα δημόσιο, ας το πω έτσι, γήπεδο το οποίο θα τον νοικιάζει ο Ηρακλής, δεν μπορεί να το περιποιηθεί ολόκληρο, θα μπαίνουν οι μεν. Θα φεύγουν οι ΔΕΦΑ, κυνηγούνται και όλα τα σχετικά. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πάντως, σε μένα δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό. Ούτε φέτος θα λυθεί.
0: Να σου πω. Ναι, το ξέρω. Να σου πω γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί όταν δεν μπορείς να λύσεις ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι από τη μία ο ιδιώτης και από την άλλη το δημόσιο, και δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης.
1: Και στη
0: δεν
1: μπορούν μέση να Super Link. Και στη μέση Super Link.
0: Εντάξει, και στη μέση υπάρχει και ένας άλλος και ένας τρίτος. Άρα έχεις τον ιδιώτη, έχεις και έναν άλλον, έχεις και το δημόσιο και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Συνήθως δεν καταλήγουν καλά όλες αυτές οι ιστορίες. Και για μένα το καλά είναι η δημόσια περιουσία να είναι προς όφελος όλων των πολιτών, ακόμα και αν υπάρχει μια ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής που να το εκμεταλλεύεται. Όταν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Συνήθως θα φύγει αυτό προς ένα υπερταμείο κάποια στιγμή, γιατί θα κουραστεί κάποιος να ασχολείται και να πληρώνει, και μετά θα τρέχουμε. Που δεν θέλω να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Κανείς δεν το θέλει.
0: Κανείς δεν το θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: όχι.
0: Άνω τελεία.
1: Μπράβο, πες το.
0: Ναι, άνω τελεία.
1: Ναι.
0: Και σε λίγο
1: θα
0: και
1: ακούσουμε τίτλους και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής. Υπογραμμίζουν ότι η επίθεση ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Την πρώτη μέρα της Συνόδου υπεγράφησαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κυλκής. Επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Στη φυλακή οδηγείται ένας 64χρονος στη Θεσσαλονίκη που χτύπησε τη σύζυγό του. Προσωρινό φρένο στην ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους, προσφυγές από 2 υποψήφιους αναδόχους. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής, 3-5-2. Είπαμε ότι θα το κάνουμε 3-6-1. 3-6-1, καλό, στο κέντρο δηλαδή. 6 παίκτες. Εσύ θα είσαι center for.
1: Εγώ νόμιζα να το κάνουμε καλοκαιριάτικα, να βγαίνουμε στον αέρα από τις 3, να μας βγάζουν έξω στις 6 και να είμαι και μόνος.
0: Όχι. Εσύ θα είσαι center for.
1: Ευτυχώς.
0: Θα είσαι ο ένας. Εμείς οι υπόλοιποι θα είμαστε 6 στο χώρο του κέντρου. Λοιπόν, εδώ βλέπω τους χάρτες, μου τους άφησα ανοιχτούς ο προηγούμενος.
1: Έχω να σου πω ότι επειδή βλέπεις
0: τους χάρτες.
1: Και τι
0: γίνεται, πρασίνισε, ναι, από εκεί που είναι η περιφερειακή, μόνο 40 εκκλησίες λίγο κόκκινο και στο Γένεσης εκεί λίγο κόκκινο. Όλα τα άλλα είναι πράσινα. Τι έγινε ξαφνικά?
1: Τίποτα δεν έγινε ξαφνικά. Αυτή η κίνηση, έτσι όπως τη βλέπεις, Θόδωρε,
0: ναι?
1: Επειδή εγώ το βλέπω κάθε μέρα αυτό, είναι η κίνηση η οποία είναι το αποτέλεσμα των εργασιών του flyover. Αυτό είναι. Δεν είναι είδηση πια το ότι έχει κίνηση σε αυτά τα σημεία. Σε αυτά τα σημεία έχει κάθε μέρα είδηση.
0: Όχι, έχει κάθε μέρα
1: κίνηση. Έχει κάθε μέρα κίνηση, συγγνώμη, όχι είδηση.
0: Νωρίτερα που το βλέπα, όταν ξεκινήσαμε στις 3, ήταν κόκκινο όλος ο περιφερειακός. Τώρα πώς πρασίνησε.
1: Ναι, τότε μπορεί κάτι να είχε γίνει, κάτι, μια μικρή καθυστέρηση, ένα φρενάκι εκεί που δεν έπρεπε, κάτι, αλλά ομαλοποιήθηκε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Περίεργα πράγματα σημαίνουν στην περιφερειακή οδό της
0: πόλης. Και στο Λευκό Πύργο βλέπω κόκκινο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα η Νίκης.
0: Κοκκινούλη, εκεί. Η παραλιακή
1: και γενικά
0: Νίκης.
1: Είναι. Ναι, τώρα το από δυτικά προς ανατολικά, ειδικά ναι, μέσα από το κέντρο, είναι κάπως προβληματικό. Εντάξει, να το ξέρουν αυτό οι φίλοι οδηγοί.
0: Και βλέπω ότι είναι και πράσινος ο δρόμος που πηγαίνει στη Χαλκιδική. Μπορείτε να πάτε, φίλες και φίλοι, άνετα στην Καλυθέα. Μέχρι την Καλυθέα είναι πράσινο όλο.
1: Αντιλιακό, μην ξεχάσετε να πάρετε.
0: Ναι.
1: Εγώ άλλο πράγμα βλέπω.
0: Τι
1: να το είδα.
0: Εγώ
1: το φανάρι της Νικήτης είναι για μένα δείγμα. Άμα το φανάρι της Νικήτης δεν έχει κίνηση, σημαίνει ότι όλα είναι καλά στη Χαλκιδική.
0: Σωστά, εκείνο το φανάρι.
1: Εκείνο το φανάρι είναι ο δείκτης ο δικός, ναι, μου, ναι, ρε παιδί μου. Το οποίο από ό,τι βλέπω τώρα δεν έχει κίνηση σιγά.
0: Και στην Επανομή πάτε, βλέπω άνετα.
1: Ναι, μη σου πω ότι το φανάρι της Νικήτης είναι δείγμα για την τουριστική κίνηση συνολικά της Χαλκιδικής.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεν έχει κίνηση η Νικήτη, δεν τα πάει καλά ο τουρισμός στη Χαλκιδική.
0: Επίσης βλέπω ότι άνετα μπορείτε να πάτε και στην Έδεσα. Ούτε εκεί έχει κίνηση. Α, βλέπω λίγο κόκκινο. Κάτσε να σου πω στο Γευγελή. Γιατί όμως τη Γευγελή έχει.
1: Έχει όλα τα σύνορα πάντα έχουν κόκκινο εξαιτίας μικροκαθυστερήσεων.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αρκετό κόκκινο εκεί. Τώρα μην πάμε πιο μακριά. Τι λες. Να κατεβούμε και προς τα κάτω στην Αθήνα να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Α, εσύ Αθήνα. Εγώ το κόψα βόρεια.
0: Όχι, εγώ το κόψα. Ωραία, Αθήνα. Χαμός γίνεται. Περιστέρι. Στο Περιστέρι, Εγάλεο, Κορυδαλός. Νέα Ιωνία, Λυκόβρηση. Χαμός γίνεται.
1: Και στη γέφυρα Γαζέλα στο Βελιγράδι γίνεται επίσης χαμός. Εγώ που το κόψα βόρεια έφτασα μέχρι Βελιγράδι.
0: Έχουμε ξεφύγει.
1: Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τώρα. Ναι. Θα κάνουμε κίνηση σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Περίμενε. Να πάμε και στις Μαλδίβες.
1: Δούμε... Έχουν δρόμους στις Μαλδίβες.
0: Έχουνε.
1: Κάτσε,
0: δεν ξέρω.
1: Έχει κίνηση.
0: Έχει κίνηση στις Μαλδίβες. Αλλά στον. Εδώ βλέπω πολύ κίνηση. Αυτό το ανέβγωτο με το λαγουδάκι σου το είπα.
1: Τι δρόμους, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται να σου το πω.
1: Όχι, παιδιά, Μαλδίβες δεν έχει κάτι. Το ψάχνω και εγώ, λες και είμαι κάποιος, ας πούμε, που δεν ξέρει. Τι, ναι, δρόμο να υπάρχει τώρα σε ένα σύμπλεγμα νησιό που φτάνεις με το υδροπλάνο και μπορείς κατά τη διάρκεια της μέρας να το περπατήσεις όλο καμιά 15 φορές το νησάκι στο οποίο βρίσκεσαι. Ναι.
0: Στην Πελοπόννησο, όσοι είστε και μας ακούτε, πηγαίνετε άφοβα παντού. Όλοι οι δρόμοι είναι.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πελοπόννησο.
0: Όλοι οδηγούν. Στην Πελοπόννησο, από την Κόρυδο στην Καλαμάτα βλέπω, είναι ο καινούριος δρόμος που έγινε και μέχρι τη Σπάρτη, από την άλλη πλευρά πάει μέχρι τον Πύργο. Έτσι, δεν βλέπω να υπάρχει autobank, καλά το λέω.
1: Σιγά, κόψε κάτι.
0: Στα Φιλιατρά, στους Γαργαλιάνους, στην Πύλο, στη Μεθόνη, στο Πεταλίδι, στην Κορώνη, γιατί δεν έφτασε η autobank. Γερολιμένας, Μονεμβασιά. Στη Μονεμβασιά πάνε κάτι δρομάκια μικρά, βλέπω. Ακόμα. Δεν υπάρχει autobahn. Κρίμα.
1: Λοιπόν, εδώ ο Θοδωρής Έλπα Χατζηπαντελής.
0: Πάμε στην Τουρκία. Τουρκία πράσινα όλα. Μόνο η Κωνσταντινούπολη έχει κόκκινο στους δρόμους της.
1: Α, έλα ρε, αλήθεια.
0: Χαμός γίνεται.
1: 20 εκατομμύρια είναι μόνο σιγά τώρα που έχει κίνηση.
0: Κόκκινα, πορτοκαλί. Χαμός γίνεται Κωνσταντινούπολη.
1: Λογικό είναι, λογικό, ναι, δεν είναι.
0: Και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Το Ουσκουντάρ έχει κίνηση πολύ. Ναι, ωραία.
1: Να σταθούμε λίγο έτσι σε κάτι το οποίο διαβάζω και θα ήθελα να το σχολιάσω.
0: Στον καιρό, να σε πω και τον καιρό.
1: Όχι, πες και τον καιρό, αλλά εγώ άλλο πράγμα ήθελα
0: ο
1: να πω.
0: Ο καιρός, γιατί... βλέπω, κοκκινίζει Σαββατοκυριακή Δευτέρα, 37 την Κυριακή η Θεσσαλονίκη στις 3 η ώρα το μεσημέρι. 37 και τη Δευτέρα, την ερχόμενη, 3 η ώρα το μεσημέρι. 37, καλό είναι το 37, είναι ζεστούλα.
1: Λοιπόν, για το επόμενο τρίμηνο, φίλες και φίλοι, έργα στον άξονα της πλατείας Αριστοτέλους δεν θα γίνουν, όπως είχε σχεδιάσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου, είχαμε δύο προσφυγές. Μέσα δηλαδή στο χρονικό περιθώριο που δίνει ο νόμος, ο δεύτερος μειοδότης κατέθεσε προσφυγή εναντίον του πρώτου και ο τρίτος εναντίον και του δεύτερου και του πρώτου. Άρα είχαμε δύο προσφυγές. Δύο προσφυγές οι οποίες θα συζητηθούν και θα αποφασιστεί αν έχουν βάση ή όχι μέσα στο επόμενο τρίμηνο, και από αυτό συνάγεται, συμπερασματικά το λέμε, ότι ό,τι έργο είχε προγραμματίσει να κάνει ο ανάδοχος μέσα στους επόμενους τρεις μήνες ουσιαστικά δεν θα γίνει, περιμένοντας την απόφαση της Επιτροπής η οποία θα συνεδριάσει για να δει αν αυτές οι προσφυγές έχουν βάση ή όχι. Αυτή η Επιτροπή λέγεται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει αν υπάρχει λόγος να αλλάξει η ανάδοχος εταιρεία ή όχι. Ο κύριος Αγγελούδης πριν από λίγο σχολίασε όλο το θέμα, αναφερόμενο στην κακοδαιμονία των δημοσίων έργων και κάνοντας μία έκκληση να μην λύνουν οι διάφοροι ανάδοχοι τις διαφορές τους στην πλάτη της πόλης. Αυτό είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Εγώ
0: δεν μπορεί να παρέμβει παραπάνω, δηλαδή.
1: Ναι, δεν μπορεί να παρέμβει παραπάνω. Ωστόσο, επειδή όντως ισχύει αυτή η κακοδαιμονία των δημόσιων έργων, που είναι αυτή η διαδικασία, κάποιος ο οποίος δεν συμφωνεί με μία απόφαση να μπορεί να την καθυστερεί, την υλοποίησή της δηλαδή, καταθέτοντας μία προσφυγή. Ναι. Και επειδή δεν είναι τωρινό το έργο, δεν έχει συμβεί για πρώτη φορά. Η πλατεία Ελευθερίας είναι στην κατάσταση στην οποία είναι και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο.
0: Χρόνια τώρα.
1: Χρόνια τώρα, εξαιτίας αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Έτσι, εξαιτίας αυτών των προσφυγών. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και για το Καφτατζόγλιο. Αν κάτι βλέπεις ότι γίνεται κατ' εξακολούθηση νόμιμα, θα πω εγώ, αλλά παρόλα αυτά γίνεται εις βάρος μιας πόλης, μήπως θα πρέπει ώρα να μαζευτείτε 5-10 δήμαρχοι, λέω εγώ τώρα, και 2-3 περιφερειάρχες που έχετε πέσει θύμα αυτής της κατάστασης, της νόμιμης επαναλαμβάνω, έτσι, και να βρείτε κάποιο τρόπο να την αλλάξετε. Ή να την κάνετε λίγο πιο απλή.
0: Πώς θα γίνει άμα είναι νόμος
1: του κράτους? Με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Αυτό πρέπει να αλλάξει από την
1: κυβέρνηση. Πώς θα γίνει, εντάξει.
0: Από την πολιτεία.
1: Να σου πω μια απλή λύση. Να αναγκάζεται η ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων να βγάζει απόφαση σε 20 εργάσιμες ημέρες και όχι σε 3 μήνες.
0: Και σε 15.
1: Γιατί όχι και σε 15 που λες και εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό μια...
0: Πρέπει να
1: πρόταση.
0: Αλλάξει. Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξει η βάση πολιτείας.
1: Αλλά δεν θα το. Εγώ δεν μπορώ να το επιδιώξω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ο άμεσα εμπλεκόμενος. Ως δημότης, προφανώς είμαι άμεσα εμπλεκόμενος, γιατί θέλω να δω.
0: Την πόλη μου
1: όμορφη.
0: Όμορφη,
1: θέλω,
0: ναι,
1: να δω τα έργα να τελειώνουν γρήγορα από τη στιγμή που αρχίζουν. Αλλά μήπως, ρε παιδιά, να το δούμε λίγο αυτό. Και αυτό το μήπως, ρε παιδιά, απευθύνεται στις δημοτικές αρχές και στην περιφέρεια και σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, όπως είναι οι Δήμοι, που πέφτουν θύμα. Βγάζουν ένα έργο, βγάζουν ένα ανάδοχο, τσουπ, μια προσφυγή. Δεύτερη προσφυγή. Μετά από ένα χρονικό διάστημα και άλλη προσφυγή. Τρίτη προσφυγή. Εγώ δεν λέω να το αλλάξετε, γιατί είναι νόμιμο. Δεν λέω ότι κάποιος κάνει μια παρανομία. Αλλά μήπως να απλοποιήσουμε λίγο τις διαδικασίες για να βγαίνει η απόφαση πιο γρήγορα και να τρέχουν τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα.
0: Αν μπορούσα να το έκανα, φαντάζομαι. Αλλά παιδιά, κοιτάξτε.
1: Εγώ δεν μπορώ να το
0: φανταστώ. Εδώ έχετε
1: αυτό,
0: έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός σε αυτά, έτσι. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
1: Όχι, δεν είναι ειδικός.
0: Να τον πάρετε και
1: δεν
0: να
1: είναι
0: σας
1: λογικό
0: τα λύσει
1: αυτό
0: όλα.
1: Που λέω, ρε Θόδωρε.
0: Είναι λογικό.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Είναι λογικό. Και
1: μήπως μερικές φορές δεν πρέπει να είμαστε με την κοινή λογική.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι καμιά φορά με πρόσχημα την νομιμότητα, που υπάρχει νομιμότητα,
1: ναι,
0: όπως είπες.
1: Όχι, δεν λέω ότι κάποιος κάνει κάτι παράνομο.
0: Ναι,
1: όχι,
0: γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα τα οποία καθυστερούν πάρα πολύ. Εδώ καθυστερήσαν γήπεδα, έτσι. Γιατί νομίζεις, σάκ το γήπεδο δεν γκρεμίστηκε και μετά, επειδή γινότανε ενστάσεις και δεν ξέρω τι άλλο, δεν αφήνανε ποτέ να σηκωθεί το καινούριο γήπεδο. Κατάλαβες. Στο Βοτανικό το ίδιο δεν έγινε. Τώρα με τον ΠΑΟΚ πιστεύω, δεν ξέρω, και εκεί μπορεί να υπάρχουν,
1: ναι,
0: κάποιες
1: ενστάσεις.
0: Είναι δυστυχώς αυτή η γραφειοκρατία η οποία καταστρέφει ή δεν αφήνει να ολοκληρωθούν στην ώρα τους και γρήγορα κάποια πράγματα. Όπως και τα γήπεδα, έτσι και τα πάρκα και η πλατεία Ελευθερίας και όλα αυτά που λες.
1: Εντάξει, πάντως Ωραίος ο ανταγωνισμός και εμένα μου αρέσει, είμαι υπέρ. Δηλαδή, τώρα αυτοί οι τρεις ιδιώτες που κατέθεσαν την πρόταση για την ανάπλαση του άξονα στην Αριστοτέλους, προφανώς κατέθεσαν πάρα πολύ σοβαρές και σημαντικές προτάσεις, δούλεψαν. Κανείς δεν αντιλέγει για αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα τσακώνονται ποιος θα το πάρει.
1: Όπως και να το κάνουμε, τρεις κατέθεσαν, ένας θα έπαιρνε το έργο.
0: Ένας θα το πάρει.
1: Δεν λέω ότι δεν είναι νόμιμο αυτό που κάνουν με την προσφυγή. Είναι νόμιμο. Αυτό που λέω είναι μήπως να βρεθεί ένας τρόπος να μην γίνεται συνέχεια αυτή η διαδικασία, αφήνοντας ένα αποτύπωμα.
0: Ναι. Και μέχρι να ξεκινήσει το έργο έχουν περάσει χρόνια, όχι τόσα χρόνια, που έχουν αλλάξει και οι δήμαρχοι και οι δεν ξέρω τι άλλο. Ναι. Να ζούμε κιόλα, λέει ο λόγος.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, σωστά το λες. Τώρα, έμαθες για τον... Γιατί δεν μου πες τίποτα από την αρχή, κοντεύει, έχουμε περάσει μία ώρα και 50 λεπτά και δεν είπες τίποτα για τένις. Ναι, είπες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το παραδέχεσαι.
0: Λοιπόν, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπαιξε χτες. Ξέρεις πόσες ώρες έπαιζε στα 40 του? Μπορείς να φανταστείς?
1: Όχι.
0: 5 ώρες και ένα τέταρτο.
1: Με ποιον έπαιζε αντίπαλο?
0: Με τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ. Πολύ καλός είναι και αυτός.
1: Ναι, είναι καλός.
0: Τον κέρδισε 3-2, πρόσεξε, 7-6, 7-6, 7-6, λήξαν 3 σετ. Δηλαδή κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, έτσι. 5 ώρες και ένα τέταρτο και τον κέρδισε το θηρίο. Τον κέρδισε. Και πήγε στα προημιτελικά. Είναι δηλαδή απίστευτο. Γιατί το λέω? Γιατί πέρασε και τον. Στο δεύτερο γύρο, θυμάσαι, πέρασε και τον δικό μας. Mm. Το Στέφανο Τσιτσιπά, έτσι. Και λέγαμε, τον κέρδισε σαν σταματημένο. 3-0, με κάτω τα χέρια. Καλά, λέω, δε, είναι δυνατόν ο ένας 27 χρονών, ο άλλος 40, και δεν μπορεί να του βάλεις δύσκολα σε ένα σετ, να κερδίσεις ένα σετ.
1: Τούτα έβαλε ο. Πώς τον είπες?
0: Ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ.
1: Αλιασίμ. Ναι, του βάλε ο Αλιασίμ δύσκολα, αλλά και αυτός κουβά. Στον κουβά κατέληξε.
0: Πω, μπράβο. Δηλαδή, αυτοί οι τρεις, ο Τζόκοβιτς, ο Ναδάλ και ο Φέντερερ, οριοθέτησαν μια εποχή η οποία νομίζω δεν θα ξανάρθει. Δηλαδή, αυτοί οι καινούργοι τώρα, ο Σίνερ και λοιπά και αυτά, δεν είναι στο μέγεθός τους. Δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνανε αυτοί. Και ο Τζόκοβιτς είναι ο τελευταίος αυτής της μεγάλης 20ετίας που κράτησαν αυτοί οι τεράστιοι τρεις αθλητές. Μπράβο στον Τζόκοβιτς, μπράβο στον Νόβακ Τζόκοβιτς που του έβαλε δύσκολα. Και τώρα να δω τι θα κάνει με το Σίνερ, που βέβαια είναι και νούμερο ένα στον κόσμο, έτσι.
1: Πάντως εντάξει, να, και στο τένις όπως και στο ποδόσφαιρο, οι μεγάλοι φαίνεται ότι δύσκολα θα καταθέσουν τα όπλα. Συνεχίζουν και μεγαλουργούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μέση μέχρι τελευταία στιγμή εκεί. Έστω περπατώντας, ρε παιδί μου, έστω περπατώντας, γιατί από ένα σημείο και μετά περπατούσε.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Μέση και ο Μέση και ο Μέση και ο Μέση, περπατούσε. Αλλά από ό,τι φαίνεται κουβαλάει μια αύρα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι.
0: Τον έβλεπα και εγώ, ναι. Περπατούσε. Ναι, ναι.
1: Περπατούσε, ναι.
0: Τώρα,
1: ο Τζόκοβιτς, ας πούμε, δεν περπατούσε.
0: Όχι,
1: 7-6, 7-6, 7-6.
0: Δεν μπορεί. Αλλά... να... γιατί εκεί δεν μπορεί να περπατήσει, ναι. Μόνο σου. Και είναι, πρέπει να φτάσει στα 3 σετ, ναι. Να πάρει 3 σετ.
1: Καημένος ο Ταλιαφίκο πανω-κάτω, επειδή ο αρχηγός περπατούσε. Εντάξει.
0: Ενώ στους 11 μπορεί να είσαι και ένας που περπατάει,
1: ναι.
0: Άμα τρέχουν οι άλλοι 10.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω τι έπαθε ο Στέφανος, ο Τσιτσιπάς, στο Παρίσι.
1: Θέλω τι να έπαθε. Ξέρω ή θα φουρκιστώ πάλι.
0: Όχι, όχι, άκουσε, δεν χρειάζεται το βρεις. Είχε λοιπόν μια αμήχανη στιγμή σε ένα φούρνο στο Παρίσι. Ο φούρναρης τον πέρασε για τον Αντουάν Γκρισμάν και του γέρασε μπαγκέτα. Και αυτή τη στιγμή τη μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πήγε λοιπόν σε ένα φούρνο στο Παρίσι, ο Τσιτσιπάς, για να προμηθευτεί μια μπαγκέτα, ρε παιδί μου. Ο φούρναρης τον πέρασε για τον Αντουάν Γκρισμάν και παρόλο που τον διαβεβαίωσε που δεν είμαι ο Γάλλος Άσος, ο πολιτής του κέρασε την μπαγκέτα έτσι και αλλιώς. Δεν κατάλαβε βέβαια ότι είναι ο Τσιτσιπάς του τένις, αλλά δεν πειράζει, την μπαγκέτα τζάμπα την πήρε.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, αυτά και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τένις. Τώρα από εκεί και πέρα για το τένις δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Και το Κουτσομπολιός το είπα. Και για τον Τζόκοβιτς σου είπα. Αυτά.
1: Εντάξει, μια φορά και όλες. Πότε τελειώνει το Wimbledon?
0: Τώρα, Σαββατοκύριακο.
1: Α, φτάσαμε.
0: Φτάσαμε στους τελικούς.
1: Φτάσαμε, πρώτα.
0: Σάββατο των γυναικών, Κυριακή των ανδρών. Τώρα είμαστε στα ημιτελικά. Ναι. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κάνω μια γύρα λίγο στα site.
0: Ωραία, μια ανωτελεία μουσική.

0: Λοιπόν, βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη γειτονική Τουρκία. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού και σε λίγο επιστρέφουμε εδώ με το κλείσιμο.
1: Την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αν αυτό σας προβληματίζει για τη χώρα μας.
2: Προφανώς με προβληματίζει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή άνοδος και ότι βλέπετε ότι το πετρέλαιο έχει αρκετές διακυμάνσεις. Είμαστε, εγώ και θέλω να κοιτάω τις τιμές σε ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών. Είμαστε σε μια καθοδική τάση και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα εκτονωθεί και αυτή η κρίση θα επανέλθουμε σε τιμές οι οποίες για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον είναι τιμές διαχειρίσιμες.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
3: Κύριε Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αθένα.
1: Κύριε Πρόεδρε, έχετε και τις δικές μου ευχές για τη γιορτή σας. Να σας ρωτήσω, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ. Με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί αυτή η δέσμευση ως το 2035 και ποιο θα είναι το όφελος που θα δει στην πράξη ο Έλληνας πολίτης από την επένδυση αυτή?
2: Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ήδη ένα συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΙΣΕΑ, ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι απολαμβάνει και μια ευρύτερη διακομματική στήριξη. Είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Έχω πει πολλές φορές ότι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με τον ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν αυτήν την εντός εισαγωγικών θυσία στην οποία πρέπει να επιβληθούμε, διότι τα χρήματα αυτά προφανώς μπορεί και πρέπει λείπουν από άλλες κρατικές δαπάνες. Αισθάνονται όμως και την ίδια υπερηφάνεια όταν βλέπουν τις φρεγάτες Μπελαρά να καταφθάνουν στο Αιγαίο, όταν βλέπουν τα αεροσκάφη μας να πετούν στους ελληνικούς ουρανούς και όταν βλέπουν επίσης μια ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται με πολύ γοργά βήματα, είτε μιλάμε για ναυτικοεπισκευαστικές μονάδες, είτε μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές startups οι οποίες ήδη αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και πιστεύω ότι όσο είμαι πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι εδώ διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
1: Χριστός Ιωαννίδης από το Sky.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο κάζους μπέλι, στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομολογοί σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα.
2: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο κάζους μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
5: Please. We have the Greek journalist first. Then, κύριος Χρήστος Κωνσολόγλου από τον Αλφα.
6: Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνας, με κάποιο παραθυράκι, συζητάνε και οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι ότι μπορεί να μεταφέρουν το σύστημα των S-400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
2: Απάντησα ήδη κυρίως στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Οπότε δέχομαι και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχωρεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ που γίνεται στη γειτονική Τουρκία. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στις 5 ακριβώς ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και προφανώς από τα δελτία ειδήσεων του 102 FM θα υπάρξει ενημέρωση για όλα όσα έχουν λεχθεί σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο που πραγματοποιείται στη γειτονική χώρα. Με αυτά και με αυτά, Θόδωρε.
7: Νωρίτερα έβλεπα και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, που
0: το
7: ήταν
0: Ζελένσκι.
7: Με τον Τραμπ. Είδες πως τον έλεπε ο Τραμπ. Τρώμαξα. Αν με έβλεπε εμένα έτσι, θα φοβόμουν. Τον έβλεπε λίγο περίεργα.
0: Όχι, δεν θα φοβόσουν, να πίστεψε.
7: Α, καλά.
0: Και θα σου εξηγήσω γιατί, αλλά εκτός αέρα, γιατί τώρα πρέπει να βάλουμε μια κανονική τελεία στην εκπομπή.
7: Πάει η ανοτελεία. Τελειώσανε για σήμερα οι ανοτελείες, αύριο πάλι οι ανοτελείες.
0: Κανονική τελεία τώρα, γιατί περιμένει Βούλα στα
7: ίδια με το δελτίο
0: ειδήσεων. Τελεία, παύλα, παράγραφος, τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς στη Χαλκιδική. Θανάσιμα τραυματίστηκε σύμφωνα με την τροχέα μία 25χρονη, η οποία οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό μία 50χρονη. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 και 4 το μεσημέρι στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μοδανιών Πορταριάς, όταν επήλθε σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων. Έρευνα για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου πραγματοποιεί τροχέα Μουδανιών. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ είχε στείλει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Είχε επαναφέρει στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα επιβεβαίωσαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ανακοίνωσαν επίσης νέες αγορές ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες σε ποσό άνω των 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 και επιβεβαίωσαν τις εθνικές δεσμεύσεις για διατήρηση τουλάχιστον αντίστοιχων επιπέδων στρατιωτικών δαπανών στο 2027. Παράλληλα, οι ηγέτες της Συμμαχίας κάλεσαν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και δήλωσαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026, καθώς και υποστήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου επίπεδου για το 2027 σύμφωνα με τη διακήρυξή τους. Πιο ήπιο κλίμα επικράτησε σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ στην κλειστή συνεδρία των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνισή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην Ξηρόβρυση Κυλικής. Για την αντιμετώπιση της ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Κυλικής. Η πυρκαγιά φαίνεται να είναι σε εξέλιξη καλλιεργήσιμη περιοχή και να μην απειλεί προς το παρόν τουλάχιστον κατοικίες. Ακόμη ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, θα είναι σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και κατήγγυλαν τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός. Νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας 20χρονος, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προς το μέρος του με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τον βρει στο κεφάλι. Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, ενώ σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το πρωί αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης να έχει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα υποχωρήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Soul to Soul και Back to Life, κάτι της πειραγμένο, διότι η θρυλική Soul to Soul με επικεφαλή στο Jazzy B θα εμφανιστούν στο Sunny Festival 2026 το Σάββατο 8 Αυγούστου, Κοντοζυγώνη. Η συναυλία εννοείται θα πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό χώρο Sunny Hill στο Sunny Resort στη Χαλκιδική, υπόσχοντας μία μαγική βραδιά γεμάτη με τις παγκόσμιες επιτυχίες τους και όχι μόνο. Υποσχόμαστε τα καλύτερα πάντα εδώ στον 102 της R3, είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Σας θέλουμε όλους εδώ να σας δροσίσουμε, να μας δροσίσετε με τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 8 του Ιούλη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά αυτή τη στιγμή, ευχαριστώ και τη Στέλλα, τη φίλη μου που βρίσκεται στην παρέα μας, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα, 8 του Ιούλη, λέμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, όχι μόνο για τον καιρό, για την κίνηση, για τις διακοπές, για τα. Σας ανοίξουμε σιγά σιγά την όρεξη, όχι μόνο και για φαγητά, αλλά και για διακοπούλες. Μάλλον λέει αυτό που πιτσιρίκια κάναμε 3 μήνες διακοπές ήταν για να αναπληρώσουμε τις χαμένες μέρες μεγαλώνοντας. Σωστό και αυτό. Περιττό να σας ξαναματαπώ ότι δεν έχω κλείσει εντελώς τίποτα, όχι ότι σας ενδιαφέρει, απλά το αναφέρω. Και πλάκα είναι ότι όποιον ρωτάω φέτος, έχεις κλείσει κάτι, έχεις κανονίσει, έχεις αυτό. Όλοι μου λένε τα αφήνουν για τελευταία στιγμή. Οι περισσότεροι τέλος πάντων, αν όχι όλοι. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας, έχω και ωραίο screensaver σήμερα, θαλασσινό τοπίο, θάλασσα τώρα είναι σαν να μου μυρίζει η αλμύρα και το νερό της θάλασσας, πάρα πολύ ωραίο, με ταξιδεύει. Στο Viber λοιπόν να μας ταξιδέψετε με τα μηνύματά σας στο 6930078228 και αυτό το τραγούδι μας έρχεται από το playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, θα μιλήσουμε εννοείται και γι' αυτό διότι είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 19 του Ιούλη και πάμε να δροσιστούμε.

Να, ρωτούσα σήμερα, ας πούμε, την κομμότριά μου που έφτιαξα μαλλί. Της λέω, πού θα πας, έχεις άδεια? Μου λέει, την άλλη εβδομάδα. Της λέω, πού θα πας, ας πούμε, το καλοκαιράκι αυτό? Μου λέει, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Λέω, θα πας στη Χαλκιδική? Δεν έχει. Θα πας στην Περία, θα πας στην Κατερίνη, Καβάλα, Δράμα, Λάρισα, οπουδήποτε και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, Σέρες. Ω, μου λέει, δεν έχω ιδέα. Λέει, το αφήνω για τελευταία στιγμή. Με αυτά είναι. Αυτό σας λέω. Οι περισσότεροι μου λένε, δεν ξέρω. Περιμένω, λέει, να πληρωθώ, να ξοφλήσω τους λογαριασμούς και με τα 32 ευρώ που μου απομένουν θα ζήσω ένα ξέφρενο Ιούλιο. Και αυτό δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζω, αλλά η αλήθεια είναι ότι διαβάζεις κάτι έρευνες που μας λένε ότι είναι λίγο απογοητευτικά τα στοιχεία φέτος για το 2026. Πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να πάμε διακοπές ή τέλος πάντων θα τις συρρυκνώσουμε ή θα κάνουμε κάποιες εξορμήσεις στα Σαββατοκύριακα, κάποια τριημεράκια. Υγεία και χαρά. Εντάξει, θα θέλαμε πολύ καλύτερα να ήταν τα πράγματα από άποψη οικονομική, αν μη τι άλλο, νομίζω όλοι μας. Και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα είμαστε ιδιαίτερα φορτωμένοι και όχι με υποχρεώσεις, όχι λογαριασμούς, όχι αένφια, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι για τα παιδιά, όχι για μη τα παιδιά, για τους μεγάλους, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εγώ επειδή πάντα ξέρετε βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ευελπιστώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Έτσι απλά, από μόνη μου. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και όχι μόνο τα μηνύματα και τις παραγγελίες για τα τραγούδια σας, αλλά θέλουμε γενικά να μας στείλετε και φωτογραφιούλες. Νάτι και η Αθηνά μου λέει καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Την ευχαριστώ πολύ που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά διαβάζω ότι για αύριο για τη Χαλκιδική, για αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, προειδοποιεί τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής ο Δήμος Κασάνδρας στη Χαλκιδική για αύριο 5η 9 Ιουλίου, ενώ παράλληλα ο δείκτης επικινδυνότητας κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται σε υψηλή κατηγορία και συγκεκριμένα στον αριθμό 3. Από τις 10 Ιουλίου και μετά, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική άνοδο σε 6 ελληνικές πόλεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τον Θοδωρή Κολυδά. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη αναμένεται να βιώσουν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ η Πάτρα και η Καβάλα θα έχουν πιο ήπιες συνθήκες. Στο Ηράκλειο δε, οι θερμοκρασίες θα είναι πιο συγκρατημένες. Ο Κολυδάς αναφέρει επίσης, μιας και λέγαμε για βροχές, ότι οι πιθανότητες για αξιόλογη βροχή παραμένουν χαμηλές, προσθέτοντας ότι τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν υποδεικνύουν, τουλάχιστον προς το παρόν, σενάρια για ακραίο καύσωνα. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας, θα δει μια μικρή πτώση στις θερμοκρασίες 9 και 10 Ιουλίου, αλλά στη συνέχεια θα ακολουθεί, σας λέγαμε και χθες, ότι μας είπαν για τα. Δεν θα πω καύσωνα, για τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες μετά τις 15 του Ιούλη, με μέγιστες εκεί γύρω στους 34 και 35 βαθμούς. Παρά την αύξηση όμως, είπαμε, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραία κορύφωση. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ σας είπαμε, αν μας ακούτε στη Χαλκιδική και δει στην Κασάνδρα, ότι αύριο θα αλλάξει ο καιρός και θα μας τα μουσκέψει ο λίγον τι, για να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και αυτό είναι στην playlist του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Σας έχω νέα και γι' αυτό, αλλά όλα αυτά σε λίγο εδώ στα Άκου να Δεις. No,

Πολλά μου λέει, λες, ο Βασίλης, ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Έχω ήδη την πρώτη παραγγελιά για τραγουδάκι, εννοείται θα παίξει εκεί γύρω στις 5.30. Θέλουμε τα μηνύματά σας, η Αθηνά έχει πλάκα που μου λέει «Να, επιτέλους δεν θα είμαι η μόνη», λέει, «που δεν θα πάω διακοπές φέτος». Δεν ξέρω, ευελπιστώ όλοι να πάμε διακοπές, έστω ένα τριημεράκι, έστω λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, κάπως κάτι θα βρούμε. Θέλω τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 33 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο, υψηλές θερμοκρασίες και στην Καβάλα και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, Σέρες, Δράμα, Χαλκιδική εννοείται, και φυσικά στέλνουμε και τις ευχές μας στο εξωτερικό και υπομονή και ψυχραιμία. Βέβαια, έχω βαρεθεί να ακούω τη λέξη υπομονή μεταξύ μας, αλλά δεν γίνεται να μην την πω. Θα κλείσω το πρώτο ημίωρο με τυπές mode αγαπημένους. Ξέρετε εσείς που ακούτε την εκπομπή ότι μ' αρέσουν ιδιαιτέρως, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1961 ο Βρετανός μουσικός και ιδρυτικό μέλος των τυπές mode, ο Άντι Φλέτσερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαΐου του 2022. Είχε γεννηθεί στο Νότιχαμ, στην Αγγλία. Ήταν ένα από τα τρία μέλη του συγκροτήματος που δεν άλλαξαν από την ίδρυση των Depeche Mode το 1980. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Ο Άντι Φλέτσερ είχε αφήσει το αποτύπωμά του. Οπότε, επειδή όλοι μας περνάμε το δικό μας προσωπικό Γολγοθά καθημερινώς και δίκαιο το καλοκαιράκι, έτσι σας αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι. Ακούστε το δυνατά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινοθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Η Ελλάδα είναι μία από τις της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση

0: Ταρίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση, Κυλικής επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τραγωδία στη Χαλκιδική, μία 25χρονη νεκρή σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 8 Ιουλίου του 1966, οι Beatles κυκλοφόρησαν το EP με τίτλο Nowhere Man, ακούσαμε κάτι της πειραγμένο. Πειραγμένο, αν θέλετε, από άποψη έτσι, αυτό το τραγούδι μπορεί να το άκουγε άνετα σε ένα beach μπαράκι. Έτσι δεν είναι, να ήμασταν τώρα στην παραλία και να το ακούγαμε Beatles, ναι, μεν Eleanor Rigby, αλλά από την άλλη, κάτι της πειραγμένο. Όπως λέει η φίλη μου εδώ, η Ναυσικά, τέλεια πειραγμένο. Και πόσο χαιρόμαστε όταν μας λέτε ότι σας αρέσουν οι μουσικές που βάζουμε. Αλλά βοηθάτε κι εσείς αυτό. Οπότε σας θέλουμε εδώ να μας πείτε και τις παραγγελίες σας. Το 6930 078 228, απόγευμα Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Για αύριο θα μας σκέψει αναφορικά με τον καιρό στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, για αύριο 5-9 Ιουλίου. Κατά τα άλλα, ο καιρός στην πόλη μας και αύριο 5 θα είναι έθριος, με θερμοκρασίες από 22-32 βαθμούς Κελσίου. Και μιας και μίλησα για beach bar, άκου να δεις τώρα, στη Βαρένα, ένα γραφικό χωριό στη Λίμνη Κόμο, για όσους έχετε πάει και έχετε δει τη Λίμνη Κόμο, νομίζω ότι είναι υπέροχο εκεί το τοπίο, οι αρχές αποφάσισαν να επιβάλλουν πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 200 ευρώ για τους τουρίστες που εμφανίζονται με μαγιό ή χωρίς μπλούζα, αλλά εκτός παραλίας. Με περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, η Βαρένα έχει δει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση στους επισκέπτες, γεγονός που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα για την προστασία της αυθεντικότητας του χωριού και την ηρεμία των κατοίκων. Σύμφωνα λοιπόν με τους νέους κανόνες, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες και κατά τη διάρκεια βόλτας με σκάφος, και οι παραβάτες αντιμετωπίζουν προστήματα, τα έλεγε μια φίλη μου, που κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ. Σου λέει, στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό ή μπαίνεις σε καταστήματα, σε εστιατόρια, εκκλησία, στην πλατεία, παντού, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς. Και μάλιστα το δέχτηκαν πάρα πολύ και οι κάτοικοι του νησιού. Ήταν καιρό, σου λέει, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο, και μάλιστα τα μέτρα αυτά που εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες έχουν γίνει γενικότερα αποδεκτά. Να σημειώσω ότι και άλλες πόλεις και χωριά της Ιταλίας έχουν λάβει παρόμοια μέτρα για να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού. Το 2022, τότε δήμαρχος του Σορέντο, αν θυμάστε, είχε επιβάλει επίσης αυστηρά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, ενώ και στο Πορτοφίνο οι αρχές απαγόρευσαν το 2023 τις σέλφι σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πάρα πολύ ώρα. Οπότε εκεί, αν πάτε στη Βαρένα φέτος, εκεί δίπλα στη Λίμνη Κόμο, και δεν φοράτε μαγιό ή μπλούζα, εμείς σας έχουμε προετοιμάσει, σας έχουμε προειδεάσει, σας έχουμε πει ότι το πρόστιμο θα είναι τσουχτερό, θα είναι έστω και 200 ευρώ. Εντάξει, αυτό να πω την αλήθεια μεταξύ μας το καταλαβαίνω, διότι ωραία, μπορείς να κυκλοφορείς όπως θέλεις στην παραλία, αλλά μετά που θα πας σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, σε ένα αυτά, εντάξει, ας ντυθείς λίγο πιο όμορφα, δεν είναι κακό. Το επόμενο τραγούδι εγώ το αφιερώνω, μιας και μας αφιερώνει συνέχεια ο ίδιος τραγούδια, θέλω και εγώ να το αφιερώσω κάτι από τη γυναικάρα, την Jennifer Rush, και Come Undone.

Change Your Mind. Φυσικά Δισκόβιος Βασίλης. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της R3, απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 33 βαθμοί Κελσίου. Και άκου να δεις τώρα, το Ιρλανδικό ροκ συγκρότημα, αγαπημένοι λατρεμένοι U2, πρόκειται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους νέο άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια, μαζί με ένα νέο συγκλάκι, το οποίο φέρει το τίτλο Street of Dreams. Το συγκρότημα με επικεφαλή στον Bono θα κυκλοφορήσει αυτό το νέο άλμπουμ, το οποίο ακόμα δεν φέρει τίτλο, είναι άτιτλο, ενώ το Street of Dreams κυκλοφόρησε την Τρίτη που μας πέρασε, συνοδευόμενο από ένα βιντεάκι που γυρίστηκε στην πόλη του Μεξικού, όπου τα μέλη του παρακολουθούσαν το τελικό τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλου Παιδιών Street 2026. Και στο συγκεκριμένο βίντεο που συνοδεύει αυτό το single, το συγκρότημα που είναι ο Bono, ο The Edge, ο Adam Clayton, ο Larry Mullen Jr. κτλ. Εμφανίζονται να παίζουν μουσική για τους θαυμαστές τους στην πόλη. Το κλιπ γυρίστηκε εκεί κοντά στην πλατεία Σάντο Ντομίνικο και μάλιστα πολλοί το συνδύασαν με ομοιότητες με το βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους του 1987, το Where the Streets Have No Name. Επίσης από την ίδρυσή τους η U2 του 1976 έχουν 7 singles, έχουν φτάσει στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 11 άλμπουμ τους έχουν φτάσει στην κορυφή του τσάρτ. Το νέο τους άλμπουμ θα ακολουθήσει το Songs of Surrender του 2023, για το οποίο όμως το συγκρότημα επανηχογράφησε μια σειρά από παλιά τραγούδια από όλη του την καριέρα και το άλμπουμ Songs of Experience είχε κυκλοφορήσει το 2017. Λοιπόν, τώρα πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε και τη θρυλική συναυλία των U2 εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1997. Η συναυλία αυτή είχε κρατήσει ακριβώς 2 ώρες. Ο Μπόνο και η παρέα του παρέσαιναν το κοινό σε ένα πρωτόγνωρο τότε οπτικοακουστικό παραλήρημα και 2 στιγμές έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη της πόλης. Εγώ θα σας πω και μία τρίτη. Η στιγμή που ο Μπόνο ανέβασε στη σκηνή μία Θεσσαλονικιά από εδώ για να χορέψουν μαζί το With or Without You και η συγκινητική αφιέρωση του One στους κατοίκους του πολύπαθου Σεράγεβο την ώρα που μία τεράστια κόκκινη καρδιά πλάθονταν στη γιγαντοθόνη. Επίσης εγώ θα πω και για τη στιγμή που είδαμε την Πία την Μπακογιώργου να υπάρχει σε όλα τα sites από εκείνη την μοναδική συναυλία. Αν είχετε πάει, ενδεχομένως να μην θυμάστε πόσο ήταν το εισιτήριο τότε, θα σας το θυμίσω εγώ. Και αν δεν είχατε πάει, να σας πω ότι τότε, το 1997, για τους U2 είχαμε δώσει πόσα λεφτά λες. 4.000 δραχμές τότε. 4.000 δραχμές. Φαντάσου. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν κάνεις την αναλογία, είναι πόσο, 15 ευρώ. Πας τώρα σε συναυλία με 15 ευρώ. Θα μου πεις πας, αλλά όχι σε ονόματα βεληνικούς U2.

Υπέροχοι YouTube θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια και ήδη έχουν κυκλοφορήσει ένα νέο single με τίτλο Street of Dreams. Και είτε πάμε φέτος διακοπές είτε δεν πάμε, τώρα θα πάμε νοερά διακοπές παρέα με τους Scorpions και το Holiday και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μ' αρέσει αυτό που διαβάζω από τους συναδέλφους στο Βατράχη, λέει κατακόρυφη αύξηση του δίκτυου νοημοσύνης καταγράφουν επιστήμονες μετά τη λήξη των πρωινών εκπομπών. Εγώ σας είπα, αφήστε λίγο την τιβούλα, εντάξει τώρα θα μου πεις και παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Αντιλαμβάνομαι μέχρι 19 Ιουλίου. Έλα στο ραδιόφωνο και δεν θα χάσεις. Εσείς θα μας κάνετε εδώ το playlist, θα μας πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε εδώ στα Άκου να δεις στον 102. Με το υπέροχο αυτό άσμα πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στην παρέα του Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ έστειλε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα επιβεβαίωσαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ανακοίνωσαν επίσης νέες αγορές ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες σε ποσό άνω των 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 και επιβεβαίωσαν τις εθνικές δεσμεύσεις για διατήρηση τουλάχιστον αντίστοιχων επιπέδων στρατιωτικών δαπανών ως το 2027. Παράλληλα, οι ηγέτες της συμμαχίας κάλεσαν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και δήλωσαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ακόμη να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και υποστήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου επίπεδου για το 2027. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι κατά την άποψή του το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, βίαιους και ψεύτες, υποστηρίζοντας ότι είναι χάσιμο χρόνο η διαπραγμάτευση μαζί τους. Πιο ήπιο κλίμα επικράτησε σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ στην κλειστή συνεδρία των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνιση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι στην ξηρόβρηση Κιλκής για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 το πρωί αύριο ως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο για την απόφασή της, ενώ έχει αποσταλεί και σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας 20χρονος νεαρός, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι, δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση, παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου από τη Βέρεια παρήχαν το απόγευμα αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, ώστε μια γυναίκα με συμπτώματα προώρου τοκετού να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικά και δίκυκλα της τροχέας παρέλαβαν από τον κόμβο το ΚΤΕΛ το όχημα και το συνόδεψαν ως το νοσοκομείο, μετακίνηση που ολοκληρώθηκε μέσα σε 12 λεπτά. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς στη Χαλκιδική. Θανάσιμα τραυματίστηκε μία 25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιοταχή επιβατικό με οδηγό μία 50χρονη. Έρευνα διεξάγει η τροχέα Μουδανιών για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Από το πρωί αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα και συγκεκριμένα νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ, ελληνικά στοιχεία δημιουργούν έναν ήχο που δεν ακούγεται αλλά χορεύεται. Αυτό το δε κάνει κρύο στην Ελλάδα. Το μαγικό χαλί, το 80's, πάρα πολλά τραγούδια. Κάθε κομμάτι των Λοκομόντο γίνεται αφορμή για τραγούδι, για χορό, για απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση με χρόνια εμπειρία στις σκηνές. Ένα κοινό που ακολουθεί τους Λοκομόντο πιστά, ξέρουν να μετατρέπουν κάθε live σε συλλογική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν, σήμερα μπορείτε να τους απολαύσετε στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Στις 9.30 το βράδυ. Η προσέλευση φυσικά ξεκινάει νωρίτερα από τις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Λοκομόντο Live 2026 στη Μονή Λαζαριστών. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη δροσερή παρέα μας. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, στην Καρόλου Ντίλη είμαστε στα κόκκινα, εκεί στην 26 Οκτωβρίου, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο, όχι κάτι ιδιαίτερο ή κάτι ανησυχητικό. Τώρα που είπα ανησυχητικό, διότι το διάβασα σήμερα, τώρα το απόγευμα της Τετάρτης, διάβασα για τον συναγερμό που έχει σημάνει στην πυροσβεστική σε δύο σημεία εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Αλέξανδρος Υψηλάτης μετά την Αγχίολο, πιο συγκεκριμένα στις 4.55 η πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά στο Δήμο Ρεοκάστρου, ενώ η δεύτερη φωτιά, διαβάζω, ξέσπασε στο Δήμο Δέλτα στα υψώματα Διαβατών. Το καλό είναι, καλό αυτή τη στιγμή, ότι και οι δύο φωτιές ξέσπασαν σε υπαίθριους χώρους και από ό,τι μας λένε οι αρμόδιοι δεν εμπνέουν ανησυχία και ευελπιστούμε γρήγορα να τεθούν υπό απόλυτο έλεγχο. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην όμορφη παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, βλέπετε, μένουμε στην ίδια μουσική ρότα. Τα θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και ο Μανού Τσάο έχει έρθει πολλές φορές στην πόλη μας και μας είναι ιδιαίτερα έτσι συμπαθής και επειδή έχω πάει φυσικά σε συναυλία του, είναι εγγυημένα ότι περνάς πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια, αλλά έρχεται και στην παρέα η Καμίλα Καπέλο.
1: Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois

Απόλυτα δροσερό, καλοκαιρινό, φρέσκο, Καμίλα Καμπέγιο, Μάιο Μάι, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και επειδή το λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής ότι βρισκόμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου 2026 ή Μουντιάλ αν θέλετε, οι συγκλονιστικές σου λέει αναμετρήσεις Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 στο Μουντιάλ, απογείωσαν την τηλεόραση, αλλά κυρίως την τηλεθέαση, στην ΕΡΤ 2 Sport που ξεπέρασε το 41% στα αντρικά κοινά. Συνολικότερα, η κορυφαία αυτή ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά με τα κανάλια της ΕΡΤ αλλά και την πλατφόρμα της ΕΡΤΦΛΙΚ, συγκεκριμένα από τις 11 Ιουνίου που ξεκίνησε η διοργάνωση έως και στις 7 Ιουλίου. Οι 96 αγώνες που μεταδόθηκαν τόσο από την ΕΡΤ 2 Sport και της ΕΡΤ 1 έχουν κάνει μερίδιο μέσης τηλεθέασης 18,5%, ενώ η αθρηστική κάλυψη της διοργάνωσης ανήλθε σε 6.230.000 τηλεθεατές, who's counting. Εξαιρετική γενικότερα είναι και η απήχηση του παγκοσμίου κυπέλου στο ΕΡΤΦΛΙΚ και επίσης να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η αναμέτρηση που έσπασε όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης ήταν ο συναρπαστικός αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας που μεταδόθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από την ΕΡΤ 2 Sport εννοείται και άγγιξε και το 65% στο αντρικό κοινό. Επίσης διάβαζα σήμερα στα ίδια έτσι πλαίσια του Μουντιάλ 2026 για το φαβορί για το κύπελο. Πώς παλιά είχαμε τα χταπόδια και λέγαμε τι θα μας πει το χταπόδι και ποιος θα κερδίσει, αν θυμάστε οι παλαιότεροι. Το φετινό λοιπόν παγκόσμιο κύπελο σιγά σιγά πλησιάζει στο τέλος του, με τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης να έχουν καθοριστεί. Η δράση θα ξεκινήσει αύριο βράδυ Πέμπτης με την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, προγραμματισμένη για τις 9 του Ιούλη στις 11 η ώρα το βράδυ. Ακολουθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου η αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο στις 10. Στην οκτάδα η Αγγλία και η Νορβηγία θα αγωνιστούν στις 12 Ιουλίου, την Κυριακή δηλαδή στις 12 το βράδυ, ενώ η Αργεντινή με το Λάιονελ Μέση θα αντιμετωπίσει την Ελβετία τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 το πρωί. Ο υπερυπολογιστής σου λέει του Football Meets Data έχει προβλέψει ήδη τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Και σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, η Γαλλία σου λέει έχει πιθανότητες 23,7% για να αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ακολουθεί η Ισπανία με 20,9% και η Αργεντινή με 17,1%. Άρα εσείς κρατάτε ότι σύμφωνα λοιπόν με τον υπερυπολογιστή αυτό, το φαβορί για το κύπελο φέτος είναι η Γαλλία. Βέβαια αυτά λέει ο υπερυπολογιστής, έτσι μην το δέσετε σκηνή κορδόνι και πάτε όλοι παίξετε στοιχήματα τη Γαλλία και μετά μου λέτε καλέ χάσαμε, καμία σχέση. Αυτή είναι η Σακύρα εννοείται και αυτό το τραγούδι εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026 και είναι το Die Die.

Το συγκεκριμένο τραγούδι εννοείται ότι είναι φυσικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η κορύφωση αναμένεται 19 του Ιούλη. Θα περιλαμβάνει μια λαμπερή μουσική εμφάνιση με επικεφαλής τη Μαντόνα, τη Σακύρα που ακούσαμε και το boy band τους BTS. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Chris Martin από τους Coldplay και θα είναι η πρώτη φορά που η FIFA διοργανώνει show κατά τη διάρκεια της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης. Έτσι, ξέρετε, επιδιώκει να ανταγωνιστεί την παγκόσμια πύχηση αλλά και τη διαφημιστική δύναμη, σου λέει, το Super Bowl. Δεν μπορεί να τα κάνει μόνο αυτά, σου λέει, το αμερικανικό ποδόσφαιρο, αλλά σου λέει αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό αυτό το μοντέλο. Δεν το αντιγράφει ακριβώς, νομίζω ότι δανείζεται απλά και αυτή την, ας πούμε, αυτό το μοντέλο του Super Bowl από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το οποίο δεν μας χαλάει καθόλου. Ίσα ίσα μας αρέσει και η Σακύρα, την έχουμε συνδυάσει γενικότερα με τέτοια τραγούδια. Καλά για τη Μαντόνα που τώρα έβγαλε στις 3 του Ιούλη το Confessions 2, νομίζω ότι είναι η καλύτερη, έτσι, στιγμή χρονικά για να την απολαύσουμε, αλλά και τους BTS, τους οποίους τους έχουμε ακούσει ένα τραγούδι παρέα, μιας και μιλούσαμε για Coldplay και Chris Martin, το My Universe, όπου τους ακούμε μαζί, τους BTS και τους Coldplay. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εγώ από ό,τι βλέπω τουλάχιστον είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Κόκκινο δεν βλέπω πουθενά. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί στην καλύτερη Reporters. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Έως τις 7 θα είμαστε εδώ στο 6930-078-228. Και την Beyoncé την έχω έτσι συνδυάσει με το Super Bowl, όπως και τη Σακύρα και την Jennifer Lopez. Οπότε με Beyoncé οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξε το πυροσβεστική για τις δύο πυρκαγιές σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Επίσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου, έχει ενημερώσει τον Σοκράτη Φάμελο και τον πρόεδρο της Βουλής. Ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου, έχει ενημερώσει τον Σοκράτη Φάμελο και τον πρόεδρο της Βουλής. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, απέρριψε η Επιτροπή

0: πραγματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός, σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα ότι σαν σήμερα 8 Ιουλίου του 1961 είχε γεννηθεί ο Άντι Φλέτζερ, ιδρυτικό μέλος του υπέροχου συγκροτήματος ηλεκτροπόπ των Depeche Mode, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022. Ακούσαμε Depeche Mode από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 2023, το Ghosts Again, από το άλμπουμ τους Memento Mori, το οποίο σημαίνει «Θυμίσου ότι είσαι θνητός». Και αν αυτό το βάλουμε όλοι σαν εφαρμογή και να το θυμόμαστε αυτό το μότο, γιατί για μένα είναι μότο ζωής αυτό, το Memento Mori, αν το σκεφτούμε καθημερινά, νομίζω ότι θα κάνουμε πιο εύκολη και την καθημερινότητά μας και θα περνάμε κάθε ώρα έτσι καλύτερα. Διότι πολλές φορές περιμένουμε, αναμένουμε κάτι φοβερό, κάτι φανταστικό ή κάτι πολύ σημαντικό να συμβεί και ξεχνάμε ότι η ζωή είναι αραιή. Εντάξει, υπάρχουν και οι πυκνές στιγμές, αλλά αυτά που πρέπει να ζούμε και να χαιρόμαστε είναι η καθημερινότητά μας. Με τα πάνω της, με τα κάτω της, με τα λίγα, με τα πολλά, δεν έχει σημασία. Εμείς να είμαστε καλά και φυσικά να δίνουμε ο ένας τον άλλον μια χείρα βοηθείας και φυσικά να περνάμε καλά. Εκεί θα μείνω τώρα, στο να περάσουμε καλά και σήμερα, απόψε, βράδυ Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Εμείς θα σας δώσουμε κάποιες έτσι ιδέες. Πάμε σε μια επιθεώρηση. Είχα καιρό να δω επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών, Μάνος Κατράκης, με καυστικές ατάκες, με ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix στην ειδησεογραφία και την καθημερινότητα που λέγαμε νωρίτερα. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει, σου λέει, με μπραντσάδικα, με Airbnb, με latte macchiato, με business meetings και φυσικά AI. Όλα αυτά και πολλά άλλα, κάπου εκεί στο κολονάκι, η αριστεία και η ατομική ευθύνη απολαμβάνουν μπραντς με κοινόα bowls και avocado toast. Επιθεώρηση σήμερα Τετάρτη στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 20 ευρώ. Όλοι είμαστε για Group Therapy. Group Therapy λοιπόν, Φουαγέ, εταιρείας μακεδονικών σπουδών, στο ιατρείο σου λέει της ψυχολόγου, ο Κλεωμένης ο Πρόβουλος, διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτος προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Να, πάλι αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Από την άλλη, ο Τσάκη είναι ο YouTuber, είναι influencer, είναι TikToker, όλα αυτά τα ωραία. Βρίσκεται ήδη εκεί ως δίθεν ασθενής για να προσεγγίσει ερωτικά, νάτος και ο έρωτας, την Τζίνα, τη γραμματέα της ψυχολόγου, που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό. Πολύ ωραίο, σήμερα και αύριο, σήμερα Τετάρτη 8 και αύριο 5, 9 του Ιούλη, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε μόλις από 9 ευρώ. Έλα, σήμερα θα σκάσει γενικά το χυλάκι μας. Αυτή την παράσταση, η αλήθεια είναι, στο Θέατρο Κήπου, την περίμενα πώς και τι. Οικογένεια Τσεχμέ στο Θέατρο Κήπου, ο Σάκης, η Ρόζα, ο Στέλιος, τα ξαδέρφια του διαβόητου Τάκη Τσεχμέ, με άρωμα μαύρης σαμπούκας, μαζί με την Άνση την Κική και τον Παρασκευά από δίπλα, υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μία ξεκαρδιστική παράσταση του Τόλη Παπαδημητρίου με την υπέροχη. Μάρθα Κίτσου, Μαρία Κίτσου, αν είναι δυνατόν. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, 9 και Παρασκευή 10 του Ιούλη, στις 9.30, οικογένεια Τσεκμέ. Και είχα δει μια συνέντευξη και της Μαρίας Κίτσου και του Τόλη Παπαδημητρίου, ότι έχουν κουμπώσει, σου λέει, απόλυτα αυτοί οι δύο. Φυσικά παίζουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, αλλά έχουν κουμπώσει, σου λέει, τόσο πολύ που περνάνε τόσο ωραία. Οπότε, αφού έχουν κουμπώσει αυτοί και περνάνε ωραία, θα περάσουμε κι εμείς που θα δούμε αυτή την παράσταση και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Αυτή είναι η Universal Trilogy. Από εδώ ξεκίνησαν, από Θεσσαλονίκη. Ελληνικό συγκρότημα, αγγλόφωνο, και αυτό είναι το Free Fall από το 2012.

Σε ελεύθερη πτώση λοιπόν, παρέα με τους Universal Trilogy, εδώ συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για σήμερα, βραδάκι Τετάρτης, που είναι και το μικρό Σάββατο, 8 του Ιούλη. Ο Μεσχέ Μινιμάλ, ιδιαίτερα αγαπημένος, γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου πολυσυμμετοχικού του άλμπουμ με τον τίτλο «Μουσικός δείπνος». Μας καλεί σε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία, με τη μουσική να επιμένει να είναι ουσιαστική και κυρίως απελευθερωτική. Μετά την ανεπανάληπτη περσινή του συναυλία στην ταράτα του Σόουλ, ο Μεσχέ Μινιμάλ επιστρέφει ξανά στην αγαπημένη του πόλη, τη Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη, με την υπόσχεση να μας ταξιδέψει ξανά σε κόσμους νοσταλγίας, ρομαντισμού, απελευθερωτικής διάθεσης, εκεί όπου η pop αποκτά ψυχή. Με 8 άλμπουμ στο ενεργητικό του, μελωδίες που θυμίζουν καλοκαίρια, που δεν τελειώνουν ποτέ, και στίχους που αν μη τι άλλο κουμπούνε την καρδούλα μας, ο Μεσχέ Μινιμάλ θα παρουσιάσει τραγούδια από όλη του τη καλλιτεχνική διαδρομή, αγαπημένες διασκευές και άλλα, ό,τι αγουστάριο τα αγαπάει. Νέα κομμάτια και ενδεχομένως και κάποιες εκπλήξεις. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Soul Roof Stage και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, από 13 ευρώ. Οπότε πάμε, με αφορμή αυτό το γεγονός ότι βρίσκεται ο αγαπημένος μου Μεσχέ Μινιμάλ στην όμορφη πόλη μας, πάμε να ακούσουμε Μεσχέ Μινιμάλ για τη συνέχεια.

have my hand. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μεσχέ Μινιμάλ, που επιστρέφει σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη για μια full band συναυλία στο Soul Roof Stage σήμερα στις 9.30, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 13 με 15 ευρώ. Πολύ ωραίος, πολύ αγαπημένος, 9.30-10 η ώρα σήμερα το βράδυ. Και για να σας ανοίξουμε λίγο την όρεξη πάλι, και όχι μόνο αναφέρομαι στο φαγητό, αλλά στα ταξιδιωτικά και στις διακοπές, διάβαζα τώρα μεταξύ μας ότι σημαντική διεθνή προβολή απολαμβάνει, σου λέει, η Άνδρος μέσα από δύο νέα δημοσιεύματα του δημοφιλούς γαλλικού ταξιδιωτικού μέσου του Generation Voyage. Στο πρώτο αφιέρωμα, που επικεντρώνεται στα ιδανικά νησιά της Ευρώπης για θαλάσσια σπορ, η Άνδρος αναφέρεται πρώτη μέσα σε μια εκτενή λίστα νησιών από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τις Κανάριες νήσους, τις Βαλεαρίδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένας προορισμός που συνδυάζει αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά, ωραίες καιρικές συνθήκες για θαλάσσιες δραστηριότητες και όχι μόνο. Το δεύτερο δε δημοσίευμα από αυτό το γαλλικό μέσο αποτελεί ένα εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα στο νησί της Άνδρου, μέσα από το οποίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης, και μάλιστα το Generation Voyage χαρακτηρίζει την Άνδρο ως ένα υπέροχο, μη συμβατικό ελληνικό νησί, ενώ καλεί τους αναγνώστες να ανακαλύψουν τα 10 σημαντικότερα πράγματα που αξίζει να γνωρίσει κανείς κατά την επίσκεψή του. Εντάξει, εννοείται ότι συνδυάζει φύση, πολιτισμό, ιστορία, γαστρονομία, αυθεντικές εμπειρίες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στην Άνδρο, είναι η αλήθεια. Και φυσικά να δεικνύει το συγκεκριμένο άνθρο και τη γαστρονομική, αν μη τι άλλο, ταυτότητα του νησιού μέσα από τοπικές γεύσεις, από παραδοσιακά προϊόντα. Οπότε σας λέω, μας έχει ανοίξει όρεξη και για ταβερνάκι αυτή τη στιγμή, και πόσο μάλλον για ταβερνάκι στην Άνδρο. Τι ωραία! Γιατί όποιον ρωτάω μέχρι τώρα, σας το ξαναλέω, δεν μου έχει πει κανένας ότι έχει οργανώσει διακοπές. Ορίστε, Κωστή Σαββίδη, που είσαι στην τεχνική υποστήριξη σήμερα. Έχεις κανονίσει διακοπές? Όχι, και εσύ μου λες. Και πριν το Φάνη το Λιάκο το ρώτησα, έχεις κανονίσει διακοπές? Όχι, μου λέει. Όλοι όχι, μου λένε φέτος. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει διακοπούλες. Αύριο να μας τα πείτε. Εδώ στα Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Σας λέγαμε νωρίτερα και για το διπλό μέτωπο φωτιά στη Θεσσαλονίκη, που ξέσπασαν δύο φωτιές στο Δήμο Ρεοκάστρου και στο Δήμο Δέλτα, ότι αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί υπομερικό έλεγχο και ότι βαίνουν καλώς, από ό,τι διαβάζω εγώ τώρα. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, η Μαντόνα θα εμφανιστεί στην τελετή λήξης παρέα με την Σακίρα και τους BTS. Οπότε κλείνω με ένα υπέροχο τραγούδι από Μαντόνα. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να προσέχετε, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, έστειλε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της Συνόδου, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Αχαμπέρ, έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιληθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν εξαπέλυσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι έρχονται νέα χτυπήματα τη νύχτα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Ακόμη ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμέντ Αλσά, έθιξε μια σειρά από ζητήματα, με σημαντικό το ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι ΗΠΑ στην αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα του State Department με τα κράτη που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Για το Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θα υπήρχε χωρίς αυτόν, ενώ στη συνέχεια επένεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον σπουδαίο πρωθυπουργό εν καιρό πολέμου. Επιστροφή στα δικά μας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στην Κοζάνη, στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αναμένεται να παραβρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν είναι. Εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νατοπούλου, ενημερώντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παρέτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννης Αμανατίδης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της Πυρκαγιάς στον Αργυρόμυλο Λάρισας, που εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση περίπου στη 1 παρατέταρτο το μεσημέρι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή. Επίσης, οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ξηρόβρηση του Κιλκίης. Δύο εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά, οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο μετά την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα, η πρώτη στην περιοχή Ψώματα Διαβατών και η δεύτερη στη Νεοχορούδα του Ωραιοκάστρου. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Άργους, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ένας νεαρός 20 ετών, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ σε εξέλιξη είναι η ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Εκτός συνόρων και πάλι, συντρίμμια του πακιστανικού εμπορευματικού αεροσκάφους Boeing 737, το οποίο είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ, χθες το βράδυ εντοπίστηκαν 53 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού της Ορμάρα, όπως ανακοίνωσε η αρχή αεροδρομία του Πακιστάν. Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, το αεροσκάφος με 5 μέλη πληρώματος είχε δηλώσει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης, ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό το Καράτσι, προτού χαθεί επικοινωνία με τον πύργο ενέργειας κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των αγνοούμενων μελών. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η γυναίκα της σημερινής μας εκπομπής αγκαλιάστηκε από το φεμινιστικό κίνημα με πολύ στερευλό τρόπο, κυρίως τα χρόνια που το κίνημα ήταν ένα δογματικό μπλοκ που ισοπαίδωνε τα πάντα. Η τέχνη δεν προσφέρεται για ταμπέλες, ειδικά όταν δεν ξέρουμε να την αναλύσουμε. Γνωρίζετε τον πίνακα Ιουδίθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη? Προλαβαίνετε να ανοίξετε κάποιο βιβλίο για να τον έχετε μπροστά σας. Όλοι στέκονται στη βία του πίνακα, ξέρετε, στην εκδίκηση της γυναίκας απέναντι στον κατακτητή. Ποιος βλέπει το φως που εισβάλλει από τα αριστερά ως μορφή αλήθειας και το οποίο φωτίζει τη σκηνή? Μας παρασύρει δύναμη του αίματος που κυλά από το λαιμό του Ολοφέρνη, που έχει ήδη καθυλωθεί κατά από τη δύναμη της Ιουδίθ και της υπηρέτριάς της. Όποιος κάνει αυτό το λάθος, χάνει την ομορφιά να βυθιστεί στην ομορφιά και τη σαγήνη του στήθους της Ιουδίθ και στον έρωτα που το στήθος κάνει με το φως. Η Αρτεμίζα Ζιντιλέσκη υπήρξε τόσο μεγάλη ζωγράφος που δείγμα του μεγαλείου της την προσφωνούσαν με το μικρό της. Έτσι γινόταν τότε με τους γίγαντες της ζωγραφικής, Αρτεμίζια. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να τη μελετήσουμε, δεν πρέπει να τη δούμε σαν την εκδικήτρια ενάντια στην ανδρική κυριαρχία, αλλά και ως μια καλλιτέχνηδα που ήξερε να χρησιμοποιεί τον χρωστήρα της με τρόπο σαγηνευτικό. Η Αρτεμίζια δεν μίσησε το άλλο φύλος, το άλλο φύλο, κι ας σφάζεται ανηλαιώς το άλλο φύλο σε πολλά από τα έργα της, και να σκεφτείτε ότι πόνεσε από αυτό όσο λίγες γυναίκες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε μετά το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160.

Ήταν τον Οκτώβρη και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου του 1600, όταν πρωτοερμηνεύτηκε μία από τις πρώτες ιταλικές όπερες, «Il rapimento di Cefalo», του μεγάλου Giulio Hassini, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πατεράδες της όπερας γενικότερα. Από το έργο αυτό ακούσαμε το «Muove si dolce», ερμηνευμένο από μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική ομάδα, την «Le Poème Harmonique». Η Αρτεμίζια Γεντιλέσκη γεννήθηκε στη Ρώμη στις 8 Ιουλίου του 1593 και ήταν το πρώτο από τα 5 παιδιά και η μόνη κόρη του εξέχοντα ζωγράφου της εποχής, Οράτσιο Γεντιλέσκη, ο οποίος ακολουθούσε τη σχολή του μεγάλου Καραβάτζο, φως και ρεαλισμός. Ο πατέρας της ήταν και ο δάσκαλός της στη ζωγραφική. Στο εργαστήρι του άρχισε να μαθαίνει την τέχνη και η αλήθεια είναι ότι ξεχώρισε από μικρή, τόσο για το ύφος όσο και για τη θεματολογία. Το πρώτο έργο που ζωγράφησε η Αρτεμίζια στα 16 της ήταν ο πίνακας «Η Σουζάνα και οι Γέροντες». Η σύνθεση δείχνει την ευσεβή Σουζάνα από την Βαβυλώνα να κάθεται γυμνή στην άκρη της πέτρινης στέρνας στην αυλή του σπιτιού της, καθώς μόλις είχε κάνει εκεί το μπάνιο της, και δύο ηλικιωμένους κρεμασμένους ουσιαστικά από το φράχτη του κήπου της να την κοιτάζουν απροκάλυπτα, ειδονοβλεπτικά θα λέγαμε, χωρίς εκείνη βέβαια να το θέλει. Είχε άραγε η Αρτεμίζια διακρίνει στον περίγυρό της τέτοια βλέμματα? Επόμενο έργο το οποίο ξεκίνησε να δημιουργεί ήταν αυτό το οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή, τον αποκεφαλισμό του Ολοφέρνη από την Ιουδίθ. Στη βιβλική ιστορία η Ιουδίθ ήταν μια όμορφη χείρα από την Βετιλούα, η οποία αποφάσισε να βοηθήσει τους συμπατριώτες της. Τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Ολοφέρνης, ο οποίος ήταν στρατηγός του Ναβουχοδονόσορα, πολιορκούσε την Βετιλούα με 170.000 άνδρες και 12.000 υπείς. Η Ιουδίθ τι έκανε? Αφού φόρεσε τα πολυτιμότερα κοσμήματά της και τα ομορφότερα της ρούχα, πήγε στο στρατόπεδο του Ολοφέρνη. Λέγοντας ψέματα πως είναι ιέρια, εισήλθε στο στρατόπεδο και υποσχέθηκε πως θα αποκάλυπτε στον Ολοφέρνη τη λύση για την κατάληψη της πόλης. Ο Ολοφέρνης δεν είναι επιθετικός απέναντί της, το αντίθετο. Εκείνη τον αποπλανεί με την ομορφιά της. Εκείνος πάλι, γεμάτος πόθο, την καλεί στην καμαρά του. Με τη βοήθεια της υπηρέτριάς της, τον παγιδεύει μέσα στην ίδια του την κάμαρα και τον αποκεφαλίζει. Η πολιορκία της πόλης λύνεται. Με λίγα λόγια, ο Ολοφέρνης δεν ήταν ένας δυνάστης άντρας, ήταν ένας κατακτητής που πέφτει στην παγίδα του πάθους, το οποίο έχει σχηματίσει μια αντίπαλη γυναίκα. Η προοπτική ήταν το α και το ω στη ζωγραφική της εποχής, φίλες και φίλοι, και ο πατέρας της Αρτεμίζια ήθελε η κόρη του να τη διδαχθεί σωστά. Ανέθεσε λοιπόν αυτή τη δουλειά στον συνεργάτη του στο εργαστήριο, τον ζωγράφο και δάσκαλο Αγκοστίνο Τάση, πολύ μεγαλύτερο της κοπέλας. Και ο Τάση βίασε την Αρτεμίζια. Ναι, τη βίασε. Η ίδια ζήτησε να κατηγορηθεί επισήμως ο ένοχος. Ο πατέρας της συνένεσε και πράγματι η δίκη έγινε το 1612. Μάλιστα κράτησε 7 μήνες και υπήρξε διαβόητη στα πέρατα της Ιταλίας. Έχει καταγραφεί στα λατινικά, σαφώς, λεπτομερώς σε πρακτικά τα οποία διασώθηκαν και ανακαλύφθηκαν στα γενικά αρχεία του κράτους στην Ιταλία. Η εποχή δεν ήταν εύκολη εάν ήθελες να αποδείξεις ότι κάποιος σε βίασε. Καταρχάς, έπρεπε ενώπιον του δικαστηρίου να υποστείς το φρικτό μαρτύριο εξέτασης της Παρθενίας. Και τα βάσανα δεν τελείωναν εκεί.

English Baroque Solists, φίλες και φίλοι, στην εποχή του Μπαρόκ είμαστε. Μοντεβέρντι, άλλη μια μεγάλη μορφή της περίοδου εκείνης. Ακούσαμε ένα απόσπασμα La Chatte Monde και Matou Gentil Cantor από τον Ορφέα. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην ύστερη αναγέννηση, μια γυναίκα η οποία οδηγούσε έναν άνδρα στο δικαστήριο κατηγορώντας την ότι την βίασε, όφιλε εκτός από το φρικτό μαρτύριο της εξέτασης της παρθενίας να περάσει και περαιτέρω βασανιστήρια, στα οποία έπρεπε να αντέξει προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έλεγε αλήθεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αντί να βασανιστεί ο βιαστής για να δούμε αν όντως έκανε ή δεν έκανε το έγκλημα, βασανιζόταν η κοπέλα. Για την περίπτωση της Αρτεμίζια επιλέχθηκε ένα βασανιστήριο με σκοινιά, τα οποία τα περνούσαν ως θηλιές στα δάχτυλα και καθώς τεντώνονταν προκαλούσαν, αντιλαμβάνεστε, φρικτό πόνο. Η κοπέλα ρίσκαρε. Ρίσκαρε μέχρι και την πορεία της στην τέχνη, σκεφτείτε. Δεν ήθελε και πολύ να υποστεί και ανεπανόρθωτη βλάβη στα δάχτυλα. Άντεξε, Αρτεμίζια. Μάλιστα τη στιγμή που ο πόνος γινόταν πλέον αφόρητος, γύρισε και ούρλιαξε ουσιαστικά προς το βιαστή της: «Αυτά τα σκοινιά είναι το δαχτυλίδι του γάμου που μου είχες υποσχεθεί». Όμως ο Τάς ήταν άνθρωπος του Κόζιμο Χορκούλη, ο οποίος ήταν τι, εντεταλμένος του Πάπα. Του επιβλήθηκε ποινή εξορίας, αλλά η ποινή δεν εκτελέστηκε ποτέ. Όταν όλα τελείωσαν, φίλες και φίλοι, η Αρτεμίζια ξανακοίταξε τον πίνακα της Ιουδίθ με τον Ολοφέρνη. Ο πίνακας δεν της ήταν πια οικείος. Η ίδια ήταν μια άλλη γυναίκα. Βιασμένη μια φορά από έναν άνδρα και δεκάδες άλλες φορές από ένα σύστημα ένοχο μέχρι το μεδούλι. Τον ξανάφτιαξε τον πίνακα. Το τραγικό πρόσωπο του Ολοφέρνη, τα σχετικά ήρεμα γυναικεία πρόσωπα στη λογική «σφάζουμε ένα κόκορα για το δείπνο», το κατακόκκινο αίμα που βάφει το σεντόνι ήταν όλα βγαλμένα από την ψυχή ενός πονεμένου κοριτσιού που ωστόσο δεν ξέχασε και πάλι το φως ως έννοια αλήθειας και στόλισε την Ιουδίθ με μια αφοπλιστική ομορφιά. Η Αρτεμίζια αναγκάστηκε να παντρευτεί τον Πιραντώνιο Ντι Βισέντσο στη Ατέση, έναν σχεδόν άγνωστο ζωγράφο, ίσως και ατάλλαντο, τον οποίον βέβαια δεν ήθελε. Λόγω του γάμου τους αναγκάστηκε να μετικήσει στη γενέτειρα του άνδρα της στην Φλωρεντία. 5 παιδιά θα αποκτήσει εκεί, αλλά κατάφερε να καταξιωθεί ως μια ανεξάρτητη καλλιτέχνηδα και να αναγνωριστεί το 1616 ως η πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών του Σχεδίου, δηλαδή της Καλλιτεχνικής Ακαδημίας. Η Φλωρεντία όμως είναι πάρα πολλά η πόλη στην οποία γνωρίζει τον πραγματικό έρωτα, έστω και στα κρυφά, στο πλευρό του ευπατρίδη Φρανσέσκο Μαρία Τι Νιχολό Μαρίκινη. Οι επιστολές της που ανακαλύφθηκαν μόλις το 2011 στο ιστορικό αρχείο Φρεσκομπάλντι απευθύνονται σχεδόν όλες προς αυτόν και είναι γεμάτες έρωτα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα την Τεχεράνη μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου χθες. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της χώρας της. Ρεκόρ θερμοκρασία σήμερα στη Βαρκελόνη, ο υδράργυρος έφτασε στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Κώστας Αβίδης, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας εγγράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη Τολιώνη, στον Αντώνη τον Χατζη Χριστοδούλου, στον αγαπημένο τον Άκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, στην Αθήνα, στην Τατιάνα, στην όμορφη Κέρκυρα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Δήμητρα και στην Ειρήνη, την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Ιωσήφ στην Κρήτη και στον άλλο τον Ιωσήφ στον Εύωσμο, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Μέσω των επιστολών της Τζεντιλέσκη προς το Μαρίνγκι, οι μελετητές του έργου και της ζωής της πληροφορήθηκαν μέσα από τη δικιά της οπτική τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε να αντέξει τη συμβίωση με έναν σύζυγο ο οποίος καταρχάς δεν έβρισκε δουλειές ως ζωγράφος και ως εκ τούτου όφιλε εκείνη να φροντίζει για το πώς θα ζήσει η οικογένεια. Οι επιστολές αποκαλύπτουν επίσης το πόσο πολύ υπέφερε από το πέθος για τα παιδιά της που χάθηκαν, το πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε από τα χρέη που συσσωρεύονταν και από τη σχέση με τον πατέρα της, η οποία από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καθόλου καλή. Γενικότερα τα συγκεκριμένα τεκμήρια φανερώνουν ότι παρά το σπουδαίο ταλέντο της και την αναλόγως δυναμική ιδιοσυγκρασία της, η Τζεντιλέσκη ήταν μια γυναίκα που την κυνηγούσε σε όλη της τη ζωή αυτό που θα έλεγε κανείς, που θα περιέγραφε κανείς ως πεισματικά κακή τύχη. Όταν η Φλωρεντία άρχισε να αλλάζει, η Αρτεμίζια ζήτησε και εκείνη τη δικιά της αλλαγή. Η Νάπολη στα χρόνια εκείνα ήθελε να θυμηθεί τι σήμαινε «Arte col cuore», δηλαδή τέχνη με καρδιά. Εκεί, σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, πάντα έτσι θα είναι η Νάπολη, φτώχεια και μεγαλείο δηλαδή, η Αρτεμίζια ξαναγεννιέται ως η βασίλισσα του φωτός. Ήταν πολύ πιο όρημη πια, τα χρώματά της στα έργα της ήταν πολύ πιο βαθιά και οι μορφές της πιο επιβλητικές. Δεν της αρκούσαν πλέον οι ηρωίδες της βίβλου, ζωγράφιζε αλχημίες ψυχής. Η Κλεοπάτρα που αγγίζει την αιωνιότητα με ένα φίδι, άλλο ένα μεγάλο έργο. Λουκριτία που κρατά το στιλέτο σαν να είναι κρίνος. Η Εστήρ που στέκει απέναντι σε ένα βασιλιά, όπως κάποτε στάθηκε και η ίδια η Αρτεμίζη απέναντι στην εποχή της. Είμαστε πλέον σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία η Αρτεμίζια πετυχαίνει κάτι το μοναδικό. Αν αναλογιστεί κανείς και ποια ήταν τα χρόνια εκείνα, ύστερη αναγέννηση αρχές μπαρόκ, και ποιο ήταν αυτό το μοναδικό. Η Αρτεμίζια, και να το έχετε αυτό κατά νου, αν θελήσετε να μελετήσετε το έργο της, έφερε μια καινοτόμα και κυρίως θηλυκή οπτική σε κατεξοχήν παραδοσιακά θέματα. Απέδωσε με εντυπωσιακή ευαισθησία και ειλικρίνεια της πρωταγωνιστρίας της. Ζωγράφιζε αριστουργηματικά και με ειλικρινή αγάπη και θαυμασμό γυναικείες φιγούρες γεμάτες δύναμη, πάθος αλλά και ευαισθησία. Και αυτό παρέμεινε ένα από τα πιο βασικά γνωρίσματά της καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας. Συγχωρήστε την, κάποιος θα την αποκαλούσε αυστηρότητά μου,

αλλά από αγάπη προς εσάς είναι και σεβασμό σε αυτό που είπαμε, αν θέλετε, θα μελετήσετε αύριο μεθαύριο. Αλλά όσοι σχέση έχουν με την τέχνη, όλοι αυτοί που ανακάλυψαν προσφάτως την Αρτεμίζια και την έκαναν σημεία πολλών ρευμάτων όπως του Me Too, άλλη τόση σχέση με την τέχνη έχει και ένας ασβός που ζει σε μια πλαγιά στο Αϊντάχο. Ναι, η Αρτεμίζια επανερχόταν στη βία και προς Θεού, τι μπορείς να πεις για μια ψυχή που έλειωσε στον πόνο 100 φορές, ε? Όμως, την ίδια στιγμή, δεν ξέχασε τι θα πει η γυναική αγωητεία. Δεν ξέχασε τι θα πει προβολή του γυμνού γυναικείου σώματος. Δείτε τη γυναίκα στην αλληγορία της κλίσης. Δείτε τη Μαρία Μαγδαληνή της Τζεντιλέσκη σε έκσταση. Δείτε το μπάνιο της Βίθεσδβά, εκεί όπου η μία υπηρέτρια της ηρωίδας της σκουπίζει τα γυμνά πόδια της αφέντρας της, ενώ η άλλη της πλέκει τα μισοστεγνωμένα μαλλιά.

Αυτή ήταν η Società Αμερίστικα τη Λουγκάνο υπό τη διεύθυνση του Έντβιν Λέχερ και ο Λαέρτη Μαλαγκούτη, ο οποίος ερμήνευσε το Il Tempo Fuge, μιας άλλη πολύ μεγάλης μορφής της μπαρόκ μουσικής του De Havalieri. Είχαμε πει όμως νωρίτερα ότι η Αρτεμίζη ήταν άτυχη, πολύ άτυχη. Σκεφτείτε ότι ακόμη και όταν βρέθηκε στην Αγγλία υπό την πατρονία του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου, εκείνος μόλις της έδωσε ρόλο μεταξύ των καλλιτεχνών της αυλής του, έφυγε για πόλεμο. Και όσο ο βασιλιάς Κάρολος ήταν στον πόλεμο, το κοινοβούλιο αποφάσισε τον αποκεφαλισμό του. Και εδώ που τα λέμε, είναι γεγονός ότι καθώς η ζωή της προχωρούσε, οι αποκεφαλισμοί, είτε πραγματικοί είτε σχήματα μεταφοράς σε έργα, διαδέχονταν ο ένας τον άλλον. Η Αρτεμίσια έκανε και κάτι άλλο. Αξιοποιούσε πάρα πολύ το δικό της πρόσωπο. Είτε δημιουργώντας αυτοπροσωπογραφίες, είτε δανείζοντας, να το πούμε έτσι, βάζοντας το πρόσωπό της σε χαρακτήρες από τη μυθολογία ή και την θρησκευτική παράδοση. Θεωρείται ότι με τον τρόπο αυτό επιδίωκε να γίνει όσο το δυνατόν πιο αναγνωρίσιμη η φυσιογνωμία της σε όλον αυτόν τον κόσμο που ενδιαφερόταν για την τέχνη και γενικότερα στον κύκλο των πατρώνων. Άλλωστε, ήταν μια όμορφη γυναίκα και δεν είχε λόγο, όπως έλεγαν τότε, να μην προτιμά την δική της μορφή στα έργα της. Εναντίας μάλιστα, ήταν και κάτι αρκετά βολικό για εκείνη από πρακτικής πλευράς και εξόχως ευπρόσδεκτο από το κοινό. Το 1639 επισκέφθηκε για σύντομο διάστημα το Λονδίνο προκειμένου να βοηθήσει τον πολύ άρρωστο πατέρα της ώστε να ολοκληρώσει τη διακόσμηση του ταβανιού του οίκου της Βασιλίσσης στο Γκρίνουιτς. Επέστρεψε στην Νάπολη την επόμενη χρονιά. Δεν είναι γνωστή με ακρίβεια η ημερομηνία του θανάτου της. Επίσης δεν είναι γνωστό ούτε το που έχει ταφεί. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με διάφορα αρχεία που ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα, θεωρείται σίγουρο πλέον ότι πέθανε το 1654. Η Αρτεμίζια Τζεντιλέσκη, φίλες και φίλοι, υπήρξε μια μεγάλη και ισχυρή γέφυρα στον κόσμο της ιστορίας της τέχνης. Σήκωσε και αυτή στους ώμους της τη μεγάλη κληρονομιά των πατέρων της ανεγεννησιακής σχολής, του Ραφαέλο, του Μιχελάνζελο Μποναρότη, του Λεωνάρντο Νταβίνσι, του Μποτιχέλη, τόσων και τόσων άλλων. Την ίδια ακριβώς στιγμή στάθηκε με αξιοπρέπεια στη μεγάλη σχολή του Καραβάτζο, τη σχολή του ρεαλισμού και του φωτός που εισβάλλει στο προσκήνιο της ιστορίας και το διάθισε με τον δικό της ιδιαίτερο και γυναικείο τρόπο, δηλώνοντας παρούσα αλλά και πολύ ιδιαίτερη σε έναν κόσμο εξόχως σκληρό, όπως είδαμε. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση στα ταραγμένα χρόνια του πρώιμου μπαρόκ στην Ιταλία, φίλες και φίλοι. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, τα ήθη χαλαρά και οι καλλιτέχνες, νομάδες χωρίς πατρίδα, δεν το είχαν σε τίποτα να αφήσουν στην άκρη το πινέλο και να τραβήξουν σπάθα μέσα σε καπηλιά. Και το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζονται φωτοστέφανα. Ο καινοτόμος αρχηγός της σχολής στα χρόνια εκείνα του μπαρόκ, ο ίδιος ο Καραβάτζο, ήταν ένας φρικτός πότης, ένας χαρτοπαίκτης, ένας καυγατζής. Δεν το πιστεύετε είτε όχι, μαχαιροβγάλτης, άσωτος, τον οποίον βρήκαν σφαγμένο κάποιο πρωί σε κάποια παραλία της Μάλτας.
υπήρξε μια τεχνική ασυνεννοησία, φέρω κι εγώ μέρος της ευθύνης, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τη σειρά των τραγουδιών από το μηχάνημα μετάδοσης και της λίστας που έχω στα χέρια μου. Το δεύτερο τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το Λαμέντο ντε λα Νύμφα από το 8ο βιβλίο των Μαδριγάλης του Μοντεβέρντι. Στη θέση του, όπως το έχω εγώ μπροστά μου, θα ακούσουμε, μιας και εκείνο το ακούσαμε, από τον Ορφέα, όπως σας είπα νωρίτερα, «Lasciate i monti, ma tu gentil cantor», από English Baroque Solists.

Κάποιοι άνθρωποι στον χώρο της τέχνης αναπόφευκτα θα ξεχωρίσουν εκ των πραγμάτων γιατί είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά και από την άλλη γιατί ήταν αυτό που υπήρξε και η Τζεντιλέσκη, πραγματικές γέφυρες οι οποίες συνέδεσαν δύο κόσμους κατά κάποιο τρόπο διαφορετικούς. Η αναγέννηση ήταν εκείνη που ουσιαστικά επανέφερε τον άνθρωπο στο προσκήνιο της ιστορίας. Ήταν εκείνη που με την προοπτική της ουσιαστικά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τα πράγματα.

Το μπαρόκ έρχεται ως ένα, ως ένας κόσμος με έναν πολύ έντονο συναισθηματικό και δραματικό στοιχείο, το οποίο εκφράζεται κυρίως μέσα από την κίνηση και την ζωτικότητα των μορφών, τη μεγαλοπρέπεια αλλά και την ένταση των συνθέσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν να παίρνεις στα χέρια σου έναν άλλον κόσμο, να έχεις γεννηθεί μέσα σε αυτόν και να πρέπει να λειτουργήσεις και να συνθέσεις στα πλαίσια και στα όρια του καινούριου αυτού κόσμου. Δύο φορές πιο δύσκολο για ένα κορίτσι σε μια ανδροκρατούμενη, όπως είπαμε, κοινωνία. Τρεις φορές πιο δύσκολο για ένα κορίτσι που είχε χάσει πάρα πολύ μικρό τη μητέρα του και ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά μεγάλωσε μόνο του. Η Τζεντιλέσκη άφησε πίσω της μια τεράστια κληρονομιά. Μια κληρονομιά που μπήκε στη σκιά για αιώνες. Και αυτό είναι μια αλήθεια, φίλες και φίλοι. Ξέρετε, μόλις τον 20ο αιώνα θα αρχίσει μια ουσιαστική μελέτη του έργου της. Και τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κανείς ότι τα έργα ξεχυλώθηκαν σε κινηματικούς βωμούς όπου ο δογματισμός και ο αφορισμός περισσεύει. Αν υπάρχει κάτι που οφείλετε να αποζητάτε στην τέχνη, είναι τη δικαιοσύνη. Και να το κάνετε με οδηγούς γίγαντες της ιστορίας της, όπως ήταν ο μεγάλος Βαζάρι, όπως ήταν ο Γιώχαν Γιωακίν Βίνκελμαν, όπως ήταν ο Γκόμπριχ, τόσοι και τόσοι άλλοι, μακριά προς Θεού, φίλες και φίλοι, από σαλτιμπάγκους τυχοδιώκτες. Η μεγάλη που σας προανέφερα είναι μεγάλη διότι δεν επιβάλλουν τις αλήθειες τους. Ως οδηγοί μας τις προσφέρουν, βοηθώντας μας να ανακαλύψουμε τις δικές μας αλήθειες. Κλείνουμε με τον Φραντσέσκο Χαβάλι, άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα της μπαρόκ μουσικής. Είμαστε στα 1651, όταν ολοκληρώνεται η σύνθεση της οπεράς του Λαχαλίστο. Εμείς πάμε στην πρώτη πράξη, στην δεύτερη σκηνή, «Πιάντε ομπρόζε», η ίδια η Καλίστο. Τραγουδά και τον ρόλο της παίρνει η Μαρία Μπάιο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετικό πρόσημο στις συναντήσεις του με τα μέλη του ΝΑΤΟ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε νωρίτερα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι υπήρχε τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όταν συναντήθηκαν νωρίτερα οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, περιγράφοντας τη σύνοδο κορυφής ως εξαιρετικά επιτυχημένη. Ανέφερε μάλιστα ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει για τα F-35 στην Τουρκία. Όσον αφορά στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας έχει αποδεκατιστεί πλήρως. Τις έχουν εξαφανιστεί και η μαχητική της ικανότητα είναι αρκετά χαμηλή. Νωρίτερα εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν, προειδοποιώντας ότι έρχονται νέα χτυπήματα τη νύχτα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Ακόμη ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Την ίδια ώρα, νέα άνοδο σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς, αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η τιμή του βαρελιού του αργού Brent σημείωσε άνοδο 8% και έφτασε στα 80,9 δολάρια. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Χαμπέρ, έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιληθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ και ότι θα αρχίσει να εισάγει πετρελαϊκά προϊόντα τον Ιούλιο, έπειτα από μια σειρά άλλων περιοριστικών μέτρων που έλαβε τους τελευταίους μήνες για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στα καύσιμα, οι οποίες έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να βλάψει την οικονομία της Ρωσίας και να δημιουργήσει κλίμα νευρικότητας μέσα στην κοινωνία, αλλά διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία δεν θα το πετύχει αυτό, καθώς το περιθώριο ασφαλείας του ρωσικού ενεργειακού δικτύου είναι πολύ υψηλό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στην Κοζάνη, στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αναμένεται να παραβρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημερώνοντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παραίτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννης Αμανατίδης. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση μιας 74χρονης γυναίκας στα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Βιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες το απόγευμα εντοπίστηκε σε ρεματιά από πολίτη σε δύσβατο σημείο της Άνω Σίμης. Η γυναίκα έπασχε από άνοια. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε δέχτηκε στο κεφάλι. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Εκτός συνόρων και πάλι, η Βαρκελόνη κατέγραψε σήμερα απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024. Αυτό το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και αύριο στη χώρα. Και να κλείσουμε τον καιρό σε εμάς. Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, από την αρχή της ημέρας αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 8 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Χρήστος Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς την παρέα, στα μηνύματα, στο Viber, στο 693-00-78-228. Επαναλαμβάνω, 693-00-78-228. Και με τον καιρό που τελείωσε η Ειρήνη Γκέλη θα ξεκινήσουμε, γιατί φαίνεται ότι τα ξημερώματα θα έχουμε αλλαγή στο σκηνικό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις λοιπόν, το πέρασμα ενός ψυχρού μετόπου θα δώσει μπουρίνια σε νότια και ανατολική Χαλκιδική, σε νησιά Βορείου Αιγαίου, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όσοι είστε διακοπές σε αυτές τις περιοχές, έχετε το νου σας, θα έχουμε μπόρες και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Επίσης υπάρχει ανακοίνωση ήδη από το Δήμο Κασάνδρας, όσοι είστε εκεί να έχετε το νου σας. Ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος Κασάνδρας πολίτες και επισκέπτες ότι αύριο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω κεραυνικής δραστηριότητας τις πρωινές ώρες από τις 6 ως τις 11 και επειδή ο δείκτης επικινδυνότητας του κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3, παρακαλούνται όλοι να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες, να αποφεύγουμε υπαίθριες εργασίες με φλόγα και να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα, αν και γι' αυτά τα τελευταία δεν θα έπρεπε να μας προειδοποιήσει ο Δήμος Κασάνδρας, αλλά να το ξέρουμε μόνοι μας. Επίσης υπάρχει ήδη ανακοίνωση για απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί της 5ης 9 Ιουλίου έως και το βράδυ στις 8 με πρόστιμο 300 ευρώ για τους παραβάτες λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πυρκαγιές εδώ στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη μάλιστα με 2 ανθρώπινες ζωές ως θύματα, η δεύτερη αφήνοντας πίσω της 2 εργοστάσια και χιλιάδες ρήπους στον αέρα. Προσεκτικά λοιπόν.

σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες. Και όπως κοιτάουνε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε τώρα εδώ.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της με καλή παρέα και συντονισμένη στον 102 και στην Ιωάννα, η οποία όπως φαίνεται βάζει τις σωστές προτεραιότητες καθώς γράφει. Είχα να κάνω δουλειές. Είχα. Πρέπει να μαγειρέψω. Πρέπει. Είμαι στην μπαλκονάρα της φιλενάδας μου και πίνω καφέ. Είμαι. Σωστά. Αυτές είναι οι προτεραιότητες στη ζωή. Όχι οι δουλειές και το μαγείρεμα. Πολύ σωστά λοιπόν. Πρέπει να κάνεις. Και πάμε Μουντιάλ λοιπόν. Είδαμε χτες την απίθανη ανατροπή της Αργεντινής με αντίπαλο την Αίγυπτο, την πρόκριση της Ελβετίας στα πέναλτι και να δούμε τι απομένει. Λοιπόν, τα πρωιμη τελικά έχουν ως εξής. Αύριο βράδυ στις 11, Μαρόκο-Γαλλία στην ΕΡΤ2 σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου και Γιώργου Χαϊκάλη. Την Παρασκευή στις 10, Ισπανία-Βέλγιο σε περιγραφή ΕΡΤ2 επίσης, σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου και Γιάννη Καραλή. Μετά πάμε Κυριακή τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία ΕΡΤ1 σε περιγραφή Γιώργου Χαϊκάλη και Αλέξη Σπυρόπουλου. Και τα ξημερώματα στις 4 την ίδια μέρα, Αργεντινή-Ελβετία ΕΡΤ1 σε περιγραφή Τάσου Κολίτζα και Γιώργου Τραπεζανίδη. Από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις έχουν ως εξής. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της Ισπανίας με το Βέλγιο και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία και μετά τελικός. Θα έχει και μια αλλαγή, όπως αποκάλυψε η FIFA, όσον αφορά την μπάλα. Σε λόγους marketing αποδίδεται, διατηρεί το βασικό σχέδιο αυτής που χρησιμοποιήθηκε με την έναρξη του τουρνουά, αλλάζει όμως ο χρωματισμός της, το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο, με σαφή αναφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν τον Μουντιάλ, αντικαθίστανται από μαύρα και χρυσά σχέδια που παραπέμπουν στο τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ διατηρούνται οι μεγάλες και λευκές ρίγες. Το κυματιστό αυτό σχέδιο έχει σκοπό να εμπνεύσει το μακρύ και δύσκολο ταξίδι προς τον τίτλο.

Ο Έρλινγκ Χάλαντ, κάθε φορά που παίζει με την Νορβηγία, εκτός από το Χάλαντ, στη φανέλα του θέλει να γράφει και Μπράουτ, και πολλοί τον γνωρίζουν με αυτό το διπλό όνομα. Το Μπράουτ λοιπόν είναι το επώνυμο της μητέρας του, ήταν αθλήτρια της Νορβηγίας στο έπαθλο και συχνά έχει αναφέρει ότι την αγάπη του για το ποδόσφαιρο την πήρε από τον πατέρα του, όμως την πειθαρχία, τη δύναμη και την αθλητική ικανότητα που τον κάνουν τόσο killer στο γήπεδο, τα πήρε από τη μητέρα του. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξαιρετικά επιτυχημένη η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία κατέληξε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί στο μεταξύ με νέα πλήγματα την Τεχεράνη μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με Ιρανικό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ. Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της κόρης της. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και λάβε τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου.

0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Πάμε μισό. Απάνω μ' έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο, όπως αυτά που συμβαίνουν.

Και επειδή χθες έγινε τεράστιος χαμός με τον Λιονέλ Μέση, με το που τελείωσε ο αγώνας δάκρυα χαράς από τον για πολλούς κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, πάμε να δούμε λίγο τι έκανε στα 39 του χρόνια ο Λιονέλ Μέση. Εκτός από το γκολ, την ασίστ, το δοκάρι και το χαμένο πέναλτι. Λοιπόν, ο Λιονέλ

Μέση στα 39 του είχε 91 ενέργειες με την μπάλα, οι 12 από αυτές μέσα στη μεγάλη περιοχή των Αιγυπτίων. Μόλις δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, οι Παρέδες και Φερνάντες, είχαν περισσότερες ενέργειες με την μπάλα από ότι ο Μέση. Κατέγραψε 5 τελικές προσπάθειες, είχε 5 στις 7 τρίπλες και φυσικά την assist. Δεν ήταν μόνο στην εκτέλεση, υπήρξε ψυχωτής, δημιουργός. Από τα πόδια του Μέση προέκυψαν 6 τελικές για τους συμπαίκτες του, ενώ από τις 50 μεταβιβάσεις τους ή 30 ήταν στην επίθεση. Από εκεί και πέρα, ο Λεονέλ Μέση είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει βρει δίχτυα σε 6 διαδοχικά νοκάουτ παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου και σε 9 συνεχόμενα παιχνίδια στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Όσον αφορά το φετινό Μουντιάλ, είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή οδηγώντας την κούρσα με 8 γκολ, ακολουθεί ο Χάλαντ με 7, ίδια γκολ με τον Εμπαπέ και στη συνέχεια Κέιν με 6, Σαρ και Μπέλιγχαμ με 4, όσα ο Ντεμπελέ, ο Βινίσιος Ζούνιορ κτλ. Η κορυφαία σκόρερ του Μουντιάλ έχει εκθρονήσει ήδη τον Μίροσλαβ Κλόζε από την αρχή της διοργάνωσης, ο Λιονέλ Μέση με 21 γκολ να έχει φτάσει και ο Κίλιαν Εμπαπέ με 19 στη δεύτερη θέση. Ο Μίροσλαβ Κλόζε, που μέχρι πριν τη φετινή διοργάνωση οδηγούσε την κούρσα, έχει 16 γκολ, ενώ τον πλησιάζει και ο Χάρι Κέιν που έχει φτάσει τα 14.

Αυτή την ώρα το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Άγκυρα, εκεί όπου τελειώνει η συνέλευση ή η συνέλευση των μελών του ΝΑΤΟ, εκεί όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τους 32 ηγέτες των χωρών και από τους 32 ηγέτες μόλις οι 4 ήταν γυναίκες. Αυτές ήταν η Μέτε Φρεντέριξεν από τη Δανία, η Τζόρτζια Μελόνι από την Ιταλία, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα από τη Βόρεια Μακεδονία και η Κριστρούν Φροσταντότυρ από την Ισλανδία. Η τελευταία είναι και αυτή που έκλεψε την παράσταση, τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ νέα. Βρίσκεται 2 χρόνια ήδη στην εξουσία, ωστόσο δεν φαίνεται να ήταν ευρύτερα γνωστή και είναι το Μάρτιο όταν εκτοπίστηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τους νεαρότερους ηγέτες στον κόσμο από τον 36χρονο νέο πρωθυπουργό του Νεπάλ. Είναι 38, εκλέχθηκε πριν από 2 χρόνια σε ηλικία 36 ετών και αυτή γεννήθηκε στο Ρέικιαβικ, σπούδασε στην Ισλανδία και στη συνέχεια στην Αμερική, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και οικονομολόγος μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική και το 2024 κέρδισε τις εκλογές. Είναι παντρεμένη, έχει 2 παιδιά ηλικίας 7 και 4 ετών και τώρα πλέον θα τη γνωρίζετε κι εσείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Συγκλονιστική, κόβει την ανάσα, κινηματογραφική πανδεσία είναι ορισμένες μόνο από τις πρώτες αντιδράσεις για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που προβλήθηκε σε ειδική προβολή για τον τύπο. Μέρος της ταινίας έχει γυριστεί και στην Ελλάδα και ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Όσοι την είδαν έχουν πει μέχρι στιγμής τα καλύτερα. Αναφέρεται ότι διαθέτει τριπλάσιο αριθμό εντυπωσιακών σκηνών δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά του Νόλαν. Εξαίρουν τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Κολοσιαία μυθική ιστορία που πραγματεύεται τη μεταπολεμική απογοήτευση την χαρακτηρίζει κάποιος, ενώ ένας άλλος αναφέρει πως είναι γεμάτη έντονες και θεαματικές σκηνές που συχνά συνοδεύονται από μια μουσική επένδυση η οποία σε συγκλονίζει. Ωστόσο, ένας έχει προσθέσει ότι οι πιο αυστηροί λάτρεις του Ομήρου ίσως διαφωνήσουν με ορισμένες αλλαγές στη διασκευή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αλλά ξέρουμε από το έπος του Ομήρου, αλλά θα δούμε στη μεγάλη οθόνη. Θα δούμε πάντως, γιατί οι περισσότεροι μιλούν για την καλύτερη ταινία που έχει κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν, και λέω οι περισσότεροι γιατί εκτός από τον απόλυτο θρίαβο που περιγράφουν οι πάρα πολλοί, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ταινία μια απροσδόκητα φυσική και λιγότερο απεσιόδοξη συνέχεια του Οπενχάιμερ, υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά αδέξια για να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δημιουργίες του Νόλαν. Και όλα αυτά λίγο μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέντευξη της Λουπίτας Νιόγκο, η οποία υποδίεται στην ταινία την ωραία Ελένη, σε συνέντευξή της για το τι θα έλεγε στον Όμηρο αν μπορούσε να το συναντήσει σήμερα, είπε: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ?» Αμέσως σηκώθηκε θύελα αντιδράσεων. Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο άρχισαν να το χαρακτηρίζουν αλαζονικό και άστοχο, ενώ αρκετοί επέκριναν την ηθοποιό για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το έργο του Ομήρου. Πολλοί δε υπενθύμησαν ότι η Νιόγκο είχε παραδεχθεί δημοσίως πως δεν είχε διαβάσει ποτέ την Οδύσσεια πριν επιλεγεί για να ενσαρκώσει ένα ρόλο στην ταινία, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που είπαν ότι εξαιτίας αυτού του σχολείου ή μπορεί, θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά, να μην δουν την ταινία.

Πάμε να ενημερωθούμε ακούγοντας ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέιλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα μετά F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε 27 στο μεταξύ ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4. Αύριο Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το 2026. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη τα μεσάνυχτα 15 Ιουλίου ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η σύλληψή του έγινε χθες το απόγευμα έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι 2 αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλου σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, καθώς δέχτηκε πυροβολισμού στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολείς περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος, τον οποίο από χθες το βράδυ αναζητούσε το λιμενικό. Ο άνδρας βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελου. Το μεσημέρι εντοπίστηκε το ψαροτούφεκό του και η σημαδούρα που χρησιμοποιούσε για το υποβρύχιο ψάρεμα. Το σημείο εντοπισμού του αφορούσε σε αρκετά μιλιά από το σημείο που είχε πάει για ψάρεμα, δεδομένου των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Και να κλείσουμε τον καιρό στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Για αύριο, από την αρχή της ημέρας, προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out στον 102 και καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε ολόκληρη την παρέα και στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα επίσης σε όλη τη συντροφιά αλλά και στην Αντωνία που λέει καλησπέρες με πολύ ζεστούλα. Περιμένουμε και σας στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και... Φάνη Λιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Δεν ξέρω για πόση ώρα γιατί αλλάζουν. Δεν πάει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Τους έχουμε εδώ και κάνουν βόλτες. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό γιατί βλέπω διαφορετικά πρόσωπα απέναντί μου. Και να, με ρωτούσε για το Μουντιάλ και για το τι θέλω και για τι βλέπω. Δεν ξέρω τι θέλω και τι βλέπω. Πάντως είναι γεγονός ότι εκεί που Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση είχαμε αυτή την αντιπαλότητα προηγούμενα χρόνια με το ποιος είναι καλύτερος, το ποιος θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, το ποιος θα έχουν φτάσει 40 χρονών και οι δύο και παίζουν ποδόσφαιρο λες και είναι 20χρονοι. Το τελευταίο διάστημα πάντως αυτή η αντιπαλότητα φαίνεται να έχει μειωθεί, να έχει μαλακώσει και ο λόγος πίσω από αυτό δεν αποκλείεται να είναι αυτό που οι Γάλλοι λένε «Σερσέ λα φάμ», αναζητήστε τη γυναίκα. Και αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες η σύζυγος του Αργεντινού και η σύντροφος του Πορτογάλου έδειξαν ότι τα πηγαίνουν πολύ καλά μεταξύ τους, καθώς η 38χρονη Αντωνέλα Ροκούτσο, με την οποία ο Μέση έχει αποκτήσει 3 γιους, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram με ένα καλάθι γεμάτο με εξοπλισμό γιόγκα, γράφοντας ότι το δώρο είναι από την σύντροφο του Κριστιάνο Ρονάλτο. Η Χιορχίνα είναι Ισπανίδα, αλλά γερνήθηκε στην Αργεντινή. Έστειλε στη σύζυγο του Μέση ένα στρώμα γιόγκας και μερικές τσάντες από μια μάρκα γυναικείων αθλητικών ρούχων και το διαδίκτυο πήρε φωτιά, βλέποντας ότι οι σύζυγοι των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο τα πάνε τόσο καλά μεταξύ τους.

Ενέτη 2026, είναι, όλοι γνωρίζουν ποια είναι η Amazon, μια εταιρεία που άλλαξε τον κόσμο. Κι όμως, όχι πολύ μακριά, ούτε πολύ πίσω, μόλις το 1995, ο ιδιοκτήτης της, ο Τζεφ Μπέζος, ήθελε να πουλήσει ποσοστό αναζητώντας επενδυτές και δεν έβρισκε. Ο ίδιος λοιπόν, όπως λέει, ζητούσε, τότε υπολόγιζε ότι η Amazon είναι, κάνει 5 εκατομμύρια και η πρότασή του ήταν απλή. Όποιος έβαζε περίπου 50.000 δολάρια θα έπαιρνε το 1% της εταιρείας. Το ποσό αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, μοιάζει μικρό. Τότε όμως κάθε επιταγή έμοιαζε με ψήφο εμπιστοσύνης για κάτι που εκείνη την εποχή κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί τι θα συνέβαινε. Ο ιδιοκτήτης χρειάστηκε να κάνει περίπου 60 συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές και μάλιστα δεν ήταν τυπικές συναντήσεις, αλλά πολύ ωρα ραντεβού στα οποία εξηγούσε τι είναι αυτό που ήθελε να κάνει, αλλά οι περισσότεροι δεν έβλεπαν προοπτική σε μια εταιρεία που πουλούσε βιβλία μέσω ίντερνετ. Εκείνη την εποχή το διαδίκτυο άγνωστο, τα έξυπνα κινητά δεν υπήρχαν, ευρυζωνικές συνδέσεις άγνωστη έννοια και η καθημερινότητα είχε να κάνει με φυσικά καταστήματα, οπότε η εταιρεία αυτή δεν ερχόταν να βελτιώσει κάτι αλλά να δημιουργήσει κάτι που δεν υπήρχε. Ακόμα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης το γνώριζε αυτό και δεν οριοποιούσε την κατάσταση, καθώς τους έλεγε ότι υπήρχε μια πιθανότητα 70% να χάσεις όσα χρήματα κι αν βάλεις. Οπότε πολλοί αποθαρρύνονταν. Ο ίδιος ακόμα και τώρα υποστηρίζει ότι ακόμα και το 70% ήταν αισιόδοξο για τον ίδιο, αλλά κάπως έπρεπε να βρει επενδυτές. Όλοι ξέρουμε τι έγινε στη συνέχεια, πόσο μεγάλη έχει γίνει η εταιρεία του. Αν κάποιος λοιπόν έβαζε τότε 50.000 δολάρια για το 1% της συγκεκριμένης εταιρείας, αυτό το 1% σήμερα υπολογίζεται ότι έχει αξία 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

οι συγκρούσεις καταλήξανε σε αφασία. Κι αν σας πω το χρονικό αυτής της συμπλοκής, θα είναι σαν απάνω σε ξηρά ακροβασία. Στο δημόσιο ετούτο τσίρκο των αισθημάτων και της πολιτικής,

Είναι έτσι λοιπόν τη ζωή μας οι εταιρείες. Η ακρίβεια, η μόδα, να και ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία. Είναι αόρατο στα χέρια μας.

πρώτα απ' όλα τα πορνό και κάτι σωματεία. Και ένας ήχος με μηνύματα από δίσκο δίθεν διαβγεί.

κινητό και καλοκαίρι. Ένας συνδυασμός που δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός, και αυτό γιατί όταν παγώνει η οθόνη του κινητού σου με μια μαύρη προειδοποίηση που σε πληροφορεί ότι η συσκευή έχει υπερθερμανθεί, ένα πανικό το παθαίνεις, γιατί χωρίς κινητό πού πας, πόσο μάλλον στην παραλία που να πρέπει να βγάλεις και ένα selfie εκεί, θα δείξεις τι γίνεται. Οπότε θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μην υπερθερμαίνεται το κινητό, χωρίς όμως ακραίες λύσεις. Λοιπόν, πρώτον, καταστροφικό λάθος να βάλεις το καυτό smartphone μέσα στο φορητό ψυγείο της παραλίας. Αν και φυσικά σκοπός σου είναι να ρίξεις τη θερμοκρασία, η απότομη μετάβαση από τους 40 βαθμούς στους 5 δημιουργεί προβλήματα. Μικροσκοπικές σταγόνες νερού σχηματίζονται στο εσωτερικό της συσκευής και κινητό αντίο. Λοιπόν, τι να κάνετε? Πρώτο βήμα, αφαιρείς αμέσως την προστατευτική θήκη, γιατί είναι πλαστικές οι σιλικόνες και εγκλωβίζουν τη θερμότητα στο εσωτερικό, εμποδίζοντας το κινητό να αποβάλει τη ζέστη. Δεύτερο, βρες και βάλτο στην πιο μεγάλη, στην πιο καλή σκιά που υπάρχει, και η απενεργοποίηση ή αν δεν το απενεργοποιήσεις, λειτουργία πτήσης στην παραλία. Το κινητό, λόγω της ανοιχτής έκτασης, λέει, καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να διατηρήσει σταθερό το σήμα των δεδομένων και του GPS. Αυτή η συνεχής αναζήτηση αναγκάζει τον επεξεργαστή και την μπαταρία να δουλεύουν στο full, παράγοντας εσωτερική θερμότητα. Το μυστικό λοιπόν είναι σε σταδιακή ψήξη. Άφησε κάπου απενεργοποιημένο ή σε λειτουργία πτήση το κινητό για 15-20 λεπτά κάτω από σκιά και θα ξαναβρει την υγειά του. Βέβαια, το καλύτερο απ' όλα είναι η πρόληψη. Μην το αφήνεις ποτέ τεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως. Φρόντισε να έχεις μαζί σου ένα τσαντάκι ή τοποθέτησε το κάτω από μια πετσέτα για να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τον ήλιο. Γιατί αλλιώς πώς θα βγάλουμε selfie?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγί Περδογάν αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπερατε κλοπές οχημάτων και ανατινάξει σε ATM σε όλη τη χώρα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. 24 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θάλασσια περιοχή της Σαμοθράκης, μεταξύ αυτών και 11 παιδιά. Νεκρός εντοπίστηκε στα σφακιά Αχανίων ο 65χρονος ψαροτουφεκάς που αναζητούνταν από το λιμενικό από χθες το βράδυ. Στη Σύρο, πυροσβέστες διέσωσαν 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι κατά τη διάρκεια εργασιών σε περιβάλλοντα χώρο. Η οικογενειακή διαμάχη εξετάζεται ως κίνητρο του 16χρονου δράστη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο 13χρονες μαθήτριες σε σχολείο στη Γερμανία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Φαίνεται λοιπόν ότι για να καταπολεμήσουμε τη μοναξιά φτιάχνουμε μέχρι και ρομπότ. Είναι ένα ρομπότ που όπως διαφημίζεται δεν θα σε προδώσει ποτέ. Και έχει ξεκινήσει ήδη η μαζική παραγωγή, αφού σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαβάζει τα συναισθήματα μέσω καμερών στα μάτια, εντοπίζει αν ο ιδιοκτήτης είναι αγχωμένος ή κουρασμένος, διατίθεται σε ανδρική και γυναικεία έκδοση και ο βασικός του ρόλος είναι να προσφέρει συντροφιά και συναισθηματική υποστήριξη, όχι όμως να βοηθάει στις δουλειές σπιτιού. Αυτό θα τα χαλάμε. Η υπόσχεση πάντως είναι ότι θα σας συντροφεύουν μια ζωή. Η εταιρεία που τα κατασκευάζει έχει πει ήδη ότι έχει 13.000 προπαραγγελίες, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έως το 2035

η Κίνα θα μπορούσε να διαθέτει περίπου 11 εκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ. Την περασμένη χρονιά πουλήθηκαν 12.000 τέτοια ρομπότ στη χώρα. Πόσο κοστίζει? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η τιμή του κυμαίνεται ανάλογα και με τι έχει, τι προσφέρει το κάθε ρομπότ, από 13.200 λίρες έως και 109.000 λίρες. Χωρίς δουλειές πάντως, τόσα λεφτά δεν γίνεται.

Λοιπόν, μια 22χρονη από την Αργεντινή πήγε να κάνει μαθήματα για να πάρει δίπλωμα πιλότου και το αεροπλάνο στο οποίο έκανε μαθήματα ήταν ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο τύπου Τσέσνα. Όλα καλά, ξεκίνησε μαθήματα, έκανε κάποια από αυτά, έχει μάθει, λέει, και πώς να το κυβερνά το αεροπλάνο, το αεροσκάφος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης, είδε τον εκπαιδευτή της να τις βάζει δύσκολα. Σύμφωνα με όσα λέει, ενώ είχε πάρει την άδεια πιλότου και ήταν στον αέρα μαζί με τον εκπαιδευτή της, ο 42χρονος άνοιξε το παράθυρο του αεροπλάνου και πήδηξε. Παρόλο που ήρθε, έπαθε σοκ, όπως καταλαβαίνετε, η κοπέλα, βλέποντας το δάσκαλό της να εγκαταλείπει το αεροσκάφος την ώρα που βρίσκονται στον αέρα, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος μόνη της και να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο εκπαιδευτής βρέθηκε νεκρός ύστερα από 20 λεπτά στο σημείο που υπέδειξε η μαθήτρια. Ο δε διευθυντής των σχολών είπε ότι η νεαρή μαθήτρια του περιέγραψε το σκηνικό ως εξής. Σε κάποιο σημείο της είπε ο εκπαιδευτής: «Ξέρεις τι να κάνεις», συνέχισε να προχωράς μπροστά. Έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, άνοιξε την πόρτα, η οποία λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει, και πήδηξε έξω. Περιέγραψε δε τον εκπαιδευτή ως έναν άνδρα χαμογελαστό. Κανείς δεν είχε υποψιαστεί πώς έγινε αυτό και πώς πήρε την τραγική απόφαση. Όσον αφορά τη μαθήτρια, πολύ ξεκάθαρη, αποφασιστική, όρημη και επαγγελματική, μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό και μένοντας μόνη της στον αέρα, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος. Είναι να μη σου τύχει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Η Βαρένα είναι ένα γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας και οι τοπικοί άρχοντες εκεί αποφάσισαν να βάλουν τέλος στις εμφανίσεις των τουριστών με μαγιό ή χωρίς μπλούζα όταν αυτοί δεν είναι στην παραλία. Πώς? Με πρόστιμο. Ναι, καλά ακούσατε. Σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ αν εντοπιστούν να κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στους δρόμους του χωριού. Το χωριό μετρά 650 μόνιμους κατοίκους, αλλά δέχεται κάθε χρόνο όλο ένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε τους άρχοντες εκεί να λάβουν μέτρα για να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και η ηρεμία των κατοίκων. Παράλληλα, τα οργανωμένα γκρουπ που θα ξεναγούνται στο χωριό περιορίζονται στα 25 άτομα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια, ενώ απαγορεύτηκε και η χρήση μικροφώνων, μεγαφώνων από τους ξεναγούς. Είμαστε υπερήφανοι για το χωριό. Είμαι χαρά μας να υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, αλλά πρέπει η ποιότητα των ζωής των κατοίκων μας να διασφαλιστεί, δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό του μαζικού τουρισμού, δήλωσε ο Δήμαρχος. Τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες μέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους τουρίστες. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια ή εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς, λένε οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που θεωρούν το μέτρο πολύ σωστό και πρέπει τώρα, λένε, να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Σε πολλές περιοχές της Ιταλίας έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ένα τέτοιο μέτρο. Το 2022 ο δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που έβλαπτε την εικόνα. Στο Πορτοφίνο στη Λιγουρία, οι αρχές το 2023 απαγόρευσαν τις selfies. Ναι, καλά ακούσατε, οι selfies σε συγκεκριμένα σημεία απαγορεύονται και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα για να μην υπάρχει συνωστισμός.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out στον 102 έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη, Φάνη Λιάκο που ήταν τη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες και μετά την ενημέρωσή σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος έρχεται με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώλησή του στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35. Την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τουρκός Πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επεσήμανε, επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά. Η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, υπέβαλα σήμερα την παρέτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παρέτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α Θεσσαλονίκης, δήλωσε απόψε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκαθάρισε πως πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, ενώ αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην παρέτησή της, η κυρία Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργο. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Συνελήφθη έπειτα από πολύμινες έρευνες των αρχών ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για έναν 32χρονο παλιό γνώριμο των αρχών, ο οποίος είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο το 2021. Σε βάρος του 32χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και εκρήξεις. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται καθώς τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΣΟΠΚΕ στην προσπάθεια διαφυγής τους μετά από έκρηξη σε ATM το 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Οι λιμενικές αρχές της Σαμοθράκη εντόπισαν χθες επάνω σε φουσκωτό 24 αλλοδαπούς, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά. Βρέθηκαν σε ημιωρινή περιοχή κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του κεντρικού λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί και την προανάκριση. Εκτός συνόρων και πάλι, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6. Ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Ανατολική, Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ υπάρχει περίπτωση για σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν φτάνει που δεν προβλέπονται διακοπές για μας τώρα στα κοντά. Μας στέλνετε και κάτι φωτογραφίες από παραλίες και θάλασσες και μιλάω για την Κωνσταντίνα που έστειλε μια υπέροχη παραλία και ένα ακόμη πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα, ήρεμη θάλασσα. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Μας το κάνετε ακόμη χειρότερο. Να περνάτε καλά όσοι μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να ξεφεύγετε και λίγο από τους ρυθμούς της πόλης. Άλλη μια καλοκαιρινή Τετάρτη που η νυχτερινή βάρδια θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει και να σας χαλαρώσει ταυτόχρονα. Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Έγιναν πάρα πολλά μέσα στη μέρα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο. Αν νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Για να ξέρετε τι γίνεται στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο πλανήτη, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή μαζεύτηκαν όλοι για να ακούσουν τον Τραμπ να τους κατσαδιάζει. Αυτό έγινε επί της ουσίας. Είχε νεύρα ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή αποκλείστηκε η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής από τους Βέλγους. Δεν το πήρε πολύ καλά και άρχισε να ρίχνει τα βέλη του δεξιά και αριστερά, εκτός του Ερντογάν, του Νετανιάχου και του Προέδρου της Κίνας. Για αυτούς δεν έκρυψε τη συμπάθειά τους, μάλιστα με τον Τούρκο πρόεδρο είχαν περπατήσανε μαζί, αγκαζέ, χέρι-χέρι. Έχει πολλές φωτογραφίες και εικόνες που περπατάνε δίπλα-δίπλα. Επανέλαβε πως στρέφει αισθήματα θετικά για τον Τούρκο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι ένας σημαντικός εταίρος για τις ΗΠΑ και δεν θα πρέπει να βάζουμε τελεσίγραφα, και μιλούσε φυσικά για την πώληση των F-35 που καίει τους Τούρκους. Το άφησε ανοιχτό το θέμα, δεν απάντησε ούτε ναι ούτε όχι. Αυτοί που ξέρουν, οι ειδικοί λένε ότι οι Τούρκοι είναι ακόμα πιο κοντά στην αγορά των F-35. Μίλησε για το Ιράν, είπε ότι η εκεχηρία με το Ιράν φαίνεται πως έχει τελειώσει. Τους χαρακτήρισε άρρωστους ανθρώπους, τους Ιρανούς. Θα το καταλάβετε και στα βενζινάδικα. Έχει ανέβει η τιμή της βενζίνης και του φυσικού αερίου μετά από αυτές τις δηλώσεις. Έγιναν και βομβαρδισμοί σήμερα στα εδάφη του Ιράν. Παράλληλα επανέλαβε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Δεν δίνουν, λέει, πάρα πολλά λεφτά για να αγοράζουν όπλα. Φυσικά μιλάει για αμερικάνικα όπλα. Ούτε λόγος για να αγοράσουν οι υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ από κάπου αλλού. Ξαναθυμήθηκε τη Γροιλανδία, είπε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν μας τη δίνεται. Για την Δανία είναι ασήμαντη, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα έβαλε και με την Ισπανία. Είπε ότι οι Ισπανοί δεν κάνουν το καθήκον τους και τους απείλησε με διακοπή εμπορικών σχέσεων. Ουσιαστικά τους είπε ότι θα τους βάλει τέτοιους δασμούς που δεν θα μπορούν τα ισπανικά προϊόντα να μπαίνουν στις ΗΠΑ. Γενικά ήταν ένα ευχάριστο κλίμα. Δηλαδή όλοι καθόταν και τον άκουγαν τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς φυσικά κανένας να ορθώσει το ανάστημά του και να πει ότι αυτά που λέει δεν έχουν καμία βάση. Κάθε μέρα που ξημερώνει δεν ξέρουμε τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το βιώνουμε, και μιλάω φυσικά για τις επιπτώσεις που συνεχίζει και έχει ο πόλεμος στο Ιράν, και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτή η νέα ανάφλεξη που έχει πάρει η περιοχή.

Και πάμε στο Άργος, όπου για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν ένα 20χρονο μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του θριάσιου νοσοκομείου και στη συνέχεια στο ΚΑΤ. Πώς φτάσαμε εδώ? Η καταδίωξη του 20χρονου ξεκίνησε όταν δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, καθώς το όχημα που οδηγούσε ανήκε στη μητέρα του. Διήρκησε 35 λεπτά, τον κυνηγούσαν οι αστυνομικοί, πυροβόλησαν για να τον σταματήσουν. Ο 20χρονος τραυματίστηκε από δύο θράσματα σφαιρών στο κεφάλι, με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες. Επειδή είναι το πρώτο 24ωρο και πάντα το λέω, μη βιάζεστε να βγάζετε συμπεράσματα, η αλήθεια θα φανεί. Απλά χρειάζεται χρόνος για να βρούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν γίνεται μέσα στο πρώτο 24ωρο να κάνουν όλοι εκτιμήσεις και να ξέρουν τι έχει συμβεί. Το λέω αυτό γιατί βλέπω στα social media κάτω από την ανάρτηση της είδησης πάρα πολλά σχόλια. Κατηγορούν και τον μεν και τον δε. Περιμένετε να δούμε τι θα γίνει, τι πόρισμα θα βγάλει η αστυνομία και μετά θα το συζητήσουμε.

Σήμερα δεν έχουμε αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ, οπότε να είστε όλοι εδώ και να ακούτε τη νυχτερινή βάρδια. Ξανά θα έχουμε δράση αύριο, παίζει Γαλλία-Μαρόκο. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Καζούς Μπέιλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και ανατινάξει σε ATM. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο δράστες για τηλεφωνική απάτη στο Λιβαδερό Κοζάνης. Λουόμενος τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στην Περαία, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα, ανάμεσά τους και παιδιά. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά, 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ακούγεται εδώ.

Εδώ και μέρες σας λέμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει ζέστη, θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία, αλλά με ένα μικρό διάλειμμα. Από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το μεσημέρι πέφτει για λίγο η θερμοκρασία, αρχίζει και φυσάει και θα έχει σε αρκετά μέρη της Ελλάδας βροχές. Στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, Χαλκιδική δηλαδή, Πιερία, είναι μικρή η πιθανότητα για βροχή και αν συμβεί θα είναι μικρής διάρκειας και με πολύ λίγο νερό. Παρ' όλα αυτά θα πέσει και σε εμάς η θερμοκρασία, 1 με 2 βαθμούς, θα έχουμε και ένα ελαφρύ αεράκι. Μεγάλος ο κίνδυνος για έντονες βροχοπτώσεις είναι στην Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Ένα μικρό διάλειμμα από τη ζέστη και μετά το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Κάποιες περιοχές θα αγγίξουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει. Η Δέσποινα λέει μας ακούει στο μπαλκόνι της και βλέπει κάστρα. Πολύ ρομαντική η εικόνα που μας περιγράφεις. Η Χρυσάνθη μας άκουσε πριν που λέγαμε ότι έχει ανέβει η βενζίνη. Δεν πτωείται, λέει, από την άνοδο της βενζίνης. Υπάρχει πάντα, λέει, το καραβάκι που πάει στην Περαιά για να κάνει, λέει, βόλτα και βουτιές. Πράγματι, δεν το έχω πάρει βέβαια τα τελευταία χρόνια. Έχω 2-3 χρόνια να ανέβω σε αυτό το καραβάκι. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί αυτό το καραβάκι για να πάει.

για μια σύνδρομη εκδρομή στην Περαία και τις γύρω περιοχές και είναι μια πολύ ωραία λύση οικονομική. Και η Βικτόρια από τις Βρυξέλλες μετράει ώρες, λέει, για να έρθει για διακοπές φυσικά στη χώρα μας και να ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι, να επιστρέφετε εσείς που φύγατε, γιατί και μάλλον είστε οι μόνοι που μπορείτε να ζήσετε το ελληνικό καλοκαίρι.

Θα σας πάω στην Ιταλία και σε ένα χωριό, ένα γραφικό χωριό, τη Βαρένα, είναι κοντά στη Λίμνη Κόμο, την πανέμορφη Λίμνη Κόμο. Αν δεν έχετε πάει, βάλτε το στη λίστα σας, είναι πραγματικά από τα ωραιότερα μέρη στον κόσμο. Η Βαρένα λοιπόν έχει 650 μόνιμους κατοίκους. Δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, αν έχετε αυτό στο μυαλό σας, έχει αρκετό νεαρό κόσμο. Δέχεται όμως κάθε χρόνο πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά δεν αντέχει άλλο και έβαλε κάποιους κανόνες. Όποιος τουρίστας κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα, άντρας γυναίκα, δεν επιτρέπονται ούτε οι άντρες γυμνόστιθοι, θα τους επιβάλλεται ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινάει από 50 ευρώ και να καταλήγει μέχρι και τα 200, αναλόγως τι δεν θα φοράτε. Οι γυναίκες δηλαδή που κυκλοφορούν μόνο με το μαγιό τους, γιατί αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα, θα πληρώνουν 200 ευρώ. Το ίδιο και για τους άντρες. Αν ένας άντρας βγει από την παραλία και θέλει να κάνει τη βόλτα του σε αυτό το ωραίο γραφικό χωριό μόνο με το μαγιό του, θα πληρώσει και αυτός 200 ευρώ. Και ενώ πολλοί περιμένανε ότι οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του χωριού θα αντιδράσουν, όλοι συμφωνούν με αυτό το μέτρο. Χαρακτηριστικά εδώ διαβάζω μερικές δηλώσεις. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θες, ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι εντυμένος αξιοπρεπής. Ιδιοκτήτης καταστήματος το λέει αυτό στο τηλεοπτικό δίκτυο στην Ιταλία. Ήταν καιρός, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο. Το σημαντικό τώρα είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Το ζητούσε δηλαδή ο κόσμος, δεν άντυχε άλλο να βλέπει τους τουρίστες να κυκλοφορεί μόνο με το μαγιό του. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχει ξανασυμβεί και κοντά στο Πορτοφίνο, που είναι κοσμοπολίτικο μέρος, σε ένα χωριό εκεί. Το ίδιο πάθανε οι κάτοικοι και το 2022 τότε ο Δήμαρχος είχε επιβάλει ένα πρόστιμο σε όσους κυκλοφορούν χωρίς αξιοπρεπή ενδυμασία. Έχει συμβεί και στην Ισπανία, κοντά στη Μάλαγα. Η Μάλαγα είναι ίσως από τα πιο τουριστικά μέρη στην Ιβηρική χώρα. Αλλά τα γύρω χωριά είχαν βάλει και αυτοί κάποιους κανόνες. Δηλαδή, κάποιες ώρες της μέρας απαγορευόταν να κυκλοφορείς μόνο με το μαγιό σου. Κάτι το οποίο το βρίσκω και εγώ λίγο σωστό, αν με ρωτάτε.

Αν το καλοσκεφτείτε, η Μαντόνα έχει καταφέρει και βρίσκεται συνέχεια στο προσκήνιο, χωρίς να έχει βγάλει και καμιά σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια, για πάνω από 4 και 5 δεκαετίες. Βρίσκει τον τρόπο, ξέρει το παιχνίδι της showbiz πάρα πολύ καλά. Τώρα τελευταία κυκλοφορεί κάποιες φωτογραφίες λίγο πιο τολμηρές και οι συναυλίες της είναι από τις πιο πετυχημένες κάθε χρόνο. Είναι αυτές που φέρνουν τα περισσότερα χρήματα πίσω στους παραγωγούς και φυσικά και στην ίδια. Και από τη Μαντόνα θα σας πάω σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένας νεαρός φέρεται να είναι διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς τραυματίστηκε αργά το απόγευμα κάνοντας βουτιά από τη σκάλα της Περαίας. Ο ανήλικος έκανε, όπως είπαμε, βουτιά από τη σκάλα της Περαίας σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και το κεφάλι του. Ανασύρθηκε από τη θάλασσα αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πάρα πολύ γρήγορα, τον παρέλαβε, το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί οι θεράποντες ιατροί θα αναμένεται να εκτιμήσουν την κατάστασή του. Προσεκτικά, παιδιά, καταλαβαίνω ότι το νεαρό της ηλικίας, αλλά ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Το έχω δει με τα μάτια μου να συμβαίνει στη Σύρο κάτι αντίστοιχο πριν πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία πριν. Και ήταν τρομακτικό. Ένα λάθος μιας στιγμής μπορεί να σας καταστρέψει την υπόλοιπη ζωή σας, δηλαδή να στιγματίσει τα επόμενά σας χρόνια.

Δεν σταματάνε να βγαίνουν συνέχεια έρευνες σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όλη η Ευρώπη, αλλά και ο περισσότερος από το δυτικό κόσμο. Η καινούργια έρευνα λέει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται από το 2011 σταθερά και μάλιστα το 2050 θα είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Δηλαδή θα είμαστε σχεδόν 8 εκατομμύρια σαν χώρα, σαν Έλληνες. Οι γεννήσεις μειώνονται συστηματικά από το 1981. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία οι μεσήλικες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αποτελούν πλέον την πλειοψηφία του πληθυσμού έναντι των νεότερων. Οι λόγοι που δεν γεννιούνται παιδιά είναι η αλλαγή τρόπου ζωής και φυσικά το οικονομικό κόστος της ανατροφής των παιδιών. Οι γυναίκες λέει πλέον κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω της επιθυμίας για επαγγελματική σταδιοδρομία και φυσικά δεν τους στηρίζει το κράτος, όπως είπαμε, να υπάρχει τρόπος να μπορεί η γυναίκα να συνεχίσει να εργάζεται από τα πρώτα χρόνια γέννησης ενός παιδιού. Είναι ουτοπία στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει παππούς, γιαγιά, πραγματικά είναι άθλος για μια γυναίκα να το καταφέρει αυτό. Και ζητούν, οι ειδικοί πιστεύουν ότι κάτι που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση γρήγορα είναι να στηρίξουν τις μονογονεϊκές οικογένειες. Δηλαδή να υπάρχουν δημόσιες δομές όπως παιδικοί σταθμοί και χώροι φύλαξη σε επιχειρήσεις και να δίνονται εξτρά επιδόματα σε μονογονεϊκές οικογένειες. Μια έρευνα που εμένα με συγκλώνησε είναι ότι 70% των νέων από 25 μέχρι 35 στην ερώτηση πόσα παιδιά θέλετε να κάνετε, παγκοσμίως αυτή είναι η έρευνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν κανένα και η αμέσως επόμενη δημοφιλέστερη απάντηση ήταν ένα. Και η αιτία ήταν, λέει, ότι δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη ενός παιδιού. Το βλέπουν δηλαδή περισσότερο σαν ευθύνη. Έρχεται η Ειρήνη με τις ειδήσεις της 11 και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν έχω καταληξεί απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενο στο Ιράν. Στο μεταξύ, με στρατιωτική απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Πακιστάν προτρέπει όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Λίγες ώρες αφότου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε τον περασμένο μήνα, έχει τελειώσει. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Καζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενο στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενο στο Αιγαίο, επεσήμανε, επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα υπέβαλα σήμερα την παρέτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παρέτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α Θεσσαλονίκης, δήλωσε απόψε μιλώντας σε δημοσιογράφους η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκαθάρισε πως η πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, ενώ αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν σε παρέτηση, η κυρία Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΜΕΓΑ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά την διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να επιχείρησε να κάνει βουτιά από τη σκάλα Περαία σε ρηχά νερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αφιένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εκτός συνόρων και πάλι, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του πρώην Προέδρου της χώρας, Ζαϊχ Μπολσονάρου, για όπλα και πυρομαχικά, αλλά σύμφωνα με έναν από τους συνηγόρους του δεν βρήκε τίποτα. Ο Μπολσονάρου εκτείει ποινή φυλάκισης 27 ετών από τον Νοέμβριο για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον Πρόεδρο Λούλα Ντα Σίλβα. Τον Μάρτιο η ποινή του μετατράπηκε σε κατοίκον περιορισμό λόγω προβλημάτων υγείας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Από την αρχή της ημέρας προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδας. Θα ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Χθες, μετά την υπερματσάρα που είδαμε Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, ήρθε το βράδυ το Ελβετία-Κολομβία για να μας κάνει να κοιμηθούμε καλύτερα και ευκολότερα. 0-0 στην κανονική διάρκεια, 0-0 στην παράταση, πήγανε στα πέναλτι και εκεί κέρδισε η Ελβετία. Πέρασε στην επόμενη φάση λοιπόν η χώρα της Ελβετίας και καλά να πάθει η Κολομβία. Η Κολομβία που είχε πολύ επιθετικό ταλέντο, αλλά φάνηκε να φοβάται το παιχνίδι. Όταν έχεις τέτοιους παίχτες μπροστά και δεν τους χρησιμοποιείς και πας στην παράταση και στα πέναλτι, φυσικό είναι να ρισκάρεις. Κορώνα γράμματα είναι, ένας από τους δύο θα κερδίσει. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση σήμερα. Αύριο στις 11 Γαλλία-Μαρόκο, πολύ ωραίο μάτς. Οι Μαροκινοί κάνουν δηλώσεις ότι δεν πήγανε για τουρισμό στις ΗΠΑ, ονειρεύονται τελικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Είναι πολύ ομάδα. Το βλέπετε στις αντιδράσεις τους. Δηλαδή χτυπάει ένας παίχτης, όλοι πάνε από πάνω του. Έχουν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με πάσες. Φυσικά όμως οι Γάλλοι είναι τρομακτικοί. Έχουν πάρα πολύ ταλέντο οι παίχτες τους. Κοστίζουν και δισεκατομμύρια μαζί αν τους βάλετε και προσθέσετε τα συμβόλαια που έχουν στις ομάδες τους. Αλλά εγώ δεν θεωρώ τόσο εύκολο τον αυριανό αγώνα. Και την Παρασκευή στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Δύο ομάδες με πολύ καλούς επιθετικούς, το έχουν αποδείξει, σκοράρουν όποτε θέλουν και όπως θέλουν. 4 γκολ έβαλε το Βέλγιο στις ΗΠΑ και μη σας ξεγελάει που η Ισπανία προκρίθηκε με ένα γκολ μόνο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ευκαιρίες και να σκοράρει. Ξεκάθαρο φαβορεί η Ισπανία και σε αυτό το μάτς. Έγινε και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στο ελληνικό μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός έφερε τον Γιαμπουσέλε από το NBA για 3 χρόνια. Τρελά λεφτά. Δεν ξέρω τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι αμοιβές θυμίζουν NBA πραγματικά. Τρομάζει η front line του Παναθηναϊκού. Λεσόρ, Φαλ και Γιαμπουσέλε τώρα. Ποιος θα παίζει δεν ξέρω. Πώς θα μοιραστεί ο χρόνος. Έγινε και η κλήρωση για το EuroCup που θυμίζουμε ότι φέτος έχει διπλή εκπροσώπηση η χώρα μας. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα αγωνίζονται του χρόνου στο EuroCup. Ο Άρης κληρώθηκε με Λεμάν, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίντα, Νερντόνα, Ροστόκ, Ρίγα. Ενώ ο ΠΑΟΚ με Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λετκαμπέλης και Μπάλκαν Μπότβεγκάρτ. Πιο δύσκολος ο όμιλος του ΠΑΟΚ. Να θυμίσω ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν για φαβορή κατάκτησης του EuroCup. Μέσα στα 3 πρώτα φαβορή είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Οπότε έχουμε υψηλές φιλοδοξίες για την επόμενη σεζόν. Έχω τσεκάρει εγώ και μια πόλη για να κάνω ένα ταξίδι εκτός έδρας να δω τον Άρη. Θα πάω στο Ροστόκ ή θα πάω στη Λουμπιάνα. Νομίζω Λουμπιάνα θα διαλέξω. Μακάρι να πάνε καλά και οι δύο ομάδες και γιατί όχι να δούμε έναν ελληνικό τελικό.

Η Όλγα μας λέει ότι πρώτη φορά μας ακούει και ότι η εκπομπή μας είναι τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Ελπίζω να παραμείνεις στην παρέα μας και να είσαι εδώ κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12. Νυχτερινή βάρδια, έτσι. Μην το ξεχνάς, βάλ το, σημείωσέ το στο ημερολόγιο σου, να ξέρεις και να μας στέλνεις πιο συχνά μήνυμα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω, λέει, σε δημόσια στοματική υγεία. Οι Έλληνες, λέει, έχουν κόψει τις επισκέψεις τους οδοντιάτρους για οικονομικούς λόγους. Να, εγώ δεν θα σχολιάσω, δεν το έχω διαβάσει το θέμα, δεν το έχω ψάξει. Θα το ψάξω και θα σας πω τις επόμενες μέρες αν όντως και κατά πόσο έχουν κοπεί επισκέψεις οδοντίατρους. Αλλά θα σας πω ότι πολλά από τα καρδιακά προβλήματα συνδέονται άμεσα με τη στοματική υγιεινή. Οπότε καλό θα είναι κάθε τόσο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να επισκεφτόμαστε έναν οδοντίατρο. Σαφώς, αν μπορείτε, να το αντέξετε οικονομικά. Και πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να δείτε θέατρο, στο Θέατρο Δάσους ανεβαίνει το Υπέρσες του Εσχύλου με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροϊλό και Σταύρο Σβίγκο. Πλαισιωμένη από ένα δυναμικό 18 μελή χώρο. Αν θέλετε να δείτε σινεμά, ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι, Βαρύς ο Ταρκόφσκι. Προβάλλεται η ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής συνεχίζεται το φεστιβάλ «Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026» με τους Μυριτζάμ Τρίο Βίαινα. Και στην Πλάζα Ρετσούς, με δωρεάν είσοδο συνεχίζονται οι μουσικές πέμπτες με το μουσικό σχήμα Ladies United. Γυναικείο σχήμα με πιάνο, ακορδεόν και τρεις φωνές, μουσικά ακούσματα όλων των δεκαετιών, αγαπημένα σε όλους, pop, rock, disco, ελληνικά και ξένα, ρετρό και σύγχρονα. Πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο και το γυναικείο σχήμα. Μια πολύ καλή πρόταση για να βγείτε. Πάμε να δούμε και τι ταινίες βγαίνουν αύριο, καθώς έχουμε κινηματογραφικές πρεμιέρες. Η καλύτερη ταινία που έχω διαλέξει εγώ για να σας προτείνω είναι το Δείπνο Φράγκο. Το Δείπνο του Φράγκο, λοιπόν, είναι μια ισπανική κωμωδία. Φυσικά μιλάει για την περίοδο που γινόταν ο Ισπανικός εμφύλιος. Ένα θέμα που συνηθίζουν να βάζουν στις ταινίες τους οι Ισπανοί, η περίοδος που κυβερνούσε ο Φράγκο, αλλά αυτή η ταινία δεν μιλάει για όσα έκανε ο Φράγκο, μιλάει, είναι κωμική και μιλάει για το ότι αποφάσισε ο Φράγκο μέχρι και για το τι θα φάνε οι γύρω του. Οι αντικατοπτρισμοί είναι η άλλη ταινία που έχω διαλέξει, είναι του γερμανού δημιουργού Christian Petzold. Συγκαταλέγεται η ταινία στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς, μάλιστα βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ των Κανών. Η άλλη ταινία είναι το Tuner, είναι η επιστροφή του Dustin Hoffman στο κινηματογράφο, μια γλυκόπικρη ταινία. Και θα κλείσω με μια ρομαντική κομμωδί, η Μπαλάντα των Ονείρων λέγεται, είναι αμερικάνικη ταινία. Είναι ένας τραγουδιστής που έχει εγκαταλείψει τα όνειρά του, βγάζει τα προστοζήν τραγουδώντας σε γάμους. Αναγκάστηκε να το κάνει γιατί δημιούργησε οικογένεια, οπότε προτίμησε τη σταθερή δουλειά από το κυνήγι μιας μεγάλης μουσικής καριέρας. Όμως ένας φίλος από το παρελθόν έρχεται για να του ταράξει τη ζωή και να του ξαναθυμίσει τα όνειρά του. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταση ξανά στο Ιράν, εκρήξεις πριν από λίγη ώρα κοντά στα στενά του Ορμούζ. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρόσκληση να καθίσουν Αθήνα και Άγκυρα στο τραπέζι για το Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τις πάγιες τουρκικές θέσεις του, απίφθινε ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το Κάζους Μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να έχει γίνει κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος έπειτα από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Διασωληνωμένος νεαρός που βούτυξε από τη σκάλα Περέας φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Στην Ιταλία έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στήχησε τη ζωή σε μία μητέρα και τον γιο της. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και πάμε στην ηρωίδα της ημέρας, μια ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά. 7 λουόμενοι ανάμεσα τους και 2 παιδιά κινδύνευσαν από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς το μεσημέρι της Παρασκευής. Εκεί όμως ήταν η ικανότατη ναυαγοσώστρια η Σοφία η Κασπίρη, που επενέβη άμεσα και κατάφερε να οδηγήσει με ασφάλεια όλους τους εγκλωβισμένους λιόμενους στην ακτή. Στην επιχείρηση διάσωσης, η οποία διέρχεσε 2,5 ώρες, παιδιά, 2,5 ώρες πάλευε με τα κύματα η κοπέλα, συνέδραμαν επίσης και εργαζόμενοι που βρισκόταν σε μια κοντινή καντίνα εκεί στην παραλία. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, παρά τις αντίξωες συνθήκες και τον έντονο κυματισμό που επικρατούσε εκείνη την ώρα στη θάλασσα. Και το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από μαρτυρίες λουόμενων που βρισκόταν στην παραλία και θέλησαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη για την άμεση και καθοριστική επέμβασή της. Ικανότατη η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, αλλά να είμαστε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί όταν πηγαίνουμε στις θάλασσές μας, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Διάβαζα τις προάλλες και μια έρευνα η οποία ήταν λίγο σοκαριστική. 9 στους 10 πνιγμούς συμβαίνει σε άτομα άνω των 65 ετών, γιατί υπερεκτιμούν ακριβώς αυτό, τις δυνάμεις τους. Δεν είναι και μικρό ποσοστό, 90% των ανθρώπων που πνίγονται να είναι άνω των 65 ετών, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο ήρεμοι και στα ρηχά την απολαμβάνει στη θάλασσα.

Ξεχάστε την εκεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Σε πλήρη εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα είναι η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής κατά του Ιράν. Αναφορές υπάρχουν για το νησί Σιρίκ, Μπουσέρ, στις επαρχίες Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν, Βαλουχιστάν. Πολλά σημεία, ισχυροί βομβαρδισμοί γίνονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Φυσικά θα υπάρξει απάντηση και από το Ιράν. Ήδη ηχούν σιρήνες στις γειτονικές χώρες του Ιράν, όπου υπάρχουν αμερικανικοί στόχοι. Και μια και είχαμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάμε να δούμε τις αμυντικές δαπάνες που έχει αυτός ο οργανισμός για το έτος 2026. Αμύθιτα ποσά, 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να ξοδέψουν οι χώρες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Μάλιστα θα αυξηθεί κατά 11% σε σχέση με πέρσι το ποσό, επειδή πιέζουν οι Αμερικανοί, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ποιες είναι οι χώρες που δίνουν τα περισσότερα χρήματα? Φυσικά στην κορυφή βρίσκεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ακολουθούν η Γερμανία, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, με 147 δισεκατομμύρια, το Ηνωμένο Βασίλειο με 110 δισεκατομμύρια, η Γαλλία με 80 δις, η Ιταλία με 57 δις, η Πολωνία με 53 δις. Η Πολωνία αύξησε πάρα πολύ τις αμυντικές δαπάνες πέρσι και φέτος, γιατί φοβάται μια ενδεχόμενη μάχη με τους Ρώσους. Ο Καναδάς έδωσε 52 δις πέρσι, η Τουρκία 48 δις και η Ελλάδα αναμένεται να δαπανίσει 11 δισεκατομμύρια δολάρια για να φτάσει και το στόχο του 3,5% που υπάρχει. Επίσης εντυπωσιακό είναι ότι μια χώρα με πολύ η χώρα με τα σε σχέση με αυτά που δαπανά για αμυντικές δαπάνες, σε σχέση με αυτά που βγάζει, είναι η Λιθουανία. Ξοδεύει το 5,3% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες. Μην ξεχνάτε ότι η Λιθουανία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Ρωσία και κάθε φορά που γίνεται κουβέντα, η Λιθουανία είναι η πρώτη που φοβάται μην είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν.

Το ξεκίνησα χθες και θα προσπαθώ να το καθιερώσω κάθε φορά να κλείνω με μια ευχάριστη είδηση. Χθες ήταν οι δύο αδερφές που γέννησαν την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, δύο αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος. Σήμερα θα σας πάω στο νέο χωριό του Δήμου από Κόρονα στα Χανιά, όπου ένας κριτικός παραγωγός πήγε στο χωράφι του να μαζέψει τις πατάτες και βρέθηκε μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα. Βρήκε μια πατάτα που ζυγίζει 6 κιλά και 150 γραμμάρια. Το εντυπωσιακό εύρημα ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα μεγέθη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει, λέει, το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, με τον παραγωγό να εξετάζει, λέει, το ενδεχόμενο να διεκδικήσει μια θέση στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πράγματι, άμα δείτε την φωτογραφία, είναι τεράστια η πατάτα. Δεν είναι από αυτά που λες θα φάω μια πατάτα για δίαιτα. Είναι υπερβολικά μεγάλη. Με το ζόρι την κουβαλάει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω βέβαια πώς βγαίνουν κάποιες έτσι και κάποιες αλλιώς. Τι φταίει, τι γίνεται. Και πριν διάβασα και τη διατροφή του Χάλαντ. Αν νομίζετε ότι ο παίχτης που βλέπετε της Νορβηγίας όταν βγάζει την μπλούζα του, που είναι μειώδης, τεράστιος, ήταν πάντα έτσι, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ήταν πάρα πολύ λίγα κιλά και καθόλου γυμνασμένος, και στην ηλικία των 12 οι Νορβηγοί γυμναστές που κατάλαβαν ότι έχει ταλέντο στο ποδόσφαιρο του πρότειναν μια συγκεκριμένη διατροφή. Τρώει την ημέρα 6.000 θερμίδες. Τρώει καθημερινά σχεδόν 1 κιλό νορβηγικούς σκεφτέδες. Παιδιά, το διάβαζα και πεινούσα εκείνη την ώρα. Φυσικά, πόσα καίει ο άνθρωπος, έτσι, κάθε μέρα που γυμνάζεται και τρέχει πάνω κάτω στους αγώνες. Αλλά 1 κιλό νορβηγικούς σκεφτέδες, πραγματικά, πώς καταφέρνει. Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα σήμερα. Κυρίως την Όλγα που μας άκουσε για πρώτη φορά. Ελπίζω να συνέχιζε να μας ακούει. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμπλοκή ατόμων πριν από λίγη ώρα στο Βαρδάρι στη συμβολή των οδών Πινίου με Καλλινίκου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι και διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφού το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο Μπανταραμπάς, μια μεγάλη πόλη λιμάνι στην επαρχία Χορμοτζάν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧ. Επίσης, ακόμη μια έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ, παράκτια πόλη στην επαρχία Χορμοτζάχ, αλλά και σε δύο ακόμα πόλεις στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, μετά από εντολή του Τραμπ, οι στρατιωτικές δυνάμεις της πραγματοποιούν επιπλέον χτυπήματα προκειμένου να μειώσουν παραπάνω την δυνατότητα απειλής της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο είχε εκφράσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιος Κουντέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίπλο μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι. Ήρθε ο καιρός να το αφήσουμε πίσω, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει νομικό πρόβλημα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, είπε, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχώρα κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική στο νοσοκομείο Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περαίας σε ρηχά νερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εκτός συνόρων και πάλι, μία μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι δύο εργάτες. Τον Ιούλιο του 2023, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο είχε στοιχήσει τη ζωή σε άλλους τρεις ανθρώπους. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης καταδικάστηκαν πέρσι σε φυλάκιση 4 ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μία διαδεδομένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξαμελίας. Ωστόσο, η εταιρεία είχε ξαναρχίσει την κατασκευή πυροτεχνημάτων καθώς εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και πώλησή τους. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ain't gonna run.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.